0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε εμείς η νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκι ρωτώμα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
19: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Meimaris.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
27: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Σύντροφοι, τι κάνετε, σύντροφοι, πώς είστε?
0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εδώ, σε εμάς.
1: 13 έκτου 2026 κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 2.

0: Έρχεται, όχι, αύριο έρχεται. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Έρχεται πάντως, έρχεται.
0: Έρχεται, έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται, μιλάμε, θα γίνει ο κακός χαμός αύριο.
1: Έρχεται αύριο ο προπονητής, ο νέος προπονητής του Άρη, ο Σπανούλης, Βασίλης Σπανούλης. Θα τον καλωσορίσουν σίγουρα στο αεροδρόμιο.
0: Κάτσε, και... κάτσε, το έχω.
1: Ποιο είναι αυτό που τόχεις?

0: Αφού σε είπα, έρχεται ο άνθρωπος, έρχεται.
1: Άλλο μου θυμίζει αυτό.
0: Τι, η προεκλογική εκστρατεία και
1: έτσι. Ναι, παιδάκι μου, αλλά ναι, εντάξει, ταιριάζει, ταιριάζει.
0: Θα μπορούσα να βάλω και το άλλο του, το παλιό που έλεγε «Έλα με φόρα».
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Που έλεγε «Πρόεδρε, έλα με φόρα».
1: Ακόμα χειρότερα.

0: Κάτσε, έχω και αυτό. Περίμενε.
1: Πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, όλα μαζί.
2: Έρχεται αύριο. Έχουμε να σας πούμε ότι θα υπάρχει έκτακτη εκπομπή αύριο, 6 ώρα, 6 με 10. Θα είναι στο στούντιο εδώ ο Δημήτρης Σωσαλής. Στο αεροδρόμιο νομίζω θα είναι ο Χρήστος Ογκάλης. Αύριο θα το βγάλουμε τον Χρήστο τον Γκάλη.
0: Αύριο.
2: Πριν πάει στο αεροδρόμιο.
0: Πριν να πάει, να είναι έτοιμος ο άνθρωπος, ναι, γιατί θα αντιμετωπίσει εκεί πέρα πολύ κόσμο, πολύ τέτοιο. Χαμός θα γίνει.
2: Ναι. Οπότε αύριο, να ξέρετε, Κυριακή, εδώ στο Yellow Radio, 6 με 10 θα υπάρχει έκτακτη εκπομπή για την άφιξη του Σπανούλη.
0: Εδώ ο Θωμάς, ο οποίος είναι πράκτορας εδώ πέρα του Yellow Radio,
2: ναι,
0: μιλάμε για πρακτόρια τώρα, όχι χαζομάρες,
2: ναι,
0: μας λέει: εθεάθη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης στην πλατεία.
2: Ναι.
0: Και... ναι. Του λέω τι έκανε, κάτσε για καφέ, λέει, και χαιρέτησε κάτι φίλους.
2: Τι έκανε.
0: Να μας πεις κι άλλα τώρα, τι μόνο
2: δηλαδή,
0: αυτό έκανε.
2: Πραγματικά άνθρωπος δεν είναι, δεν μπορεί να πάει να κάτσει σε μια πλατεία να πιει τον καφέ του.
0: Ναι, αλλά πήγε στον Εύωσμο.
2: Μπορεί να έχει και συγγενείς.
0: Λες. Λοιπόν, Θωμά, συνέχισε την παρακολούθηση. Θέλουμε και φωτογραφικό υλικό, παρακαλώ, αν μπορείς. Από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Πώς κάθισε, τι έκανε. Σε τι ψυχολογία είναι. Όλα, γιατί αφού κάνει που κάνει τη δουλειά, μην την κάνει μισή.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, 12:30 θα μιλήσουμε με την μετεωρολόγο μας, την Εφη Τζούμα, να δούμε τι καιρό θα κάνει. Να σας ενημερώσουμε και όλους εσάς, δηλαδή που θα πάτε αύριο εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, τι καιρό θα έχει, να ξέρετε πώς θα είστε.
2: Ζέστη θα έχει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήλιος.
0: Γενικά τις επόμενες μέρες, γενικά τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε. Καλημέρα, παιδιά, λέει, όλη την Κυριακή στο αεροδρόμιο για να υποδεχτούμε, λέει, την καινούργια εποχή, και γιατί έτσι γουστάρουμε, λέει εδώ πέρα ο Χρήστος.
2: Λοιπόν, εκτός από την άφιξη του Σπανούλη, πού θα την πούμε.
0: Κοίτα, δεν νομίζω ότι έχει και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό για τον Άρη, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, αυτό.
0: Η άφιξη Σπανούλη είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι, σε αυτές όμως τις δύο ώρες θα πούμε και το ξεκίνημα του Μουντιάλ, τα παρατράγουδα και όλα τα υπολοιπόμενα που υπάρχουν. Και όσοι βλέπετε Μουντιάλ, γιατί.
0: Φοβερή τηλεθέαση.
2: 10 η ώρα το βράδυ βλέπουμε τους αγώνες. Μετά.
0: Φοβερή τηλεθέαση. Φοβερή. Δηλαδή, μιλάμε ακόμα και το Βέλγιο που έπαιζε 4 η ώρα, ούτε οι Βέλγοι δεν ξυπνήσανε να δουν την εθνική. Που
2: πάντως,
0: έπαιζε.
2: Ναι, πάντως όταν θα φτάνει προς το τέλος, τα ημιτελικά, εκεί μπορεί να υπάρχει τηλεθέαση.
0: Εντάξει. Ναι. Όταν φτάσουμε στις 8 θα καθίσουμε να δούμε.
2: Κάτι.
0: Μιλάμε φοβερή επιτυχία.
2: Θα σας πούμε, έχει και παρατράγουδα αυτό το Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, άντε πάμε να περάσουμε ωραία για τις επόμενες δύο ώρες. Χαλαρώστε λίγο. Κουράγιο σε όλους εσάς που είστε στο τιμόνι και οδηγάτε, διότι τα πράγματα στην πόλη μας είναι πολύ άσχημα.
2: Σωστά, γιατί έχει κλείσει ο περιφερειακός, γιατί γκρεμίζεται η γέφυρα του πανοράματος. Οπότε όλος ο κόσμος, είτε δυτικά είτε ανατολικά, μπαίνει μέσα από την πόλη και γίνεται.
0: Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα.
2: Ναι.
0: Ελάτε να αγκαλιαστούμε.

0: Παρακαλώ τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936-512-099, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μηνυματάκι. Και από ό,τι βλέπω και Φάτι είστε και σήμερα. Ναι, έκανα λάθος, Βοσνία έπαιζε χθες, δεν ήταν Βέλγιο. Οι Βόσνοι δεν ξύπνησαν, κατάλαβες.
1: Okay, 10 η ώρα έπαιζε.
0: Η Βοσνία.
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη.
1: 10 Καναδάς, Βοσνία.
0: Μπορεί να ξύπνησαν οι Βόσνοι.
1: Έχει μπερδέψει.
0: Οι υπόλοιποι πάντως. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος, μετά το ψήσιμο λέει τελικό μπάσκετ, μουντιάλ λέει, ωραία μέρα. Α, ωραία το πας εσύ. Πιο πάνω μου γράφει από αερολιμένα λέει Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, βλέπω λέει τα αεροπλάνα από τώρα, έρχεται εσύ Γιώργο.
1: Ας έχουμε και εμείς κονέ από μέσα από το αεροδρόμιο, μην ανησυχείτε.
0: Ο Χρήστος τι μου λέει, το πιο σημαντικό είναι ο Σιάο, αυτός ο άνθρωπος λέει που μας δίνει χαρές.
1: Θα έρθει και αυτός.
0: Και είναι μόνο η αρχή, Σιάο, πάρε την ΠΑΕ να δεις κάτι.
1: Α,
0: την ΠΑΕ, καλά. Δεν βλέπω να την παίρνει.
1: Δεν νομίζω κι εγώ.
0: Πάντως έρχεται και ο Σιάο.
1: Ναι, ναι, για την παρουσίαση του.
0: Έρχεται και ο Σιάο για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Βέβαια. Θα είναι εδώ στην πόλη μας. Νάτος και ο γιατρός, ο οποίος λέει έρχεται. Έρχεται, αύριο έρχεται ο άνθρωπος.
1: Αύριο. 7 ναι. Η ώρα κανονικά. Το απόγευμα.
0: Ξεκίνα γιατρέ, ξεκίνα λίγο. Χαμός θα γίνει αύριο, θα έχουμε εκεί πέρα εμείς τον Χρήστο Γκάλι. Θα βρίζει που θα έχει πολύ κόσμο. Θα βρίζει,
1: νομίζω,
0: θα βρίζει από εδώ ο Δημήτρης ο Σαλής που δεν θα έχουν σωστή εικόνα. Χαμός θα γίνει.
1: Όχι, όλα καλά
0: θα περάσουμε πολύ, 4 ώρες. Αύριο από τις 6 ξεκινάνε αυτοί,
1: 6 ώρα το απόγευμα.
0: Έκτακτη είναι εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα Σάββατο τα πράγματα είναι πιο ήρεμα εδώ πέρα στο Yellow Radio. Είμαστε εμείς τώρα ένα-δύο ωράκι. Μετά το βράδυ είναι ο Αλέξανδρος ο Πόχος.
1: Ωραία, ναι, μια χαρά.
0: Έτσι, εμείς ανοίγουμε, ο Πόχος κλείνει.
1: Τη βραδιά.
0: Πόχο, θες να αλλάξουμε μια φορά να το κάνουμε ανάποδα, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Να κάνεις εσύ μια φορά 12-2 να κάνουμε εμείς ένα βραδινό. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι για.
1: Για αλλαγή.
0: Για αλλαγή, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Τι λέει τώρα ο Φράγκο, με διορθώνει κιόλας γιατί τα ξέρει καλύτερα. Αμερική Παραγουάη ήταν 4 η ώρα, λέει τα ξημερώματα. Εν τω μεταξύ έχει πολύ γέλιο με το Μουντιάλ. Έβλεπα χθες μέχρι και δημοσιογράφο σε μεγάλο κανάλι. Έτσι που τον βγάλανε τέλος πάντων για να πει για την πρώτη μέρα του Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και είχε αγώνα, κάπου δεν θυμάμαι ποιον αγώνα, 4 η ώρα και το ρωτάει τώρα ο δημοσιογράφο. Λέει, ξύπνησε, λέει, τον παρακολούθησε. Και απαντάει ο δημοσιογράφο τώρα. Ο οποίο πληρώνεται για να παρακολουθεί Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε και λέει, όχι βέβαια, σιγά μην ξυπνήσω, λέει 4 η ώρα. Άκου τώρα. Και παρόλα αυτά έδωσε βέβαια το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, το διάβασε κάπου.
0: Ναι, το διάβασε. Σου λέει τι ξυπνίζω εγώ τώρα, 4 ώρα τα χαράματα. Να θέλει ο Αλέξανδρος, λέει, γιατί όχι. Να το κανονίσουμε, ρε Αλέξανδρε, μια φορά.
1: Μόνο Σάββατο μπορούμε.
0: Μόνο Σάββατο μπορούμε, Αλέξανδρε. Ωραίο το Μουντιάλ πάντως μέχρι στιγμής. Καταπληκτικό. Η Σακύρα τελικά ήτανε.
1: Δεν ξέρω, έχει προκύψει αυτό το θέμα ότι ήταν σωσίας, ήταν η ίδια. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν η ίδια.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή έπρεπε να κάνει ένα σοου, να βγει να χορέψει, να τραγουδήσει και βγάλαν τη σωσία αντί για την ίδια.
1: Δεν ξέρω, μήπως δεν ήταν καλά εκείνη την ημέρα και αναγκαστικά έπρεπε να βγει η σωσίας. Κατάλαβες, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Πάντως πιο πολύ η αλήθεια είναι σε σωσία έμοιαζε.
1: Ναι. Δίχασε πάντως στο διαδίκτυο η εμφάνισή της και φορώντας το γυαλί χωρίς να το βγάλει, γιατί δεν συνηθίζει η Σακύρα να μην βγάζει το γυαλί. Δηλαδή χωρίς γυαλιά χορεύει. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που χορεύει το.
0: Εσύ που έχεις πάσει όλες τις συναυλίες με τη Σακύρα, τα ξέρεις αυτά, δεν το συζητάμε.
1: Και το μαλλί της ήταν και πιο σκούρο από το κανονικό, πιο ξανθό είναι. Δηλαδή
0: καλά
1: και
0: αυτή, με συγχωρείς, η σωσία δεν μπορούσε ούτε το μαλλί να βάψει σωστά. Δηλαδή έλεος. Εν τω μεταξύ, το άλλο το οποίο γίνεται, έτσι. Ξεκινάει, ρε παιδί μου, στο Μεξικό το Μουντιάλ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γίνεται εκεί πέρα ένα πάρτι, ένα σοου.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα ξεκινάει στον Καναδά, ξανά σοου.
1: Ναι. Αφού είναι τρεις χώρες που διοργανώνουν.
0: Δηλαδή, κάθε
1: και
0: χώρα.
1: Στην Αμερική και στην που έγινε.
0: Κάθε χώρα δηλαδή κάνει το δικό της σοου.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Για σοου είμαστε πρώτοι.
1: Τρεις χώρες είναι. Οπότε
0: τρεις
1: πρέπει
0: χώρες.
1: Και οι τρεις χώρες να δείξουν κάτι από τη δικιά τους.
0: Κοίτα να δεις που θα λέμε Κατάρ και πάλι Κατάρ. Τι ωραία που ήταν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, στο Κατάρ που έγινε και κατά χείμωνο το Μουντιάλ. Και οι ώρες βόλευαν και οι παίχτες ήταν εκεί κατά χείμωνο Δεκέμβρη μήνα, μια χαρά αγωνιστικά. Κανείς δεν ήταν κουρασμένος, κανείς δεν ήταν ταλαιπωρημένος. Και είδαμε και ωραία μπάλα. πριν 3,5 χρόνια.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Έλα που δεν το θυμάσαι.
1: Λοιπόν,
0: ενώ φέτος, κυρίες και κύριοι, στο Μουντιάλ δεν ξέρω το κακό μας το χάλι θα δούμε. Αν δούμε.
1: Ναι, είναι πολλοί αγώνες.
0: Σκέψω ότι ο τελικός του Μουντιάλ.
1: Τον Ιούλιο.
0: Ναι, ο τελικός, έτσι, θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Πολύ ωραία.
0: Σκέψω τώρα να πάνε επαγγελματίοι παίχτες αυτό να παίξουν 3 η ώρα το μεσημέρι για τελικό.
1: Για μας είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί... Για μας είναι, για τους παίχτες δεν είναι.
1: Γιατί και πίτσα μπορείς να παραγγείλεις και μπύρα μπορείς να παραγγείλεις 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι, αλλά μέχρι εκεί τώρα 3 η ώρα να παραγγείλεις ουισκάκι δεν γίνεται.
1: Γιατί εσύ βλέπεις αγώνα με ουσκάκι.
0: Άμα ήταν το βράδυ 10 η ώρα, 9 η ώρα πήγαινε μετά την πίτσα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό.
1: Πάντως,
0: γιατί όχι.
1: Δεν έχεις πρόβλημα. Και πίτσα μπορείς να πάρεις και μπύρα. Και πατατάκια.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης, δεν ξέρω αν ήταν η Σακύρα λέει, αλλά ήταν η Μία Χαλίφα λέει, για μοιημένους μύστες. Α, influencer και πρώην πορνοστάρ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, Ιωάννη μου, με συγχωρείς, αλλά.
1: Και,
0: μόνο σαν όνομα την ξέρω ότι είναι η κυρία, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Έχω και απέναντί μου, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, ο Γιώργος τι λέει, ζέστη ή ζέστα, αναρωτιέται.
1: Ζέστα.
0: Και εγώ που ξύπνησα, λέει, στις 4 να πάω στη δουλειά, είδα λίγο. Α, εσύ πρέπει να πας στη δουλειά. Εντάξει. Ο Αλέξανδρος συμφωνεί να αλλάξουμε μία φορά Σάββατο, να κάνει αυτός 12-2, να πάμε εμείς να κάνουμε ένα βραδινό. Επιτέλους, ρε, εσύ, Αλέξανδρε. Ένα βραδινό 5 χρόνια δεν έχουμε κάνει εδώ στο Yellow Radio.
1: Είμαστε και βραδινοί τύποι εμείς.
0: Λοιπόν, Αργύρης, καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα. Πώς τον βλέπετε τον τελικό σήμερα, λέει ο Αργύρης. Για τον μπάσκετ, φαντάζομαι.
1: Ναι, έχει 6 ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι, καλά, θα μιλήσουμε αργότερα πώς το βλέπουμε.
1: Πώς θα το δούμε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, ο Ίγκορ Νάτος, καλημέρα, καλησπέρα, λέει Σταυρούλα. Ακούγοντας χθες, λέει, τον Σάκη και Νίκο, συγκινήθηκα και έγινε ακόμα πιο περήφανος που είμαι αργιανός. Ναι, αλλά εμείς δεν τον ακούσαμε, δεν ξέρω τι λέγανε. Μετά το τηλεφώνημα, λέει, του Παναγιώτη από την Αθήνα.
1: Και τι να κάνουμε εμείς.
0: Ναι, τώρα λες ένα θέμα το οποίο εμείς δεν το ξέρουμε. Οπότε δεν ξέρουμε καν τι είπε ο Παναγιώτης από την Αθήνα. Ο Ιωάννης. Το βροντάει ο συνονόματος. Α, ο συνονόματος, ναι, φαντάζομαι. Για τον Γιώργο, λέει. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές, αφού ακούσουμε πρώτα την Εύη Τζούμα να μας πει τον καιρό.
1: Το
0: και
1: σαν μετά, σήμερα δεν ξέρω γιατί το έχεις παραλύσει.
0: Α, δεν το έχουμε πει.
1: Έχει πιάσει μια πάρλα σήμερα.
0: Ήθελα να πω για το τέτοιο,
1: δηλαδή,
0: ρε, για το
1: Μουντιάλ. Σταματημό δεν έχει.
0: Έλα, πάμε καλοκαιρινή διάθεση. Θα έρθουμε και με το σαν σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Έλα, φορέστε μαγιό, μπρατσάκια, βατραχοπέδιλα για σας που θέλετε να πάτε στα βαθιά. Προσοχή, έχει καρχαρίες φέτος.
1: Και λαγοκέφαλους.
0: Αλλά οι καρχαρίες είναι πιο επικίνδυνοι.

0: Ωχ, τι καλά που θα πάει, ρε παιδί μου, θα κάνουμε κι εμείς καμιά βουτιά. Πού θα πάει?
1: Κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή, ναι. Στο μέλλον, αφού ζεστάνει λίγο έτσι καλά η θάλασσα, ανοίξει ο θερμοσύφωνας για καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή την Εφη Τζούμα, την οποία την καλησπερίζουμε. Γεια σου, Εφη.
1: Γεια σου, Εφη.
2: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Καλέ, μιλήστε λίγο πιο δυνατά.
1: Καλά είμαστε.
2: Μπράβο τα παιδιά.
0: Εσύ, Εφη, έχεις προλάβει, έκανες κανένα μπάνιο?
2: Όχι, δεν έχω προλάβει ακόμη να κάνω μπάνιο, γιατί τρέχω.
1: Εντάξει. Έστω, ωραία, ούτε εμείς.
0: Έστω τη θάλασσα, ρε παιδί μου, από μακριά την έχεις δει.
1: Σίγουρα την έχει δει,
2: ναι,
1: τη θάλασσα, βρε.
2: Την έχω δει και τη θάλασσα. Την Πέμπτη πήγα στη Μερών Αλεξανδρούπολη για να βάλω και μια κάμερα στο σημείο. Την είδα. Την είδα.
1: Εφη, μου να ρωτήσω, αυτό το που ήταν για το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή προς Σάββατο, το φαινόμενο, τελικά δεν έκανε όσο φανταζόμασταν τόσο πολύ μεγάλη ζημιά σε μεγαλύτερη έκταση?
2: Για πού μιλάς, κορίτσι μου, γιατί έκανε πολύ μεγάλες καταστροφές.
1: Έκανε Βόρεια Χαλκιδική, ας πούμε, έκανε, ναι, Θεσσαλία.
0: Νοτίος δεν έκανε τίποτα.
2: Παντού, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε μεγάλη.
0: Όχι, παντού δεν είναι, Νότια Χαλκιδική δεν έκανε τίποτα.
1: Νότια Χαλκιδική την είπαν έκτακτη, τέτοιο βγάλαν έκτακτο, εκεί πέρα τρομοκρατήθηκε ο κόσμος, έχω να σου πω. Ναι, και πέρασε και δεν ακούμπησε, αυτό θέλω.
0: Νότια Χαλκιδική. Βόρεια, ναι, έκανε.
1: Βόρεια, ναι.
0: Είδαμε και εικόνες.
1: Γιατί βγάζουν και έκτακτα, κατάλαβες, και...
2: Ένα λεπτάκι, λίγο να τα πάρουμε.
1: Τρελαίνουνε τον κόσμο.
2: Σίγουρα τα έκτακτα και αυτά είναι τρομοκρατία. Αλλά όταν μιλάμε για μπουρίνια ή για τοπικές βροχές, κανείς δεν ξέρει ούτε το ίδιο το σύστημα
1: πού θα
2: το ρίξει.
1: Σωστά.
2: Ανέβασα ένα time-lapse από την κάμερα από τα Ιωάννινα προχθές, που έχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια views, το οποίο αν παρατηρήσατε, τα μισά Ιωάννινα, μία περιοχή των Ιωαννίνων,
1: έβρεξε.
2: Ναι. Όχι απλά έβρεξε, ναι, ήταν μεγάλες καταστροφές, ναι, χαλάζι κτλ. Και στην πιο πάνω γειτονιά, πάλι τα Ιωάννινα, κοιτούσαν ένα μαύρο σύννεφο απλά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο τοπικά τα φαινόμενα το καλοκαίρι, που δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς. Τώρα για τη Χαλκιδική έκανε πολύ μεγάλη. Μέσα στον κόλπο της Ιθονίας, στη Βουρβουρού, στο Πευκοχώρη, μέσα στον κόλπο της Ιθονίας έκανε πολύ μεγάλη βροχή. Πάρα πολύ μεγάλη βροχή. Στην Αμουλιανή.
1: Ναι,
2: πάρα πολύ νερό. Δηλαδή, άμα δείτε από τις κάμερες, θα λέγεται πω τι γίνεται. Ενώ, ας πούμε, στο πρώτο πόδι είχε ένα ψηλόβροχο, λίγο άνεμο από το ίδιο σύστημα που ήταν πιο πέρα. Ποιος εκεί? Και η Χαλκιδική είχε πάρα πολύ νεράκι. Ο κόλπος της Ιθονίας, Αμουλιανή, από εκεί, Βουρβουρού, πάρα πολύ νερό. Η Θεσσαλία φυσικά έκανε πολύ μεγάλες καταστροφές, με χαλάζι. Στα πιο βορειά μας τμήματα και στο κεντρικό, στη Μακεδονία, πάλι έριξε πολύ νερό, στο Θρακικό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν έχουμε βοριά.
1: Όχι, για εδώ δεν είναι. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να βρέξει.
2: Ο βοριάς είναι αυτός που διώχνει τα φαινόμενα.
1: Ναι, ναι.
2: Ο ανεμοδιώκτης που λέμε.
0: Ναι.
2: Αλλά γενικότερα το σύστημα ήταν δυνατό. Η μεγάλο μπουρίνη που έπληξε και την Μαγνησία. Έχω φίλους εκεί.
1: Ναι.
2: Τους είχα προετοιμάσει εγώ. Έκανε ένα δυνατό μπουρίνη και εκεί. Δηλαδή το πάντως είχε τα φαινόμενα.
1: Έφυγε όμως, ναι.
2: Έφυγε, τελείωσε. Είναι λίγο ανατολικό Αιγαίο. Λίγο και στο Θρακικό, λίγο τώρα έχει κάποιες νεφώσεις, δίνει κάποιες έτσι βροχές, αλλά ήδη έχει κινηθεί ανατολικά και έχει τελειώσει.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε ουσιαστικά τώρα ξεκινήσαμε, ήδη έχουμε πολύ καλό καιρό
1: γενικότερα
2: στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Στη Θεσσαλονίκη ο βοριάς θα συνεχιστεί μέχρι και τις βραδινές ώρες, από αύριο γυρίζει και στο νοτιά. Φαινόμενα γενικά δεν έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Τρίτη. Γιατί από την Τρίτη τις βραδινές ώρες, μεσημεριανές, θα έχουμε έτσι κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες βροχές και καταιγίδες στο εσωτερικό της Μακεδονίας, κυρίως στο ανατολικό, Ανατολική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Την Τετάρτη όμως θα περιμένουμε αρκετές βροχές, γιατί έχουμε ένα συστηματάκι, μια τράφη που λέμε, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές σε όλη τη Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο.

0: Θερμοκρασίες.
1: Από θερμοκρασίες μέχρι από αύριο νοτιά ανεβαίνουν τις θερμοκρασίες. Φυσιολογικά επίπεδα δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι. Όχι.
1: Τετάρτη, Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία στην πόλη Θεσσαλονίκη και γενικότερα, γιατί έχουμε γυρίζουν οι άνεμοι σε βοριάδες. Mm-hmm. Πάλι θα έχουμε και μια γλυκιά δροσούλα.
0: Ωραία.
1: Και από την Παρασκευή και μετά νοτιάδες και πάμε για καλοκαίρι. Αλλά τώρα εδώ πέρα πάλι θα τα ξαναπούμε. Θα σας να τονίσω να ακούνε και οι ακροατές, συγγνώμη, ότι γενικότερα θα έχουμε ένα έντονο καλοκαίρι.
2: Ναι, μας το έχει ξαναπεί
0: ναι,
2: αυτό.
0: Μας το έπεισε εδώ και κανένα μήνα μας το.
2: Κάτι με τα Ελνίνιο εκεί πέρα, κάτι μας.
1: Ναι, έχουμε σούπερ Ελνίνιο και φαίνεται και πως το προς το τέλος πάλι του Ιουνίου να έχουμε πάλι αρκετά φαινόμενα.
0: Δεν είναι άσχημο να υπάρχουν που και που βροχούλες, αλλά να μην είναι έντονες, να μην είναι ακραία τα φαινόμενα. Αυτό δεν θέλουμε.
1: Προσέχει και καταιγίδες να έχει, το χαλάζει να
0: φτιάξει. Ναι. Αυτό είναι που.
2: Και είναι και κέρια η ερώτηση που κάνει εδώ ο Γιώργος. Δηλαδή, λέει τελικά θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι ή όχι.
0: Φυσιολογικό, εγώ πιστεύω.
1: Φυσιολογικό θα το καλοκαίρι όσον αφορά τις θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή να έχουμε κοινούς καλοκαίρι. Προσώρα.
0: Προσώρα, ναι, κανείς δεν ξέρει.
1: Θα τα πάμε βήμα-βήμα μέχρι
0: σωστά.
1: Το Ιούνιο. Αλλά θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Έχουμε σούπερ Ελνίνιο. Δηλαδή θα έχουμε βροχερό καλοκαίρι.
0: Τροπικό.
1: Όχι πέρσι και πρόπερσι που κάναμε λιτανίες για να βρέξει.
0: Ναι.
1: Επόμενες βροχές. Έντονη καιρική δραστηριότητα δηλαδή με βροχές και καταιγίδες.
2: Ναι, οπότε να σταματήσουν και οι γκρίνιες, δεν έχουμε νερό, λειψιδρίες και τέτοια. Είχαμε και ένα χειμώνα
0: παρόλα
2: καλό.
0: Αυτά, δεν σπαταλάμε το νερό έτσι.
2: Εννοείται.
0: Όπως και να έχει.
1: Όχι, φέτος από πέρσι, το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε, οι βροχές δεν έχουν σταματήσει.
0: Όχι.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά. Φυσικά το καλύτερο για τα δάση μας, εννοείται.
0: Πιο πολύ γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Πιο πολύ γι' αυτά.
1: Το κυριότερο είναι τα δάση.
0: Βέβαια. Πιο πολύ γι' αυτά.
1: Εγώ είμαι στη διαδικασία, βάζω πάρα πολλές καινούργιες κάμερες. Βγάζω κάποιες οι οποίες ήταν ερωτηματικές.
0: Να πούμε πού τις βλέπουν αυτές τις κάμερες. Στο Meteorology Live, εφαρμογή που την κατεβάζετε δωρεάν και βλέπετε όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα.
1: Κατεβάζετε από το Play Store ή το App Store. Γιατί
2: ναι.
1: Μπαίνουν στο site της Meteorology.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, δεν είναι site, παιδιά, είναι εφαρμογή που την κατεβάζει στο κινητό σου.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι εφαρμογή, την κατεβάζετε και έχετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θέλετε για καιρικές συνθήκες. Έχει μέσα 200 κάμερες. Μπαίνετε, χαζεύετε και από τις κάμερες αν θέλετε. Λοιπόν, αν θέλετε, μην χαζεύετε από τις κάμερες.
1: Το κυριότερο είναι οι καινούργιοι χάρτες που έχω φτιάξει. Πάρα πολύ όμορφοι χάρτες, οι οποίοι μέχρι και 10 μέρες μπροστά σου λένε το σύμπαν που θα πω ακριβώς θα βρέξει.
2: Αυτά είναι.
1: Είναι το σημαντικό στοιχείο και φυσικά τα ραντάρ και οι δορυφορικές που σου δείχνουν ακριβώς πού δημιουργούνται τα φαινόμενα και πώς τα πού κινούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Ναι.
2: Για πες μου λίγο τελευταία ερώτηση, επειδή έχουμε και την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη αύριο, φαντάζομαι αύριο το απόγευμα 6 με 10 στο αεροδρόμιο Μακεδονίας θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, δεν θα έχουμε τίποτα.
1: Πάρα πολύ καλές.
2: Κανένα περίεργο.
1: Ήδη έχω ετοιμάσει λουκουμάδες να του τραπάρω.
2: Του Βασίλη.
1: Βεβαίως και ποντιακά οτία.
2: Α, πολύ ωραία. Μια χαρά. Νομίζω ευχαριστημένος θα είναι.
1: Καλώς να έρθει, καλώς να ανεβάσει τον Άρη εκεί που του αξίζει. Και να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, όπως θα λέτε όλα αυτά εδώ πέρα. Να είναι ο Άρης μας αυτές που του αξίζει.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Έφη μου, ότι ο Άρης ήδη έχει κάνει το step, έχει κάνει το βήμα το οποίο χρειάζεται. Η άφιξη Σπανούλη νομίζω ότι το αποδεικνύει με πολύ μεγάλη ευκρίνεια.
1: Βέβαια, γιατί μιλάμε για μια ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα στο μπάσκετ, που αν μη τι άλλο πρέπει λίγο να πάρουμε τα πάνω μας, έτσι.
2: Μα ακριβώς, ναι, φτάνει. Πέρασαν πολλά χρόνια.
1: Αλλά αυτά τα πολλά τα τζέρτζελα και τα μέρμελα εμένα λίγο με τρομοκρατούν. Θέλω παίκτες, θέλω δηλαδή ομάδα ενσωματωμένη, η οποία η μπάλα να μην χάνεται. Αυτό είναι το σημαντικό, να δέσει την ομάδα. Να δέσει, να τη δέσει την ομάδα. Δεν φοβάσαι τίποτα.
2: Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Λοιπόν, Έφη Τζούμα, κυρίες και κύριοι, με την καταπληκτική εφαρμογή της Meteorology Live. Την κατεβάζετε, είπαμε, εφόσον έχετε κινητό Android από το Play Store. Εφόσον έχετε κινητό iPhone, πηγαίνετε στο App Store. Καλή συνέχεια να έχεις, Έφη.
1: Σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλές βουτιές όποιον πάει στη θάλασσα και θα τα πούμε πρωτοφυλάκια το επόμενο Σάββατο.
2: Και τα μπρατσάκια, μην ξεχάσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια
2: σου, Έφη Τζούμα. Γεια σου. Λοιπόν, τι έχω εδώ πέρα, ο Ντένις. Καλημέρα, λέει Σταυρούλα και Πέτρο. Σαν τις μεταγραφές αεροδρομίου δεν έχει, είτε είναι του αγαπημένου μας προπονητή αύριο, είτε είναι του Mike James, λέει την επόμενη εβδομάδα. Okay. Ο Γιώργος λέει δικιά μας, λέει είναι η Έφη. Ποντιάρα σε λέω τώρα. Λάζαρε, το ρώτησε αυτό που μου λες για αύριο. Γεια σας, παιδιά, λέει καλή εκπομπή. Ελπίζω, λέει, χωρίς διαμαρτυρόμενους.

0: Ρίκο μου, θα κάνω ό,τι μπορώ να μην ακουστεί ο Αβραάμ σήμερα. Δεν μπορώ δηλαδή, σήμερα και αύριο, όχι ρε παιδί μου. Λοιπόν, τώρα ο Αλέξανδρος μου έχει στείλει κάτι από Χάρι Κλίν, το οποίο μου λέει βάλ το να παίξει. Λοιπόν, για να δω τώρα τι ακριβώς μου έχει στείλει ρε παιδιά, γιατί ο Αλέξανδρος είναι και όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά του Χάρι Κλίν, για να δούμε τι μου έστειλε τώρα, ακούγεται τούτο.
1: Κατανάψανε κι εκείνους από πάνω. Κάθε βενή, αχ, υπομονή καημένη. Κάθε βενή, αχ, υπομονή κατακαημένη.
0: Κατακαημένη, σε λέω, κατακαημένη.
2: Έλα, κουμπάρι, γεια σου.
3: Γιατί κουμπάρι, χαρά έχουμε σήμερα.
0: Βέβαια.
3: Είπα κι εγώ. Τέλος πάντων, κουμπάρι.
0: Κουμπάρι, πρόσεξε, έχω κι άλλο το οποίο θέλει να ακούσει εδώ πέρα κόσμος.
4: Εθαγενέδος και εθαγενές.
5: Α, εσείς θέλετε να πάτε...
0: Θέλει παραλία ο κόσμος.
5: Ναι, ναι. Γιατί να μην θέλει παραλία. Και εμείς θέλουμε παραλία.

0: Λοιπόν, ανοίγω και τηλεφωνικές γραμμές. Όσοι θέλετε να μας καλέσετε, 2310-3-28-8-2-8. Πότε τις άνοιξα, πότε πήρετε εσείς? Πολύ γρήγοροι είστε, δηλαδή, πραγματικά. Άιντε, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας, καλησπέρα. Ποιος?
1: Γεια σου, Αβραάμ.
2: Τι
1: καλά, Μαρία, εσύ. Βράδυ,
0: δηλαδή
1: καλά,
0: εσύ. Σε βάλανε και πήρε στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. 100%.
1: Για πες, θα πας στο αεροδρόμιο.
2: Με τι
0: έπρεπε, Σαβρούλα.
1: Οπότε, επειδή δεν μπορείς να πας αύριο, 6 ώρα, θα συντονιστείς εδώ στο Yellow Radio.
2: Ναι, θα τα ακούσω, εμείς αύριο.
1: Α, ωραία, ωραία. Για την άφηξη του Σπανούλη.
2: Ναι, βέβαια, καλά έκανε. Και τι είπανε?
1: Τι είπανε?
2: Να μην πάνε.
1: Ποιος είπε να μην πάνε? Όχι, θα πάνε.
0: Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση.
2: Όχι, χτες βράδυ και ο Ζωμπικοσάκης.
0: Ποιος είναι Σάκης, μωρέ?
1: Δεν μας νοιάζουν οι υπόλοιποι.
2: Ο Ζωμπικοσάκης, όχι, ο Ζωμπικοσάκης.
0: Τι είπε?
2: Μερικοί λέει, τι λέει, θα κάνουμε τέτοιο, λέει, τι λέει. Κύπελο είναι και θα πάμε.
0: Ναι, άμα θες μην πηγαίνεις, άμα θες πήγαινε.
1: Εσύ άμα θες, ούτως ή άλλως δεν θα πας. Τι σε νοιάζουν, τι κάνουν οι άλλοι?
2: Η απέναντι ο
0: Δαβίδος.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Έφυγες, δεν έχει απέναντι. Άιντε, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
1: Εγώ απέναντι έχω τον Πέτρο.
0: Έλα, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Α, ο κύριος Κώστας.
1: Κύριε Κώστα, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο για να σας ακούμε καλά.
3: Έτοιμο.
1: Άντε, ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, δόξα Θεώ.
1: Ωραία.
3: Πέτρο.
0: Έλα, παρακαλώ.
3: Μόλις άρχισε τη συζήτηση,
0: είπες
3: για πίτσες, για μπύρες, ουίσκι δεν πάει, για τον τελικό. Και εγώ σε λέω,
0: ναι,
3: με σαρμαδάκια.
1: Σωστά.
3: Και μηδάκια.
1: Σωστά.
3: Τρίση ώρα.
0: Τώρα, κύριε Κώστα, τώρα τελικός μουντιάλ με σαρμαδάκια και δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται? Άμα βάλεις μηδάκια, χταποδάκι και τέτοια
0: σιγά
1: πράγματα.
0: Σιγά να φάμε και σούσι, μωρέ, δηλαδή, έλεος.
3: Ναι, και μετά βλέποντας τον αγώνα, παγωμένη μπύρα.
1: Άνα, μπράβο.
0: Παγωμένη μπύρα, συμφωνώ, αλλά... Τώρα τελικός μουντιάλ, τώρα με χταποδάκι και δηλαδή, κάτσε ρε παιδί μου.
1: Καλά, μην το φάσεις εσύ το χταπο.
3: Τι χυμό.
0: Ξέρω, με αγουρνόπουλο εκεί πέρα κάτι να πούμε, είναι βαρύ το πράγμα.
1: Α, καλά, για να κατεβαίνει.
3: Δεν συζέστερα και τέτοια.
1: Έλαντε.
0: Έλαντε, τρεις η ώρα που να κατέβει, δεν κατεβαίνει, είναι γι' αυτό.
1: Κάτι πιο ελαφρύ θέλουμε.
3: Ναι, γιατί τον είπε Σαβρούλα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
3: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Όλα καλά εδώ. Εδώ χαίρομαι. Στην πόλη.
3: Καλή άφηξη.
1: Σε όλους.
3: Και
1: εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Επίσης. Επίσης, κύριε Κώστα. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας. 2310-3-28-8-2-8. Πάω στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Ναι, δεν σε ακούω καλά όμως, Γιάννη, λίγο χαμηλόφωνα μου μιλάς.
4: Χαμηλόφωνα.
0: Μάνα, τώρα μιλάς σαν άνθρωπος, μια χαρά.
4: Γιατί πρώτα για σαν τι μιλούσες?
0: Μα μιλούσες ρε παιδί με αυτό το ήρεμο, το γεια.
4: Θα κλείσω, πρόσεχε, μόνο εσύ δεν θα κλείνετε.
0: Άμα θες κλείσει, δεν έχω.
1: Τι να σας πω. Γιατί? Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε και εμείς, δεν μπορώ να πω. Είμαστε έτοιμοι για την άφηξη Σπανούλη αύριο να κάνουμε πανικό.
4: Αύριο θα γίνει πανικός οπωσδήποτε. Και πρέπει να γίνει και θα γίνει.
1: Έτσι. Το χρειάζεται ο Άρης.
4: Οι αφήξεις αυτές μας θυμίζουν και άλλες εποχές.
1: Σίγουρα.
4: Το μόνο που θα λείπει αύριο από όλη την ιστορία αυτή,
0: ναι,
4: θα είναι ο ήλιος ο πράσινος, το τραγούδι μου.
0: Εσύ έχεις μείνει ρε παιδί μου, στον Ανδρουλάκη έχεις μείνει. Τι να σε πω ρε παιδάκι μου.
4: Όχι, εγώ στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ποιος έφυγε ο Ανδρέας παιδάκι μου, έχει πόσα χρόνια
4: δεν
0: που πέθανε?
4: Δεν πέθανε.
0: Τι που είναι?
4: Για μένα δεν πέθανε.
1: Εντάξει.
4: Άμα τον ξεχάσεις, τότε πέθανε.
1: Εντάξει, ωραία.
4: Εγώ δεν τον ξεχάσω ποτέ, οπότε θα υπάρχει.
0: Μα αυτό το πράγμα, ο Γιάννης...
4: Δεν θυμάμαι, το Μητσοτάκη που δίνει 90% αύξηση στους αρχιεπισκόπους αυτούς, πώς τους λένε.
0: Έλα, να υπάρχει και ένας αρχιεπίσκοπος που βγήκε και είπε θα δώσει όλη την αύξηση κάπου. Πού είπε, εσύ, Σταυρούλα?
4: Σε καμιά ανεψιά του, μωρό.
0: Όχι, όχι, όχι, σε ένα ίδρυμα, σε ένα ίδρυμα.
1: Όχι, όχι, δεν είπε τέτοια.
4: Ανεψιά τώρα καταλαβαίνεις τι ανεψιά.
1: Δεν είπε ούτε για ανεψιά, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλουμε να μιλήσουμε για τον Άρη καλύτερα.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα μου μπερδεύεις τώρα το
1: μη μου χαλάς τη διάθεση, Φρεγιάννη. Μη μου τη χαλάς.
4: Λοιπόν, δεν χαλάω τίποτα, απλά λέω τα γεγονότα.
1: Καλά, τα γεγονότα είναι πολλά, θέλω να σου πω.
0: Πού είναι η γυναίκα σου να μιλήσουμε?
4: Η γυναίκα μου είναι μέσα, εγώ είμαι στην μπαλκόνι.
1: Α, εντάξει. Καλή, ωραία, ωραία ώρα.
4: Μαγειρεύει, τι μαγειρεύει.
0: Απομονώθηκες, βλέπω.
4: Στην μπαλκόνι μου, εδώ πέρα, καλά είναι. Ναι.
0: Φαντάζομαι, Γιάννη, δεν θα σε δούμε.
4: Τι κάνεις, Ελένη?
0: Τι κάνει?
4: Γυλοπίτες μας.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Γυλοπίτες, πολύ ωραία.
4: Και αυτά σ' αρέσουνε?
0: Γιατί, μια χαρά είναι οι γυλοπίτες, τι έχουνε?
4: Όχι, εμένα μ' αρέσουνε.
0: Να, ωραία, ωραία.
1: Με κοτοπουλάκι είναι πάρα πολύ ωραίο.
4: Μια χαρά είναι.
1: Συνδυασμός χαρά, τέλειος.
0: Ναι. Γιάννη μου, να είσαι καλά, εκτός αν θες να στείλεις κάπου χαιρετίσματα.
4: Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους που πιστεύουν τον Άρη μας.
0: Α, αυτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο.
4: Σε όλο τον κόσμο.
5: Πες σε όλους τους αργιανούς και τελείως.
1: Έτσι, είδες.
5: Είδα,
4: όχι, όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι αργιανοί, αλλά πιστεύουν στην Άρη.
5: Ναι, καλά.
0: Και πώς γίνεται?
4: Και όχι, και αυτοί έχουν μεγαλύτερη αξία.
5: Ναι.
0: Μπορείς, ακούμε και το διάλογο τώρα, το αντρόκεινο.
4: Να είσαι δημοκράτης και να πιστεύεις στον αντρέα.
0: Ωραία, Γιάννη, να πούμε.
4: Λοιπόν, άντε, παιδιά,
0: άντε Γιάννη, φιλιά.
1: Άντε, καλό μεσημέρι.
4: Όλα καλά θα πάνε.
0: Άντε, γεια σου, Γιάννη. Ωραίο αυτό πάντως, δεν μπορείς να πεις. Ακούμε και το διάλογο μεταξύ.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα ακούμε τι θα φάμε αύριο, μεθαύριο. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα και σε εσά.
6: Το Βασίλη είμαι.
0: Έλα, ρε Βασίλη, καλησπέρα.
6: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Πέτρο και Σταυρούλα.
0: Ναι.
6: Είναι κάποια, θα κάνω λίγο μια μικρή ιστορική αναδρομή. Είναι κάποια σημεία στον χρόνο τα οποία είναι σημεία καμπής, είναι δηλαδή τα σημεία που μπορούν να αλλάξουν την ιστορία για μια τέτοιο, για μια ομάδα, για μια χώρα, για μια εταιρεία κτλ. Κτλ. Πάει λέγοντας. Αυτό, η ερχομός του Σπανούλη αύριο είναι ένα τέτοιο σημείο καμπής.
0: Συμφωνώ.
6: Για σημεία καμπής παρουσιάστηκαν αρκετές φορές στην ιστορία του Άρη, αλλά δυστυχώς ο σύλλογος δεν μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί όπως έπρεπε για να απογειωθεί και να πάει εκεί που το αξίζει. Ένα τέτοιο σημείο καμπής, παράδειγμα, ήταν το κύπελλο που πήραμε το 70. Εκείνη η ομάδα, για πολιτικούς λόγους, με την αντιπαλότητα που είχαμε με τον συμπολίτη και με την κυβέρνηση τότε της Χούντας, καταστράφηκε ολοσχερός. Πήγαν, τιμωρήσανε τους 3-4 βασικούς μας παίχτες, φάγανε από 1-1,5 χρόνο την πορεία κτλ. Και εκείνη η ομάδα καταστράφηκε χωρίς να μπορέσει να πάρει αυτά που έπρεπε και μπορούσε, και θα οδηγούσε τον Άρη σίγουρα σε άλλα μονοπάτια, γιατί μην ξεχνάτε τότε είχε ξεκινήσει από πιο μπροστά, αλλά στη δεκαετία του 70 η διαμάχη μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ έβγαλε σαφώς νικητή τον ΠΑΟΚ, το οποίο οφείλεται σε καθαρά εξωγενούς παράγοντες. Το 79, ένα άλλο τέτοιο σημείο, Πέτρο, ήταν το 79. Το 79 ο Άρης πήρε πρωτάθλημα στο μπάσκετ και θα έπαιρνε πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
6: Και αλλάξανε τον νόμο και τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Στο μπάσκετ πήραμε το πρωτάθλημα που ήταν η αρχή του χτισήματος της αυτοκρατορίας, γιατί λόγω εκείνου του πρωταθλήματος ήρθε ο μεγαλύτερος αθλητής όλων των εποχών στον Άρη, όλων των εποχών σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, ο Νίκος Ογκάλης. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο αντίθετα χάθηκε εκείνος ο τίτλος και χάθηκε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσει η ομάδα μας να πάει εκεί που της αξίζει. Και εκεί πέρα πάλι με έξω την παρεμβάσεις και τα λοιπά, γιατί η ομάδα το άξιζε το πρωτάθλημα εκείνο 100%. Λοιπόν, μετά μια άλλη τέτοιο σημείο καμπής ήταν ο ερχομός του Νίκου Γκάλη. Να μην τα πολυλογώ, ήταν ο ερχομός του Γιαννάκη και τα λοιπά και τα λοιπά και πάει λέγοντας.
0: Ναι, και φτάνουμε στο
6: κοινό σημείο.
0: Ναι.
6: Πρόσεξε, ποιο είναι το κοινό σημείο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις,
0: ναι,
6: ο Αριανός, με την ευθύνη βέβαια των διοικούντων, γιατί οι διοικούντες πάντα είναι ηγεσία. Η ηγεσία δίνει τον τόνο, η ηγεσία δίνει την κατεύθυνση, η ηγεσία δίνει τον δρόμο, αρκέστηκε στην εφήμερη επιτυχία τις χαρές, τις ατελείωτες χαρές που μας έδωσε εκείνη η ομάδα, στους πανηγυρισμούς, στο Λευκό Πύργο κτλ. Αλλά δεν έκανε ποτέ και δεν αφέτησε ποτέ κανένα μακροχρόνιο σχεδιασμό που θα απογείωνε την ομάδα και θα έθετε τις βάσεις για να γίνει ο Άρης τεράστιος όλα τα επόμενα χρόνια. Και τι θέλω να πω. Για τον Α ή Β λόγο δεν απαιτήσαμε από την πολιτεία αυτά που δικαιούμασταν, γιατί τότε εκείνη η ομάδα του Γκάλη και του Γιαννάκη, αν γινόταν από την πολιτεία ένα μεγάλο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη μας, αν θες και για τους άλλους μας, αλλά για τον Άρη μας κυρίως, λοιπόν, άλλη θα ήταν η ιστορία του συλλόγου. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, εκείνες ευκαιρίες δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Και ερχόμαστε στο σήμερα, για να μην κάνω, γιατί υπάρχει και άλλα σημεία. Στο σήμερα έχουμε με ο ερχομός του Βασίλη Σπανούλη, αυτό που θα πάει ο κόσμος να υποδεχτεί και αυτό το οποίο μας χαροποιεί είναι η προοπτική και το όραμα που δίνει η έλευση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι.
6: Είναι ένα σημείο καμπής και αυτό στην ιστορία του Άρη που μπορεί να αλλάξει την πορεία του συλλόγου για τα πολλά επόμενα χρόνια.
0: Ναι, και μακάρι να αλλάξει λοιπόν η ιστορία.
6: Πρόεδρε Πέτρο, αυτή τη φορά ο διοικητικός ηγέτης του Άρη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Είναι ο Σιάο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος νεαρής ηλικίας, αλλά σαφώς διαφορετικής κουλτούρας και σαφώς διαφορετικού τρόπου σκέψης. Ελπίζω αυτός ο άνθρωπος να μην παρασυρθεί από τις εφήμερες επιτυχίες και από τον τρόπο που σκέφτεται ο Έλληνας, ότι θα κάνουμε, ξέρω εγώ, σήμερα και δεν με νοιάζει για το αύριο, και να βάλει τις βάσεις χτίζοντας ένα γήπεδο ή ένα κόμπλεξ. Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρούνε. Δεν είναι το θέμα μας, θα γίνει σήμερα, αύριο ή σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Να κάνει ένα κόμπλεξ. Όταν λέμε κόμπλεξ, εννοούμε ένα, πώς το λένε, ένα συνδυασμό γηπέδων, τέτοιο, πώς το λένε, διαφορετικών χώρων χρήσης, εμπορικών δυνατοτήτων κτλ. Που θα βάλουν τις βάσεις έτσι ώστε ακόμα και αν φύγει και όταν φύγει αυτός, που να μην φύγει ποτέ, να μπορεί ο Άρης να είναι μια δυνατή, μια τεράστια ομάδα που θα παράγει τα δικά της έσοδα και θα μπορεί εσάι να είναι στους ισχυρούς. Αυτό πρέπει να είναι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε εμείς από το ΣΥΑΟ. Εννοείται βέβαια ότι είμαστε πεινασμένοι, ότι έχουμε να πάρουμε τίτλους δεκαετίες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι θέλουμε να γευτούμε χαρές κτλ. Αλλά εμένα, αν θέλεις να με ρωτήσεις, εγώ αν είχα τον Ρίτσαρ ΣΥΑΟ και είχα μαζί του 5 λεπτά και μου έλεγε: Βασίλη, πες μου τη γνώμη, τι θέλεις να κάνω για τον Άρη, θα έλεγα να βάλει τις βάσεις με το γηπεδικό, για να μπορούμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κτλ. Να έχουμε πάντοτε έναν μεγάλο Άρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η αγάπη του κόσμου, αυτή η φλόγα που υπάρχει τώρα κτλ. Να μην εστιάσει μόνο στο να φέρουμε μια εφήμερη επιτυχία.
1: Στο να πάρουμε ένα κύπελο. Άνω τελεία.
6: Εντάξει παιδιά, είναι σημείο καμπής. Το καταλαβαίνετε ότι όλοι ζούμε ιστορικές στιγμές. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα παρασύρει και το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει περίπτωση το ποδόσφαιρο να μείνει εκεί πέρα στο βούρκο που είναι. Με το ΣΥΑΟ. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να σταθεί.
1: Πρέπει να βάλεις άνω τελεία. Να καλησπέρις.
6: Άνω τελεία είναι μια μεγάλη στιγμή για το σύλλογο, παιδιά.
1: Γεια σου. Λοιπόν, και οι τελευταίες προετοιμασίες που τη Δευτέρα θα γίνει και η παρουσίαση, όπως γνωρίζετε όλοι, για τον Σπανούλη, θα είναι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο ΣΥΑΟ. Στην αίθουσα θα βρίσκεται και ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, που απολαμβάνει, λέει, μέρες ξεκούρασης, λέει, στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Ο ατζέντης, λέει, του Λαρισαίου προπονητή, ήδη έδωσε, λέει, το σύνθημα των επόμενων ωρών. Τελική προετοιμασία για τη Δευτέρα. Το ίδιο κάνουν στον Άρη και προετοιμάζονται για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι όπως ξέρετε όλοι.
0: Φύγαμε τραγούδι, γιατί έχουμε και έναν καλεσμένο εδώ πέρα.

Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να δείτε ποιον ακροατή έχω να σας παρουσιάσω μετά το διάλειμμα. Γνωστή φυσιογνωμία εδώ του Yellow Radio. Μέχρι τώρα τον ακούγατε μόνο μέσω μηνυμάτων Viber. Άντε καμιά φορά έπαιρνε και κανένα τηλέφωνο. Τώρα τον έχω ακριβώς απέναντί μου. Θα δείτε ποια φιγούρα έχω μετά τις διαφημίσει.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
2: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
2: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
19: Ακούτε την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε».

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την δεύτερη ώρα εδώ στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Έχουμε πει και το σαν σήμερα, χαμός.
1: Δεν
0: όλα
1: πειράζει,
0: τα είπαμε.
1: Σήμερα δεν θα πούμε το σαν σήμερα.
0: Από αύριο.
1: Αύριο θα το πούμε. Μας ήρθε.
0: Ναι, λοιπόν, θα το κάνουμε εντωμεταξύ. Το καλύτερο το είπε εδώ ο Αργύρης. Αν έχει έρθει, λέει ο Αβραάμ στο στούντιο, λέει.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θέλω να δω τίποτα άλλο.
1: Δεν βγαίνει ο Αβραάμ από το σπίτι.
0: Εδώ με δυσκολία στο τηλέφωνο βγαίνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Αφήστε τον άνθρωπο εκεί που είναι. Καλά να είναι. Αφήστε τον άνθρωπο. Άλλος μας ήρθε,
0: λοιπόν,
1: από άλλος, τα ξένα.
0: Άλλος μας ήρθε από τα ξένα, κυρίες και κύριοι, και ο οποίος παράτησε μια ολόκληρη χώρα στο εξωτερικό. Ήρθε εδώ πέρα για δουλειές και λέει: δεν πετάγομαι και από το στούντιο να του πω μια καλησπέρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ μένει εδώ κοντά.
0: Θες να πεις μια καλησπέρα, μπας και σε καταλάβουν από τη φωνή.
2: Εννοείται.
1: Για πες.
2: Καλησπέρα στην Αριανή μου.
1: Α, ορίστε.
2: Είμαι ποιος ο Μάκης, ο λεγόμενος Μάκης Φάντομ.
0: Μάκης Φάντομ.
2: Και όχι Φαντομάς, όπως με λέει Μάριο.
0: Ναι.
2: Ασχέτως αν εμφανίζομαι σαν το Φαντομά.
0: τι κάνετε, κύριε Μάκη, στη χώρα μας.
2: Στη χώρα σας ανεβάζουμε γράδα.
0: Όχι, στη χώρα μας, λέω γενικά στη χώρα μας.
2: Ανεβάζουμε γράδα, χοληστερίνης και τα λοιπά.
1: Αυτό είναι
0: ο σκοπός.
1: Έτσι γίνεται από το εξωτερικό. Όταν έρχεσαι, αυτό κάνεις.
0: Ναι, τόση ώρα μας λέει σε ποια μαγαζιά τον έχουν πάει. Ό,τι μας έχει πει από μαγαζί είναι για μας.
1: Έχει ξενυχτήσει τρεις μέρες τώρα.
0: Έχει γυρίσει ό,τι φαγάδικο υπάρχει στην περιοχή Χαριλάου.
1: Πρέπει να πάρει δυνάμεις για το εξωτερικό, ναι. Γιατί και έχει κρύο. Δεν έχει κρύο.
2: Όχι, τώρα έχουμε λίγη ζέστη.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ μόλις μπήκα το ρώτησα που είναι το κεντρινόμαυρο το αστικό από το Όσλο και μου λέει δεν είναι κεντρινόμαυρο, μου λέει κόκκινο.
2: Δεν το ήξερα.
0: Τι είναι, δεν είναι κεντρινόμαυρο δηλαδή?
2: Κεντρινόμαυρο είναι από την ώρα που το παίρνω εγώ στα χέρια.
1: Σωστά.
2: Χρώμα.
0: Έτσι δικαιολογείται το κεντρινόμαυρο, μάλιστα, κυριέ μου.
1: Μπορείς το κόκκινο το κάνεις κεντρινό άνετα.
0: Περίμενα να μου έρθει με το, ξέρεις, με το λεωφορείο από κάτω να παρκάρει.
1: Ποιο λεωφορείο, παιδάκι μου?
2: Με κλειστό περιφερειακό, που θα παρκάρει.
0: Με το που ήρθες, ρε Καντέμι, να πούμε, κλείσαν όλα.
2: Δηλαδή, καταστροφές.
0: Περιφερειακός κλειστός. Χαλάζει,
1: ναι,
0: έχει ρίξει.
1: Χαλάζει, τέτοια, ναι, όλα.
0: Τι άλλο θες?
2: Μόλις φεύγω, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Α, θα
1: ανέβει. Πότε φεύγεις?
2: Δευτέρα.
1: Ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από Δευτέρα. Να τους εδώ ο Αλέξανδρος ο Πόχος φωνάζει Μάκη. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα στο φίλο το Μάκη. Λέει και καλωσόρισε. Εδώ στην Ελλάδα, φαντάζομαι.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Να πω ότι μας έφερε καλούδια.
0: Ναι, μας
1: ευχαριστούμε
0: έφερε.
1: Πάρα πολύ.
0: Μην λες όμως πολλά.
1: Όχι, δεν
0: γιατί
1: λέω.
0: Γιατί μπορεί να μας ακούνε και οι συμπαραγωγοί και να λένε δεν αφήσατε τίποτα μετά. Και...
1: όχι, αυτά είναι για μας, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, γράφει Σταυρούλα και Πέτρο.
1: Ναι, για μας. Για
2: η
1: μας.
2: Πρόσκληση ήταν από Πέτρο και Σταυρούλα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Για μας. Οπότε ναι. Δεν δίνω.
0: Οπότε
1: πουθενά.
0: Ο Πόχος μπορεί να κάθεται και να βογκάει τώρα και να λέει γιατί δεν είμαι εκεί.
2: Τον Αλέξανδρο θέλω να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη με το καλό όταν
1: ναι, ωραία.
2: Γιατί με εξυπηρέτησε κάποια πράγματα. Ωραία. Και εγώ εκτιμώ ανθρώπους που εξυπηρετούν.
1: Τέλεια. Μια χαρά. Πώς νιώθεις?
2: Και καλά και άσχημα. Δηλαδή με την έννοια ότι λίγες
1: ημέρες
2: περνάνε οι μέρες σαν,
1: έτσι, σαν νεράκι. Σαν νεράκι. Ναι. Εντάξει.
0: Έτσι είναι κάθε φορά στην Ελλάδα, έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι είναι, ρε,
2: όχι άμα είσαι στη Βόλτα, είναι, όχι άμα είσαι στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Ναι, σωστό. Εννοώ έτσι είναι στην Ελλάδα όταν έρχεσαι απ' έξω.
1: Για Βόλτα, για ναι.
0: Οι μέρες περνάνε πραγματικά
1: νεράκι,
0: πολύ γρήγορα.
1: Νεράκι, εντάξει. Είναι γεμάτες οι μέρες, πρωί βράδυ.
0: Εδώ θα είσαι όμως την Κυριακή, θα πας στο αεροδρόμιο.
2: Σκέφτομαι να πάω να δω με τι θα πάω.
0: Με τι θα πας? Δεν θα βρεις, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο κάτι, δεν μπορεί. Κανείς από τους δικούς σου, κανείς τίποτα, κανείς δεν θα πάει.
1: Λεωφορείο.
0: Να σε δώσει πατίνι
1: πάνω
0: να πηγαίνεις.
1: Το λεωφορείο που πάει για αεροδρόμιο. Πάρ' το λεωφορείο που πάει για αεροδρόμιο.
0: Ναι, και πες συνάδελφε, μπορείς να με πάρεις.
1: Σίγουρα θα έχει κι άλλους μέσα Αριανούς.
0: 100%.
1: Εκεί.
0: Εδώ πέρα μου λέει και ο Κυριάκος, γεια σου Κυριάκο και σε σένα. Μην ξεχάσεις, λέει, να στείλεις χρόνια πολλά στο Λευτέρη από τη Στουτγκάρδη. Έχει, λέει, γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, Λευτέρη.
0: Αν μας ακούς, Λευτέρη, χρόνια πολλά. Βασικά μπορούμε να τον καλέσουμε και στο Viber, κάπου θα τον βρω. Να του πούμε και χρόνια πολλά, γιατί όχι. Τηλεφωνική γραμμή έχουμε. Παρακαλώ, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Μπάμπης Φούρκα.
0: Μπάμπης Φούρκα.
3: Λοιπόν, ήδη έχω ξεκινήσει για το αεροδρόμιο.
0: Από τώρα.
3: Ήταν να φύγω από χθες. Για τη Χαλκιδική, αλλά το ανέβαλα λόγω αφήξης.
1: Μάλιστα.
3: Και τι να κάνω, και ήδη είμαι στο δρόμο περπατώντας.
0: Α, περπατώντας πας.
3: Τι θα πάω, φίλε μου?
1: Αύριο είναι η συνάντηση, όχι σήμερα.
3: Θα την αύριο, αν δεν ψάχνεις μέσα. Τα ποδαράκια τσούκου τσούκου. το σακίδιο στον νόμο, ένα κρύο σάντουιτς, 3-4 νερά.
1: Και ένα καπελάκι ίσως.
3: Ναι, δύο παγωκίστες με ένα καπελάκι επιβάλλεται.
1: Ναι.
3: Αργιανίδικο φυσικά. Δεν μασάς τίποτα τώρα. Αυτή η αυριανή μέρα δεν χάνεται. Έγινε αναβολή, κράτησα και τα εγγόνια εδώ. Λέω, παιδιά,
1: εξηγήσουμε,
3: αλλά προηγείται εδώ τώρα ο χαμός.
0: Βέβαια, πώς θα γίνει.
3: Δεν χάνεται αυτό με τίποτα, το περιμένουμε πολλά χρόνια να γίνει ένα τέτοιο.
1: Και όποιος δεν μπορεί να πάει, εδώ θα υπάρχει έκτακτη
3: εκπομπή. Μετά τον πρόεδρο την άφηξη, ήρθε ο προπονητής που θέλαμε, θα έρθουν και οι παίκτες, και οπότε... Όσοι, την αρχή.
1: Ναι, όσοι δεν μπορούν όμως να πάνε, αύριο έχει έκτακτη εκπομπή 6 ώρα εδώ πέρα,
3: ναι,
1: στο γέρο.
3: Τώρα δεν είναι ο Χρήστος. Με τίποτα.
1: Ναι,
3: τα κλείνει τα πάντα.
1: Καλά, κάποιοι δεν μπορούν. Κάποιοι δεν μπορούν. Ναι. Κάποιοι δεν μπορούν. Θα ακούσουν ζωντανά, θα είναι ο Χρήστος Ογκάλης στο αεροδρόμιο.
3: Κλείνει τα πάντα, κάθεσαι εκεί και το απολαμβάνει.
1: Ναι.
3: Οπτικοακουστικά, όπως μπορείς.
1: Σωστά.
3: Θα είναι κάτι το διαφορετικό. Που οφείλεται να το ζήσουμε σαν Αργιανοί που είμαστε και ειδικά οι πιο παλιοί και να απολαύσουν και είναι το τι συνέβαινε. Έτσι θα καταλάβουν το τι συνέβαινε και γιατί εμείς τρελνόμαστε.
1: Και λέμε
0: ναι, σωστό.
3: Και για κάποιους οι οποίοι δεν το έχουν πιστέψει, καλά Αργιανοί είναι ελάχιστοι, δεν νομίζω τώρα μπήκαν όλοι στο κλίμα αυτό, για κάποιους ουδέτερους, αν τότε κλείνανε τα σπίτια τους κάθε Πέμπτη, τώρα θα έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Θα έχουμε άλλα τώρα, λυπάμαι πολύ. Δεν μπορούμε να τις ξεκουράσουμε, αλλιώς μόνο έτσι.
0: Έτσι δεν πειράζει, ας κλείνει.
3: Θα έχει ο Σταμόντρο πολύ δυνατό. Θα απολαύσετε τώρα σοου φοβερό, που δεν το περιμένετε. Κύριες οι πέμπτες είναι άσο τίποτα. Τώρα θα έχουμε δύο φορές την εβδομάδα κλείσιμο. Κανονίστε τις ημέρες που θα μπορείτε να έχετε ελευθερία, οι άλλες είναι κλεισμένες λόγω Άρη.
1: Ωραία.
3: Λυπάμαι πολύ, αλλά και ευχαριστιέμαι παράλληλα πολύ.
1: Να σε καλά,
3: Αργιανάρα, πάμε την αρχή.
0: Καλό
3: καλοκαίρι σε όλους. Εγώ θα είμαι εκεί από τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
3: Είμαι κοντά στον Απαγωσό και όποιος φίλος θέλει, καλός να έρθει, να απολαύσει την ωραία τη φούρκα και την ωραία θάλασσα και τον ωραίο κόσμο, τον ευγενικό.
0: Δεν μου λες, μπάνιο έκανε στη φούρκα.
3: Δυο φορές πήγα.
0: Έχει καρχαρίες εκεί πέρα κοντά ή όχι?
3: Καρχαρίες,
0: ναι. Παντού έχει καρχαρίες, ρε.
3: Καρχαρίες, ναι.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει. Εντάξει, ωραία. Θα έρθουμε.
3: Καρχαρίες, να έχει, ρε παιδιά, τι καρχαρίες. Απλώς σε εκείνο το σημείο βάθαινε φέτος.
0: Α, βάθαινε.
3: Είναι πιο βαθιά, θέλει μπρατσάκια για κάποιους που δεν μπορούν.
1: Ωραία. Ναι.
3: Ειδικά αν δεν είναι Αργιανοί, μπρατσάκια και εξοπλισμό πλήρες. Και ένα παγωσό στη δίπλα τους.
1: Ωραία.
3: Ναι, τι να κάνουμε, έτσι είναι ρε παιδιά.
0: Γεια σου Μπάμπη, φιλιά.
3: Άντε να είστε καλά, Αργιανάρα, πάμε. Πάμε δυνατά αύριο να απολαύσουμε όλοι.
0: Γεια σου ρε Μπάμπη.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Γιάννη.
4: Τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε εδώ, έχουμε φιλοξενούμενο.
4: Ποιος είναι?
1: Γεια, πες.
5: Καλησπέρα Γιάννη, είμαι ο επωνομαζόμενος Μάκης Φάντου.
4: Ο Μάκης επάνω.
1: Αυτός,
4: ναι. Ναι, καλώς ήρθες.
5: Καλώς σας βρήκα.
1: Εδώ τον έχουμε.
4: Καλή διαμονή εδώ πέρα για να περάσει καλά. Και αύριο στο αεροδρόμιο, έτσι.
5: Να δούμε τι κουράγιο.
4: Κουράγιο θα έχεις.
0: Εμείς βγεις και εσύ ρε παιδάκι μου σήμερα.
1: Κάτσε το πέρα.
5: Σήμερα Σάββατο.
4: Ο Μπίλης έρχεται.
1: Ναι, κάτι θα κάνει, κάτι θα κάνει.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα προλαβαίνεις. Θα έχεις ηρεμήσει.
1: Ναι, να ξυπνήσεις.
0: Είναι μεγάλο διάστημα.
4: Να πάτε καλά και μετά να είστε ενισχυμένοι και στο στομάχι και στη φωνή.
1: Καλά είσαι Γιάννη.
4: Καλά, καλά.
1: Ωραία.
4: Στην αγορά είμαι λιγάκι και είπα να σας πάρω τηλέφωνο.
1: Καλά έκανες.
4: Θα έλεγα του αυτού του Μπουγάτσα το αυτό το σύνθημα που το άκουσα.
0: Ναι.
4: Αλλά άσε.
1: Α, για τον που έρχεται.
4: Ρεμπίλη.
1: Ναι.
4: Και άναψε τις βόμβες στο φυτίλ.
1: Ναι.
4: Να το πω.
1: Πες το.
4: Ρεμπίλη. Ήρθες και άναψες τις βόμβες στο φυτίλι. Ήρθες εδώ, καλό μου παλικάρι, να ξαναβάλουμε στο τρόνο του τον Άρη. Ήρθες εδώ, μεγάλε μου λεβέντη, να κλείνουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη.
1: Τέλειο.
0: Αυτά είναι.
4: Ρεμπίλη. Ωραίο, ε.
1: Φοβερό.
4: Τα λέμε.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου. Από συνθήματα πάντως δεν μπορείς να πεις.
1: Εντάξει.
2: Αυτό το τραγούδι έχει πάρει 100 παραλλαγές.
1: Όχι, θα έχει 100 παραλλαγές.
0: Ξεκίνησε από το καλά, το όχι Γιάννη, ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πριν ήταν, αλλά με, ναι, ναι, με το Γιάννη το ξαναθυμηθήκαμε που έλεγε ρε Γιάννη, ρε Γιάννη.
2: Η κόρη μου τα τραγουδάει όλα, τα ξέρει καλύτερα από μένα.
0: Ναι, τι, τι νόμιζες.
2: Έχει κατεβάσει το site, παρακολουθεί τα πάντα και χθες μέσα στη αμήνυμα με ενημερώνει πότε θα έρθει, από ποια πύλη θα έρθει. Λέω πότε τα άμαθες.
0: Τι λες ρε εσύ, δηλαδή μιλάμε για πολύ καλή ενημέρωση.
2: Τίποτα, detective σκανδιναβική.
0: Σκανδιναβική κιόλας. Δεν μου λες πόσο καιρό έχεις έρθει σε Θεσσαλονίκη. Κάτσε, περίμενε, Λευτέρη.
1: Ορίστε.
0: Κάτσε, περίμενε. Δεν ξέρω τι έχουν. Λευτέρη.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Λευτέρη, μας ακούς?
6: Εγώ σας ακούω.
1: Ας το
0: ωραία,
1: τρένο
0: πήραμε
1: είναι.
0: Το Λευτέρη να το πούμε χρόνια,
1: χρόνια
0: πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Λευτέρη. Να τα κατοστήσεις.
6: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Ό,τι επιθυμείς.
6: Ευχαριστώ και τον Κυριάκο.
1: Υγεία.
0: Δεν μου λες,
6: ευχαριστώ και τον Κυριάκο.
0: Πού πας με το τρένο?
6: Στο Bad Kansas, στο Greek Town βασικά.
0: Ναι.
6: Έχουμε ένα ελληνικό σαγροπλαστείο. Να πάω να πάρω γλυκάκια για συναδέρφους και πελάτες.
1: Α,
6: στο
1: ωραία.
6: Μαγαζί.
0: Ναι.
1: Ωραία.
6: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λες, Λευτέρη μου, πόσα κλείνουμε σήμερα?
6: Και να εδώ που στη διαδρομή. Χάνεται κάπου το
0: ναι.
6: σήμα.
0: Πόσα κλείνουμε σήμερα, πόσα κλείνεις?
6: Εμένα με συμφέρει να το πω γερμανικά εμπροκειμένου.
1: Πες το γερμανικά.
6: Τα ελληνικά πονάει.
1: Για να ακούσουμε.
6: Ζέχτσεν. Ζέχτσεν.
1: 60.
6: 60.
1: 60.
6: Μα αν εσένα σε πάρω στο γάμο να μου πεις και του χρόνου.
0: Έλα ρε, πιπίνι μικρός.
1: Κοίταξε, κατάλαβα το... Έτσι πως το πες.
0: Μικρός είσαι.
6: Άλλος 40 χρόνια μένουν και γίνομαι πρικόλακας.
1: Να τα κατοστήσει, όχι, όχι. Νεότατος, μια χαρά. Η ηλικία δεν έχει σημασία. Το τι πως νιώθεις έχει σημασία.
6: Υγεία να έχουμε, μόνο να αντέχουμε για τις πίκρες από τον Άρη.
1: Καλά,
0: όχι, μόνο χαρές έρχονται τώρα.
6: Εγώ έχω γίνει άπιστο στο μας, Πέτρο μου. Άμα δεν ακουμπήσω το δάχτυλο στην τρύπα, δεν θα πιστέψω ότι.
0: Τώρα στα κοντά, στα κοντά, σε βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Σε βλέπω να έρχεσαι στο παλέ, στα κοντά.
1: Η ζωή έχει χαρές και λύπες. Έτσι κι αλλιώς.
6: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ναι.
6: Σίγουρα.
1: Και οπότε μέσα στο πρόγραμμα.
6: Αν η ζωή, οι Γερμανοί λένε ένα καλό. Αν ναι. η ζωή είναι, λέει, είναι ξινή σαν το λεμόνι, κάνει μια λεμονάδα και πιέσαι την απόλαυσέ την.
1: Σωστό.
0: Άμα να το λουστείς.
1: Σωστό. Πιέστο. Ναι, ναι, ναι. Απόλαυσέ το.
6: Ωραία. Απλά είναι και ο παράγοντας εμείς.
1: Βέβαια.
6: Εγώ δεν αμφιβάλλω για το Σκιάο και για τις βλέψεις του και για τα σχέδιά του. Εμένα η ένστασή μου έγινε σε εμάς τους ίδιους. Με την πρώτη, ήδη δηλαδή είχαν υποθεί πολλά και για το Ζήση και για το Σκιάο και,
1: Εντάξει, εντάξει.
6: Ναι. Αυτό όμως είναι στον δρόμο του, ρε παιδιά. Εμένα η μεγάλη μου η τρέλα είναι το ποδόσφαιρο.
1: Θα πάρει και αυτό το δρόμο του. Θα πάρει και αυτό το δρόμο του.
6: Για να πάρουμε το δρόμο του, στο ποδόσφαιρο, το δρόμο του σωστό, Σαβρούλα, άμα δεν έχουμε δικά μας παιδιά από πίσω, φυτώρια, είναι καλά, όλα όνειρα θερμής.
1: Σωστά.
6: Ναι, τώρα, θα μας κάτσει τώρα σωστά. Η ζαριά να έρθει ο Πέτρος από. Καλημέρα και στο φίλο το Μάκη, όσο ήθελα να πω για.
0: Ορίστε, βρέ, μας άκουγε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ χρόνο και από μένα.
6: Ευχαριστώ, αδερφέ μου, και εσύ να είσαι καιρός να αντέχεις εκεί πάνω. Όσο και να θέλουμε, ρε παιδιά, να θέλουμε το καλό της ομάδας, δεν είναι δυνατόν να αποθέτουμε τις ελπίδες μας στο αν θα βγει ο Μάκης, ο Νορβηγός, παράδειγμα, και δεθεί με την ομάδα. Εάν δημιουργήσεις ακαδημίες όμως, τα παιδιά είναι ήδη δεμένα με την ομάδα. Και πόσο μάλλον όταν η ομάδα αυτή λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης.
0: Μάρε Λευτέρη, δηλαδή να έχεις γενέθλια και να έχεις τέτοιους προβληματισμούς, ρε παιδάκι μου.
1: Εντάξει, αυτοί
0: οι
1: προβληματισμοί δεν θα σταματήσουν. Η αλήθεια είναι.
6: Πέτρο, όχι, όχι, κοίταξε να δεις. Απλά ευκαιρία δοθούσες, επειδή λόγω της δουλειάς τώρα δεν έχω ευκαιρία να βγαίνω και να συμμετέχω στις εκπομπές.
0: Ναι, σε πήραμε εμείς τηλέφωνο.
6: Ευκαιρία δοθούσες, δηλαδή το αφήνω δηλαδή, αυτό εδώ που λένε, ρε παιδί μου. Έτσι, ότι καιρός να κοιτάξουμε τις ακαδημίες. Και όσο για τον Θοδωρή, ας κόψει να πούμε αυτά τα πανέλα στα πολιτήρια. Εγώ δεν θα τον πω φύγε. Άσε και, αν και μας έχει φέρει να πούμε, μας έχει ανεβάσει στις ταράτσες. Το δρόμο να κόψει από τα πολιτήρια και από εκεί και μετά όλα θα βρουν το δρόμο του, πιστεύω.
1: Ωραία.
0: Ωραία, ξεκίνα και εσύ το δρόμο για το σαχαροπλαστείο
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, για να γλυκάνεις τον κόσμο.
6: Είμαι ήδη, απ' έξω.
1: Άντε, ωραία. Ωραία.
6: Λοιπόν, και άμα δείτε, ρε παιδιά, τι γίνεται.
1: Ωραία.
6: 4-5 καφέ εδώ, μόνο φρέντο και φραπέ βλέπεις το όμως το
0: τραπέζι.
6: Μας έκανε το χατήρι και ο ήλιος σήμερα.
1: Έτσι, ωραία.
0: Αυτά είναι.
1: Λευτέρη, και πάλι χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πραγματικά πολύ που με συγκυρίσατε.
1: Να σε
6: ευχαριστώ
1: καλά.
6: Και τον Κυριάκο που με σκέφτηκε. Υγεία και ευλογία σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Γεια σου, Λευτέρη, γεια σου.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτά είναι, ρε παιδί μου. Παίρνουμε και τους ακροατές τηλέφωνο, τους λέμε χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Μην νομίζεις, Μάκη, και σένα θα σε πάρουμε. Όταν θα έχεις γενέθλια.
1: Πέρασαν.
0: Πέρασαν. Πότε ήταν.
2: Απριλιά.
0: Σε πήραμε.
2: Καθαρό ταυρί.
0: Δεν μας είπε κανείς ότι έχεις γενέθλια. Άμα δεν μας το πούνε, πώς θα γίνει.
2: Μυστικό.
0: Με πες και εσύ, έχω γενέθλια, ρε Σιμάκη.
2: Με ρώτησες προχθές.
0: Αν έχεις γενέθλια.
2: Όχι, πόσο είναι. Δεν με ρώτησες αν έχω.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Αργύρης. Γιατρέ μου, λέει, χρόνια πολλά και κυτρινόμαυρα. Όσους τίτλους επιθυμείς. Ο Πάνος, την καλησπέρα μου. Γεια σου και σε σένα, Πάνο. Α, ο Πάνος από τη Γερμανία είναι. Γεια σου, ρε Πάνο.
1: Ο Πάνος.
0: Κάτσε, πρέπει να τον ξανασυνηθίσω τον Πάνο.
1: Το
0: δεν
1: ξέρω,
0: είναι
1: ναι, έλειπε τόσο καιρό.
0: Μετά
1: ναι,
0: από δύο
1: ναι,
0: χρόνια ναι, δεν ναι, είναι ναι, ναι, ναι, η επανασύνδεση, δεν είναι αυτονόητη. Λοιπόν, 23-13-28-8-2-8, αν θέλετε να μας καλέσετε, κάτι έχεις να πεις εσύ, σε βλέπω.
1: Για το μπάσκετ θέλω να πω,
0: να
1: ότι για το EuroCup, ότι ανακοίνωσε τις ομάδες που θα συμμετέχουν φέτος, αυξήθηκαν. Από 20 πάμε σε 32 ομάδες.
0: Α, πολλές.
1: Ναι, ο Άρης θα συμμετέχει για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, μάλιστα είναι μία από τις 22 ομάδες στις οποίες χορηγήθηκε πενταετές άδεια.
0: Αχα, δηλαδή, πενταετή είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι δεν την εμποδίζει να μεταπηδήσει και στη EuroLeague.
0: Άμα πάρεις EuroCup,
1: ναι. Ναι. Την ίδια ώρα υπάρχουν και 9 ομάδες με μονοετές συμβόλαιο, ενώ θα προσθεθεί ακόμα μία με τη διαδικασία της Wild Card.
0: Μάλιστα. Και το...
1: Πενταετές άδεια, να σας πω, ποιοι είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η Μπεσίκτας και η Μπαχτσεσεχίρ και η Τζεντεβίτα από τη Σλοβενία. Αυτές είναι που παίρνουν πενταετές.
0: Πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα, δεν πειράζει, θα το θυμηθώ στην πορεία. Εσύ φταίς, μα που συντώνησες,
2: ρε Σιμάκη.
0: Εσύ φταίς. Α, ήθελα να πω ότι η Μονακό πλέον δεν θα παίζει EuroLeague. Έπεσε
1: όχι,
0: στη
1: ναι,
0: Euro, στο EuroCup έχει
1: Euro
0: πάει.
1: Cup, ναι, ναι, ναι, EuroCup.
0: Ναι, ναι, οπότε φαντάζομαι και ότι ο Mike James δεν νομίζω να έχει κάποια συμμετοχή στη Μονακό του χρόνου, δηλαδή, ναι, λίγο δύσκολο το βλέπω. Όχι ότι αφήνω να εννοηθεί κάτι άλλο, ναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
2: Για τον Νουά έχουμε καμιά φρέσκη ενημέρωση.
0: Για τον Νουά αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που βγήκε, ότι θα γίνει συνάντηση Σπανούλη, Νουά και Ζήση για να συζητήσουν μεταξύ τους, να δούνε εάν στα σχέδια του Σπανούλη μπορεί να προσαρμοστεί ο Νουά. Αυτό ναι, ξέρουμε.
1: Θα γίνει πρώτα η παρουσίαση του Σπανούλη,
0: ναι,
1: και βέβαια θα μετά ο προπονητής θα πει το τι θέλει αυτός, πώς τον θέλει στο αγωνιστικό. Θα πει και ο Νουά τι ακριβώς θέλει και αναλόγως
0: ναι,
1: θα κρυθούν.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι θα τα βρούνε πάρα πολύ
1: εγώ
0: γρήγορα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε. Επιθυμία του Γάλλου λέει είναι να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο
0: ναι.
1: στην ομάδα.
0: Είναι επαγγελματίας παίχτης, είναι επιπέδου παίχτης, δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο.
1: Ο προπονητής θα αναλύσει τι ακριβώς θέλει να τον έχει, πώς να τον έχει. Πιστεύω κάπου θα βρούνε τη χρυσή τομή.
0: Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
7: Την καλησπέρα μου στο Ζεύγος.
1: Χαίρετε.
0: Ο κύριος Πάνος.
7: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
7: Να, τώρα δεν έχω πολύ ώρα που σηκώθηκα γιατί ήμουν υπηρεσία και λέω άνοιξα και έστειλα την καλησπέρα μου.
0: Ναι,
7: ναι, κλασικά.
1: Και καλά έκανες.
0: Εδώ είμαστε πάνω. Μην αγχώνεσαι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Κρατάμε
1: και...
0: την πόλη όρθια γιατί η πόλη αρχίζει και ψιλοαδειάζει τα Σαββατοκύριακα.
7: Για σας είναι τώρα εκεί δίπλα η θάλασσα, το ένα το άλλο.
1: Η θάλασσα είναι δίπλα, εμείς δεν έχουμε πάει δίπλα στη
0: εμείς
1: θάλασσα.
0: Εμείς απλά τη βλέπουμε βέβαια.
7: Εμείς εδώ ψινόμαστε στη βροχή, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: βροχή,
1: καλό είναι και αυτό.
7: Που μας έχει ταράξει Πέτρο.
1: Εντάξει, πού πάει, δεν θα έρθει η Ελλάδα?
7: Τον Αύγουστο έχουμε δηλώσει τέτοιο.
0: Άδεια.
7: Θα δούμε, αλλά ακόμη δεν έχουμε κλείσει. Είμαστε στο ψάξιμο.
0: Κλείσε, βρε άνθρωπέ μου, να μου. Δεν θα βρει τίποτα στο τέλος.
1: Θα βρει, βρε, κάτι θα βρει.
7: Κύριε Πέτρο, υπάρχουν και άλλα μέρη. Δεν υπάρχει μόνο Ελλάδα.
0: Α, εμείς είπαμε για Ελλάδα, ρε.
1: Εγώ λέω για Ελλάδα. Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς.
7: Λέμε κάπου Ιταλία, Ισπανία. Θα δούμε.
1: Ωραία, με το καλό, με το καλό.
0: Να πας, να σε μάθουν και εκεί.
7: Εντάξει.
0: Είδες. Να αφήσεις και εκεί.
7: Άνα φυσικά, εντάξει.
1: Εμείς
7: εμείς δηλώνουμε, αλλά τελευταία στιγμή μας κόβουν κιόλας. Λόγω δουλειάς και τέτοια, δεν. Θα δούμε, θα δείξουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Πάνο, άκου τι θα κάνεις τώρα. Καφέ ή πιες?
1: Πίνω.
0: Ωραία, πιέσαι το καφεδάκι σου, βγες και στο μπαλκονάκι, κάνε το τσιγαράκι σου εκεί πέρα να ξυπνήσεις. Χαιρέτησε τη γειτόνισσα, τη φίλη μας που δεν τη ξεχνάμε ποτέ.
7: Έχει φαγωθεί μας τη γειτόνισσα.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το γνωρίζω.
7: Θα σου τη στείλω φωτογραφία.
0: Στείλτε να μια
1: να τη δούμε. Στείλτε να.
7: Θα με κυνηγάει στα βουλά.
1: Όχι, στείλτε να τη δούμε αν εγκρίνουμε, ρε παιδί μου. Στείλτε να εσύ. Να την εγκρίνω κι εγώ τουλάχιστον.
7: Λοιπόν, σας εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο.
1: Επίσης, επίσης.
7: Αν πάτε για θάλασσα, κάτσε και καμιά βουτιά για μας.
1: Δεν θα πάμε. Όχι ακόμα. Έχουμε μέλλον.
7: Γιατί φοβάσαι μην τον κρυώσεις.
0: Ναι, δεν μπορώ εδώ.
7: Τον κανακάρι σου.
0: Δεν μπορώ, θέλω να ζεστάνει η θάλασσα πολύ.
1: Γεια σου Πάνο, γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου ρε Πάνο.
1: Είδες. Σε πειράζουν κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ φταίω που θέλω να ζεστάνει η θάλασσα.
1: Θα βάλεις μουσική λίγο καλοκαιρινή, κάτι έτσι καλή διάθεση. Έχουμε εδώ τον φιλοξενούμενο τον Μάκη, να του δώσουμε λίγο.
0: Θες και καλοκαιρινό κιόλας.
1: Κάτα τι λίστα έβαλες σήμερα.
0: Κοίτα, θα βάλω ένα το οποίο είναι για κάθε εποχή.
1: Ωραία, για να ακούσουμε.
0: Από Michael Jackson.
1: Α, εντάξει, μας αρέσει.
0: Είναι και χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξε
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: ακούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ωραία.

0: Για να δούμε λίγο ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στο 2310-328-828. Καλησπέρα σας.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, χαίρετε. Γεια σας.
2: Έτσι δεν βλέπω και παοξίδες καλλιτέχνες να πούμε.
0: Ο Αποστόλης.
1: Όχι.
0: Ποιος είναι.
2: Εσείς.
0: Ποιος.
2: Τώρα αυτό το Μάικλ Τζάκσον να πούμε. Ήτανε μάχος και έγινε άσπρος.
0: Κάτσε δηλαδή, ρε παιδί μου, ποιος είσαι τώρα. Ο Εξιντάρης.
2: Όχι,
0: ένας
2: εκδομητάρης.
0: Δεν μπορώ να πετύχω να πούμε ούτε έναν.
2: Μπορεί να είμαι και οκδοντάρης να πούμε.
1: Πες δε το όνομά σου.
2: Γιώργο με λένε.
1: Ναι βρε Γιώργο.
0: Αμάρε Γιώργο, δηλαδή έχεις ίδια φωνή όμως.
2: Βασικά αυτό που είπες τώρα δεν ισχύει για την πόλη ότι αδειάζει, γιατί η πόλη άδειαζε κάποτε.
1: Ναι.
2: Τώρα ας πούμε τον πληθυσμό που έχει και με τα οικονομικά δεδομένα που η μισθή για τα επιδόματα λίγο ναι. Στα μέσα το μήνα στα 15 περίπου δεν αδειάζει.
1: Θα σου πω ότι δεν αδειάζει.
0: Λοιπόν,
2: έχει, 15
1: έχει πολλούς τουρίστες, θέλω ναι. Να

0: πάντως έχει κόσμο, βλέπω.
1: Θα δεις με στην πόλη και φορτηγά και
2: θα δεις τα πάντα. Ναι. Κατάλαβες, γι' αυτό.
0: Ήθελα να πω κάτι για τους
2: πάντους.
1: Να πεις.
0: Ότι για πολλούς, αλλά και κατ' εμέ, θυμίζει λίγο την έλευση του Ξανθού στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ενώ ήταν τότε ένα μεγάλο brand name, ήταν πάρα πολλά χρόνια μακριά από τους τίτλους. Μάλιστα την προηγούμενη χρονιά πριν είχε βγει και 8ος.
1: Ναι.
0: Και με τον Ξανθό ο Ολυμπιακός την πρώτη χρονιά είχε βγει 2ος και μετά πήρε 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο είναι δηλαδή η έλευση του Σπανούλη. Γεμίζει σου μεγαλύτερη αισιοδοξία και από τον Γκάλ, γιατί ο Γκάλ τότε κανείς δεν ήξερε τι θα έρθει. Γιατί όλοι φέραν τότε, ας πούμε, Έλληνες από την Αμερική, Καστρινάκηδες, ιστορίες.
1: Ναι, να σου πω κάτι, είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα με το 79-80.
0: Θυμίζει λίγο, ξέρετε τι θυμίζει, όταν πλέον φάνηκε ότι ο Γκάλης πραγματικά είναι παιχταράς και έλειπε ένα κερασάκι από την τούρτα για να μην έχεις αντίπαλο, θυμίζει την έλευση του Παναγιώτη Γιαννάκη το καλοκαίρι του 84, που τότε αντιλήφθηκες ότι δεν θα έχεις αντίπαλο. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, ήρθε ο Σκιάο, πολύ χρήμα κτλ. Αλλά αυτή η κίνηση με τον Σπανούλη σηματοδοτεί ότι πραγματικά, ας πούμε, μπορείς να επιστρέψεις ξανά εκεί που ήσουν κάποτε, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Σπανούλης έχει πραγματικά το πνεύμα του νικητή που έχει ο Ξανθός. Δεν θέλει να είναι ούτε καν δεύτερος, δηλαδή.
1: Ναι. Είναι, είναι ξέρεις αυτό το πνεύμα του νικητή, όπως έλεγε ο Ιωαννίδης, ναι. Ούτε στο τάβλι δεν θέλω να χάνω.
0: Το λέω αυτό γιατί, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς γίνεται, λέει, για έναν προπονητή να γκρεμιστεί το αεροδρόμιο και στο Βινόλα δεν είναι και ο Παντράιλι. Δεν είναι ένας προπονητής, είναι η κίνηση που σηματοδοτεί μια αλλαγή εποχής και μια επιστροφή στην αυτοκρατορία. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά για τους Σπανούλη αυτό που θα γίνει. Μην σας πω κιόλας ότι πολλοί πηγαίνουν για το ποδόσφαιρο με την έννοια ότι επειδή το ποδόσφαιρο είναι ο διαχρονικός βασιλιάς των σπορ, άμα το αεροδρόμιο, ας πούμε, γκρεμιστεί, θα πούνε όλοι, κοιτάξτε, Αριανοί, στο μπάσκετ τι κάνουνε, φανταστείτε στο ποδόσφαιρο αν έρθουν κάποιους μεγάλους και κάνουν άλλες κινήσεις, τι πρόκειται να γίνει. Και ίσως αυτό να ενεργοποιήσει κάποιους, ρε παιδί μου, που είχαν ένα ενδιαφέρον αλλά δεν το ολοκλήρωσαν με την έννοια, δηλαδή να έρθουν να κάνουν μια προσφορά, ας πούμε. Γιατί ναι. Ο Αλφα Σίγμα είχε πει ότι είχε κάποιες επαφές, αλλά καμιά από αυτές δεν τελεσφόρησε με την έννοια, δηλαδή, να γίνει μια σχηματοποιημένη πρόταση. Άρα λοιπόν μια εικόνα έτσι μέσα στο καλοκαίρι τώρα για έναν προπονητή μπάσκετ να γίνει το αεροδρόμιο να είναι, ας πούμε, ζήγκα από πολλές χιλιάδες κόσμο, νομίζω ότι είναι καλό και για το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Οπότε όποιος μπορεί αύριο πρέπει να είναι παρόν εκεί πέρα.
1: Γενικά για την εικόνα του Άρη, φυσικά και θα είναι πολύ καλό.
0: Και πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ο Σπανούλης θα πάθει οφθρή πλάκα, σε λέει τι έγινε εδώ πέρα.
2: Νομίζω ότι το περιμένει κι αυτός. Σίγουρα το περιμένει.
0: Την έχει ψηλιαστεί, να πούμε.
2: Σίγουρα. Ξέρει που έρχεται.
0: Τέλος πάντων. Αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Δεν είναι, αφού πρέπει να σε έχουμε πείσει, Μάκη. Θα πας αύριο.
2: Θα πάει.
1: Με κοιτάει το μεταξύ τώρα, ακόμα δεν.
2: Σκέφτεται. Κάτσε, μπορεί να έχει κι άλλο πρόγραμμα. Στην πορεία να βρεθεί εκεί πέρα, στο ξαφνικό.
1: Λοιπόν, τι λέει ο Αργύρης, να πάτε αύριο το απόγευμα, λέει, στο αεροδρόμιο να δείτε πόσος κόσμος, λέει, και τι κόσμο έχει η πόλη. Ο άλλος ποιος, ο Γιώργος, ο ΠΑΟΚ, λέει, θα παίξει Ευρωλίγκα, λέει, δεν τροποτάμε. Eurocup θα παίξει, μωρέ, έλεος και εσύ. Επειδή τώρα γράφουν εκεί ό,τι θέλουν. Δηλαδή. Και εσύ πας και ασχολείσαι. Λοιπόν, άιντε φύγαμε, μουσική, 39 λεπτά μετά τη μία.

0: Και μέσα σε όλα τα οποία συμβαίνουν, έχουμε και τον Γιώργο, μας στέλνει φωτογραφία και μας λέει έτοιμος ο κήπος. Το μεταξύ, η φωτογραφία, όπως βλέπεις, είναι καλλιτεχνική.
1: Ναι, όντως.
0: Ναι, είναι καλλιτεχνική. Τώρα τι έκανε στον κήπο δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάλι χορτάρια βλέπω.
1: Γιατί, το σημάζεψε.
0: Πότε ζεστή έκανε τέτοια ώρα.
1: Μην σου πω ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε τον κήπο.
0: Για πάμε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Για δεύτερη φορά, Μπάμπης, ξέχασα να χαιρετήσω το φίλο που ήρθε από τα ξένα.
1: Βέβαια.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Το Αριανάκι, το τρελό. λοιπόν, να έρθει παρέα αύριο μαζί μου.
0: Ορίστε.
2: Όπως θέλει, τον πάρω και με την πλάτη ακόμα.
3: λοιπόν. Θα πηγαίνουμε να αλλάξει τους σιώτες.
2: Τι θέλω, όχι, δεν αλλάξει. Πάω εγώ, ρε φίλα, σε πάω εγώ να γουστάρεις. Τρέλα είναι. Λοιπόν, θέλω ένα τραγουδάκι, έχει ο Λευτέρης ο Μπανταλής, ένα τηλεποντιακό, έλα, έλα, λέγωσε. Αγαπώ σε θέλω, σε ταιριάζει. Και αν δεν το έχουμε, θέλω μια μαρινέλα μεταγλωτισμένο με τον Γκάλι, το Γιαννάκι να γίνει με το Σπανούλι και τα άλλα παιδιά. Και ο Σιάβολα είναι, σαν το τραγουδάω εγώ. Πάντε το σας παρακαλώ αν θέλετε.
3: Να βάλουμε να και το Λαϊστέρα του Χάρη Κλίν.
0: Ωραία, να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
2: Πάντε ό,τι θέλετε, ένα έτσι καλό, ένα δυνατό για αύριο.
1: Για αύριο, αύριο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Έτσι, ένα τραγούδι σήμερα που να πιάνει αύριο.
0: Καλά, και αύριο έχουμε εκπομπή.
1: Αύριο, αύριο, αύριο αυτά.
2: Καλά, αύριο τι, αύριο θα γίνει χαμός.
1: Αύριο 12 η ώρα όμως δεν έχουμε εκπομπή.
2: Να χαιρετήσω και τον Γιώργο, τον φίλο που πήρε προηγουμένως, τα Γιαννάκια αυτό. Το οποίο τελευταία είχε κάτι αποχές από τα πρωινά. Να είναι γερός πάνω απ' όλα, να είναι καλά. Βασικά να είμαστε γεροί όλοι, όλα τα Αριανάκια. Γεροί και δυνατοί. Πάμε δυνατά, περιμένω να ακούσω.
0: Γεια σου Μπάμπη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Μια χαρά, εσύ, το όνομά σου.
4: Έλα, είπα να πάρω και εγώ τηλέφωνο Αργύρη σήμερα, παιδιά.
0: Έλα, ρε Αργύρη.
4: Τι κάνετε, είστε καλά.
0: Μια χαρά, Αργύρη μου, πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι.
4: Αλλά γεια σου Μακή.
3: Γεια σου Αργύρη.
0: Είδες, ο Αργύρης
1: σε όλοι σε ξέρουνε.
4: Πώς και κατέβηκες Ελλάδα ρε φίλε.
3: Χρειάζεται, χρειάζεται.
0: Πες και εσύ για να τον φτιάξεις ρε παιδί
1: να
0: μου.
1: Να πάρω τις ανάσες μου.
0: Ήρθα για το Σπανούλι, πες για να φτιάξω το ρε παιδί μου.
3: Ήρθα να κάνω εγγραφή στον Αλφα Σίγμα, να βγάλω κάρτα φιλάθλου.
0: Αυτό είναι αλήθεια, το έκανε.
4: Ναι. Έτσι, μπράβο, μπράβο, άψογες, άψογες. Πόσα χρόνια είσαι εξωτερικό, Μακή?
3: 14.
0: Ναι.
4: 14. Εγώ στα 12 δεν άντεξα, ρε φίλε, γύρισα πίσω Ελλάδα.
3: Και εγώ έτοιμος είμαι. Αλλά θέλω
1: λίγο κόμμα.
0: Θέλει άλλα 17 χρόνια για σύνταξη, δεν είναι τίποτα.
3: Όχι,
1: όχι, ρε, και εσύ.
3: Μη μου ρίχνεις μαχαιριά.
4: Εκεί, και εκεί στη σύνταξη βγαίνουν στην ίδια ηλικία όπως εδώ στην Ελλάδα.
3: Εκεί βγαίνεις μόλις συμπληρώσεις τα 13 χρόνια και μετά, όποτε θέλεις βγαίνεις. Ανάλογα
0: με μειωμένη
1: χρόνια.
3: Είναι
1: σύνταξη.
3: 100 ευρώ το μήνα, να τα πούμε έτσι, σε ευρώ,
1: ναι.
3: Μείον στη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, μειωμένη.
3: Αλλά με 20 χρονάκια παίρνεις καλή σύνταξη.
4: Έλα. Τρομερό, τρομερό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, 6 χρόνια σου μείνανε. Ναι. Για σύνταξη, ναι, κοντά είσαι.
3: Και άλλα 20 έχουμε εδώ.
0: Ναι. Τι δυο συντάξεις θα παίρνεις?
1: Γιατί όχι?
0: Τι είσαι ζήρε να μ' από παντού, δεν τα παίρνεις ρε.
3: Τι να κάνω, πώς θα πάρω?
0: Τι έλεος.
1: Δεν τα δούλεψε. Πώς θα πάρω
3: διαρκείας των 500-700 ευρώ?
4: Μάκη, προλαβαίνεις να πας σε άλλη χώρα να παίρνεις 3 συντάξεις άμα δεις.
3: Ναι, όχι.
0: Τώρα που σε βλέπω νέος είσαι.
1: Νεότατος είναι.
4: Μάλιστα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Καταρχάς τι καιρό έχετε Θεσσαλονίκη?
0: Γιατί κάτσε εσύ, από πού μας παίρνεις?
4: Αθήνα είμαι, τα παιδιά μου.
0: Πού είναι Αθήνα? Αθήνα.
4: Δίπλα, τώρα είμαι στη δουλειά, είμαι δίπλα στον Πειραιά. Είμαι και έχει συννεφιά εδώ πέρα και φυσάει.
1: Όχι, εδώ έχουμε ήλιο, μια χαρά είναι ο καιρός.
3: Ναι. Σήμερα.
1: Ναι, σήμερα.
3: Εχθές με το που βάτησα προχθές το πόδι μου.
1: Είχε λίγο συννεφιά, αλλά από εδώ και πέρα ήλιο θα έχει. Ήλιο θα έχουμε.
3: Σιγά σιγά.
1: Καλός καιρός, καλός καιρός, ωραίος.
0: Εμείς ζούμε στον ερχομό του Σπανούλη τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό μόνο περιμένουμε.
4: Λιακάδα, Σπανούλη, λιακάδα, τίποτα άλλο.
1: Λιακάδα θα έχει, μην ανησυχείς. Σίγουρα.
4: Τέλεια, τέλεια. Άντε, καλώς να έρθει και να τον υποδεχτείτε κιόλας. Εγώ δεν μπορώ να ανέβω, δυστυχώς, λόγω δουλειάς.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα το ακούσεις από εδώ, από το γέλο. Έχει έκτακτη εκπομπή.
4: Να τον καλοδεχτείτε και μια μεγάλη αγκαλιά από όλη την οικογένεια του Άρη. Είναι ό,τι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, τα φιλιά μου.
3: Πέτρο μου, τουλάχιστον έζησε τον ερχομό του δικού μου πρώτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μεγάλο γεγονός.
0: Για πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Βασίλης από Ζαγκλιβέρι.
0: Ζαγκλιβέρι.
1: Γεια σου, Βασίλη.
5: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Πολύ καλά είμαστε. Βασίλη, θα είσαι αύριο στο αεροδρόμιο, ε?
5: Εννοείται, εννοείται. Τώρα ήμουν οριστιάδα. Πήγα να δώσω κάτι μαθήματα γιατί είμαι φοιτητής και γυρνάω τώρα.
1: Αυτά είναι.
5: Αύριο Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε το Σπανούλι.
0: Πες μου σε ποια γωνία θα σταματήσεις, να στείλουμε το Μάκη να τον παραλάβεις να πάει με κάποιο μέσο. Μετά γίναμε τα πόδια σιγά.
3: Είμαστε και κουντοχωριανοί. Με καταγωγή από το Λαγκαδά είναι.
0: Εσύ Λαγκαδά, Ζαγκλιβέρη, σιγά δίπλα είναι.
3: Τίποτα.
1: Ναι.
3: Μέχρι να κάνεις 2-3-4 πακέτα τσιγάρα.
0: Ναι.
5: Αύριο θα πάθει σοκ ο Σπανούλης. Πιστεύω σε βάθος χρόνο θα του κάνω Μαριανό.
1: Και εγώ το πιστεύω. Μπορεί και να είναι από μέσα του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε.
1: Μπορεί και να είναι από μέσα του.
0: Δεν ξέρω αν είναι τι είναι, πάντως νομίζω ότι θα μπολιαστεί.
1: Εντάξει, κοίταξε. Στον Ολυμπιακό ήταν οκ. Okay, εντάξει, έχει μία αγάπη προς τα εκεί, όπως και να έχουμε, αλλά εντάξει, είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος.
0: Καλά, αυτό εννοείται.
5: Εννοείται αυτό. Αλλά εγώ από την άλλη συναχωριέμαι γιατί έχουμε δώσει πολύ βάση στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο το έχουμε παρακολουθήσει.
1: Αφού δεν έχουμε κανένα νέο από το ποδόσφαιρο, δηλαδή πραγματικά δεν έχουμε κανένα νέο.
0: Τίποτα
1: δηλαδή,
0: δεν βγαίνει, καμία είδηση.
1: Δεν βγαίνει τίποτα από το ποδόσφαιρο για να πούμε.
5: Ναι.
1: Αυτό είναι
5: και
1: το θέμα.
5: Δεν θα πηγαίνει ούτε ο κόσμος ούτε τίποτα φέτος στο ποδόσφαιρο. Αυτό βλέπω.
1: Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ας το δούμε από τον Ιούλιο που θα αρχίσουν και οι μεταγραφές, θα δούμε εκεί πέρα τι θα γίνει.
5: Ναι, η χρονιά θα είναι έτσι μια μέτρια χρονιά πιστεύω.
1: Ας είναι.
5: Πίεση του κόσμου και αυτά. Δεν υπάρχει γκρίνια τώρα.
1: Ναι, ας είναι έτσι, ας είναι μέτρια, ναι.
5: Οπότε εντάξει. Τα καλύτερα έρχονται, να δούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
5: Καλά, γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
0: Όπα.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Θέμη.
6: Τι κάνετε?
1: Εμείς καλά, εσύ?
6: Κάνω το σταυρό μου, λέω ότι είμαι καλά.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά είσαι, αφού κάνεις το σταυρό σου και είσαι καλά, μια χαρά.
1: Τι καιρό έχουμε εκεί στην Εύβοια?
6: Έχουμε συννεφιές.
1: Α, προς τα κάτω είναι η συννεφιά. Εδώ στο βορρά έχουμε ήλιο πάντως.
6: Συννεφιές, έχουμε συννεφιές.
1: Ωραία. Θα τα πούμε, Θέμη μου, θα τα πούμε. Τα φιλιά μας.
6: Φιλιά και στους δυο σας.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, ρε Θέμη, γεια σου. Εσύ εδώ μεταξύ, ρε Μάκη, έχεις έρθει εδώ. Χαιρετίσματα κάπου θα στείλεις τώρα.
3: Αυτό προσπαθώ.
0: Δηλαδή σου δίνεται...
3: Αλλά δεν θέλω να διακόψω τις γραμμές. Με ακούει η κόρη μου τώρα.
1: Ωραία.
3: Μα δεν με αφήνεις.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Ξεκίνα, αφήνουμε.
3: Δηλαδή γλιστρίδα τρώσκεις. Δεν μπορούμε να πάρουμε σειρά.
1: Σήμερα γλιστρίδα.
0: Η κόρη στο Όσλο είναι.
3: Πού είναι.
0: Επεδώσει
1: λοιπόν,
0: χαιρετίσματα.
1: Ξεκίνα.
3: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στην κόρη μου, τη Χριστίνα, που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Γεια σου,
3: τρελό
1: Χριστίνα.
3: Τρελό Αριανάκη.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
3: Και ελπίζω κάποια στιγμή να τη φέρω και αυτήν εδώ.
1: Να έρθεις. Να την καλοδεχτούμε και τη Χριστίνα. Βεβαίως.
0: Σιγά-σιγά.
3: Γοργά.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι τίποτα χρυσή. Πόσο είπαμε, 14. Εντάξει, άλλα 6 χρόνια για σύνταξη. Μετά όλοι μαζί.
3: Θα δούμε, δεν ξέρω. Επιλογή της.
0: Τι δεν έχει επιλογή, θα γυρίσει.
1: Καλά, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά πάντοτε θα έρχεται εδώ πέρα.
3: Και πονάει το χέρι.
1: Γεια σου. Γεια σου, βρε Χριστίνα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Χρήστο, καλησπέρα στον Ντένι, στον Λάζαρο και στον Ιωάννη.
1: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2 και βλέπω εδώ πρώτες λέει προειδοποιήσεις για διακοπή αρκετών αγώνων στο Μουντιάλ τις επόμενες ημέρες λόγω καιρού.
0: Τι θα κάνει δηλαδή?
1: Συγγνώμη, όταν κάνανε το Μουντιάλ για αυτό το διάστημα σε αυτές τις χώρες, δεν ξέρανε ότι το κλίμα είναι λίγο περίεργο?
0: Για ποια από τις 3 χώρες λέμε τώρα?
1: Σχεδόν. Λοιπόν, άκου να δεις. Στο Μεξικό που έγινε λέει ο αγώνας με την Νότια Αφρική, γλίτωσε οριακά τη διακοπή γιατί μετά έπληξαν με πολλή καταιγίδα και πολύ δυνατούς ανέμους.
0: Ωραία.
1: Επίσης στο στάδιο λέει, βέβαια αυτοί δεν επηρεάστηκαν, ξέρεις είναι τρελή εκεί πέρα.
0: Καλά, ναι.
1: Αρκεί λέει να δει κανείς τις μετεωρολογικές προβλέψεις και για τις 16 πόλεις που εκεί πέρα έχουν πολύ περίεργο κλίμα. Τροπικό, μια ζέστη, μια κρύο, τυφώνες, ναι, είναι και αυτός ο καιρός.
0: Ξαφνικά σκάει η βροχή.
1: Ναι, οπότε... Θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Είναι καταπληκτικό το
1: Μουντιάλ. Το Μουντιάλ φέτος δεν είναι.
0: Είναι καταπληκτικό, δηλαδή. Δεν ξέρω, εσύ παρακολούθησες κανένα αγωναμάκι? Είδες έστω.
3: Την να κοιμάμαι.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Τι περίεργο, γιατί κοιμώσουν 4 ώρα.
1: Αφού βγήκε έξω, παιδάκι μου, άνθρωπος.
0: 4 ώρα γύρισε.
1: Ναι, δεν θα κοιμηθεί.
0: Κάτσε δε στον αγώνα, βέβαια.
1: Σιγά-σιγά κάτσε δε στον αγώνα.
3: Είχα άλλο αγώνα.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά, μέχρι να τελειώσουν οι όμιλοι. Που είναι αυτές οι πολύ πολύ περίεργες ώρες. Δεν νομίζω ότι θα έχει τουλάχιστον στην Ευρώπη και κάποιο φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Πάντως, σήμερα να σας πω ότι το βράδυ 10 η ώρα έχει Κατάρε Ελβετία. 10 η ώρα το βράδυ, καλή ώρα.
0: Τώρα, Κατάρε Ελβετία.
1: Μετά έχει 1 η ώρα το βράδυ Βραζιλία Μαρόκο. 1 η ώρα
0: αυτό
1: το βράδυ ξημερώματα Κυριακή.
0: Αυτό ωραίο, Βραζιλία Μαρόκο.
1: Ναι. 4 η ώρα ξημερώματα Αϊτή Σκωτία. 7 η ώρα το πρωί, άμα ξυπνήσει κάποιο, Αυστραλία Τουρκία.
3: Πίτσα,
1: 8 η ώρα το βράδυ Κυριακή, Γερμανία Κουρασάο. 8 η ώρα, καλή ώρα.
0: Με το Κουρασάο, μόνο θα δούμε τον αγώνα, δηλαδή Γερμανία Κουρασάο. Και... καταρχήν το Κουρασάο που είναι.
1: Ξέρω.
0: Ξέρει και... κανείς.
3: Δίπλα στα Κουρασάο.
0: Πού είναι το Κουρασάο.
1: Και 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, Ολλανδία Ιαπωνία.
0: Αυτό δεν είναι άσχημο.
1: Στον Τάλλας θα παίζει. Στον Τάλλας.
0: Καθόλου άσχημο δεν είναι το Κυριακάτικο.
1: Ναι, ναι.
0: Ολλανδία, ναι, Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Έχουν ανέβει οι Ιάπωνες στο τελευταίο διάστημα.
1: Πάντως Δευτέρα, ωραία ώρα, παίζει η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Στις 7 η ώρα τη Δευτέρα.
0: Ντέρμπι. Ντέρμπι θα είναι, μιλάμε Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Διπλό βάλτε το, διπλό.
1: Καλά, δεν είναι να παίζει στοιχήματα τώρα για το Μουντιάλ, δεν νομίζω. Δεν αξίζει βασικά.
0: Η Αγγλία πότε παίζει, θα δεις, γιατί εγώ πάντα με την Αγγλία είμαι.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Εν τω μεταξύ, σε όλο το γέλο νομίζω μόνο εγώ και ο Ασλαμάς είμαστε με την Αγγλία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Και κάθε φορά καταλαβαίνεις, έτσι δεν.
3: Όλος ο κόσμος είναι με τη Βραζιλία.
0: Ναι, έχει και, έχει και με Ισπανία και με Γερμανία, έχει αρκετούς.
1: Η Αγγλία παίζει την Τετάρτη, 11 η ώρα το βράδυ.
0: Α,
1: ωραίος αγώνας.
0: Με ποιον?
1: Αγγλία-Κροατία.
0: Καλό, δυνατός.
1: Τετάρτη, 11 η ώρα το βράδυ.
0: Καλό, καλό.
1: Και 8 η ώρα το βράδυ παίζει η Πορτογαλία με το Κονγκό.
0: Κονγκό.
1: Τετάρτη, καλούς αγώνες.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Τι άλλο θέλετε?
0: Λοιπόν, έλα, άκουσε ένα ιταλικό τραγούδι που σ' αρέσουν εδώ πέρα, ναι, από τον Eros Ramazzotti.
1: Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν.
0: Λοιπόν, να τα αφιερώσουμε και στην κόρη σου.
1: Στη Χριστίνα.
0: Στη Χριστίνα.
1: Της αρέσουν τα ιταλικά. Δεν πειράζει, αλλά θα της αρέσει.
0: Από σήμερα της αρέσουν.
1: Ναι.

0: Εδώ Αργύρης στο Viber μας στέλνει ένα γεγονός το οποίο έχει γίνει στο Μουντιάλ εκεί με την Εθνική Αγγλίας.
1: Θα το έλεγα, ναι, γιατί προκλήθηκε κλοπή εξοπλισμού πριν από την άφιξη της ομάδας το Σάββατο στην προπονητική της βάση στο Kansas City, ανέφεραν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπου κλάπηκαν, λέει, από οχήματα που παραβιάστηκαν κατά τη μεταφορά εξοπλισμού στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Κατάλαβες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι έχει συμβεί ένα περιστατικό, αλλά δεν ήταν σε θέση να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Τι να πει, μας τα κλέψανε.
1: Ναι. Διερευνούν, λέει, μια πιθανή κλοπή εξοπλισμού. Σύμφωνα, λέει, με το BBC, δύο άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το περιστατικό.
0: Αυτά. Νάτος και ο Απόστολος, Άρης ντοκιμαντέρ, λέει Αργιανάρα Κατερίνη. Άιντε Απόστολε, σε περιμένουμε και σένα αύριο, εκεί στο αεροδρόμιο. Εν τω μεταξύ 7 η ώρα δεν έρχεται ο Βασίλης ο Σπανούλης.
1: Η πτήση είναι για 7.
0: Για 7.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχουμε καθυστερήσεις,
1: η αδερφή σου δουλεύει, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Μη δίνεις λεπτομέρειες, λέμε. Πώς θα μπούμε εμείς αύριο,
2: Πέτρο μου, να διακόψω λίγο, να στείλω τα χαιρετίσματα στη γυναίκα μου, γιατί μου στείλε μήνυμα και θα γυρίσω πάνω και έχει πολύ παντόφλα.
1: Καλά, τη γυναίκα σου λέει.
2: Δεν με διαβάζω τα μήνυματα εδώ τη κόρη.
0: Πώς τη λένε τη γυναίκα,
2: Γεωργία.
1: Γεια σου, βρε Γεωργία.
0: Πολλά χαιρετίσματα, Γεωργία. Να χαίρεσαι εδώ πέρα αυτόν τον τρελό τον τύπο.
1: Υπομονή. Υπομονή.
0: Έξι χρονάκια έχει μείνει για τη σύνταξη. Δεν είναι τίποτα.
1: Και μετά θα σε πάει το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής του.
0: Ναι,
1: πρέπει.
0: Πού θα την πας,
2: δεν ξέρω.
1: Κανόνισε. Εγώ συμπάσχω, Γεωργία, σε καταλαβαίνω.
0: Δεν μου λες, εκεί άμα πάρετε σύνταξη, εφάπαξ έχει.
1: Όχι,
0: δεν έχει. Μόνο εμείς τα έχουμε αυτά.
2: Μόνο.
0: Για κάνω.
1: Εντάξει.
2: Ναι, αλλά είναι πληρωμένα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, άντε βάζουμε άνω τελεία. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο. Ανανεώνουμε για αύριο.
1: Τελειώσαμε.
0: 12 η ώρα θα είμαστε εδώ απίκο, πρώτο Θεός βέβαια.
1: Κάτσε να πει εδώ να χαιρετήσει τον κόσμο.
2: Τι να χαιρετήσει, εγώ νομίζω έχουμε άλλη μια ώρα.
0: Ποιο, 2 η ώρα τελειώνουμε.
1: Τελειώνουμε. Είμαστε 2 λεπτά πριν τις 2.
2: Καλά, έτσι περνάει η ώρα.
1: Είδες πώς περνάει η ώρα.
0: Πατιούτ. Σου έμεινε τίποτα να δώσει χαιρετίσματα.
2: Χαιρετισμού σε όλου του Αριανού.
0: Ναι.
2: Στα όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα λέω.
2: Συγκεκριμένα, όσοι με ξέρουν και ακούνε το ραδιόφωνο, με γνωρίζουν.
1: Ναι.
2: Οπότε χαιρετίσματα ήδη έχουν.
0: Εδώ από το Μάκη.
1: Πες ξανά στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου και στην κόρη σου.
0: Χριστίνα, Γεωργία.
2: Ναι, τα χαιρετίσματά μου. Δευτέρα επιστρέφω πάλι κοντά σας.
0: Το ξέρω ότι τον περιμένετε με πολύ πολύ αγωνία. Θα έχετε κάνει τώρα ένα διήμερο, τριήμερο πάρτι εκεί πέρα.
1: Πάρτι, έτσι είναι αυτά.
0: Θα λένε τώρα από μέσα τους, άμα θες κάτσε 2 μέρες ακόμα.
2: Πληρωμένα τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Καλό μεσημέρι, πολλά πολλά φιλιά.
0: Ζωντανά ξανά ο Αλέξανδρος το βράδυ.
1: Το βράδυ, 10 η ώρα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Γεια σου Μάκη.

Δεν ξέρω, Αναστάση μου, καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταμπάσε, απλώς το τρέχω με καλημέρες. Ξέρω ότι στείλατε πράγματα, αλλά πρέπει να τα μαζεύω. Ναι, εντάξει, πολύ θέμα έγινε όντως η Ιωάννης. Ναι. Καλημέρα Γιάννη Σουμπαρού. Ξέρω εγώ ρε Τεό, καλημέρα. Beyond Logic όπως το λες. Ναι, γενικότερα το κλίμα είναι αυτό που μεταφέρει και ο Χαμπίτ από το Λεκανοπέδια, ότι δεν κάνουμε αναγωγή μωρέ, απλώς συγκρίναμε ένα περιστατικό αποτυχίας και την αντιμετώπιση και την αντίδραση των οπαδών, γιατί λέει καλιά Ντόρτμουντ δεν έχει 50 χρόνια και βάλε να δει τίτλο. Πρώτη φορά στην ιστορία το μπασκετικός Άρης έχει τη δυνατότητα να του βγει κάποιος παίκτης, να τον αντικαταστήσει, μη λογίζοντας το οικονομικό κόστος.

Αυτό Κώστα Βελόγγι είπε, ξαναπέστο. Το μικρό μέγεθος των πολιτικών είναι που βοηθάει στην υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης. Και πάω στο για καλημέρα στο φιλαράκι τον Άρη. Να είσαι καλά ρε Άρη, Ανέστη γράφεσαι, καλά, τι γράφεσαι, εγώ φεύγω και...

Επειδή υπάρχει ο γνωστός Μάικ Μιχάλης Ανέστη, ο οποίος λέει ότι καλά η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη είναι δεδομένη, την τέταρτη θα δούμε τώρα, θα διαβάσω σε απάντηση την, από την αρχή το μήνυμα του Άτζελο, όχι τίποτα άλλο, για να χάσεις και το στοίχημα Ανέστη. Η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι παθογένεια των άλλων, η βρωμιά των υποκλοπών είναι υπόθεση ιδιωτών. Το έγκλημα στα Τέμπη, το μπάζωμα, η συγκάλυψη είναι ανθρώπινο λάθος. Και τώρα οι παρετήσεις των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων εν μέσω σκανδάλου στις πολλοδομίες και των φερόμενων πολιτικών οσμώσεων εξηγούνται σαν ανανέωση, καθότι κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση. Και αυτό γιατί δεν γίνεται, δηλαδή τώρα επειδή το λες αυτό, και συμφωνώ βέβαια. Ξαφνικά πως θυμηθήκαμε την ανανέωση στο Υπουργείο Πολιτισμού ότι ξεκινάει από τον Γενικό Γραμματέα και όχι από την Υπουργό που είναι περισσότερα χρόνια από τον Γενικό Γραμματέα στη θέση του. Έτσι, γιατί ακριβώς όπως το λες, είναι ανανέωση. Λέει να έκλεισαν τον κύκλο. Εντάξει, τον έκλεισαν. Άμα έκλεισε ο Γενικός Γραμματέας, ο Υπουργός που είναι συνδεδεμένος και είναι και περισσότερο καιρό από τον Γενικό Γραμματέα, δεν έκλεισε τον κύκλο του. Τώρα, αν ξέχασα κάποιο μήνυμα, θα με συγχωρέσετε. Ήρθε η ώρα του ύμνου, όπως μας τον έχει στείλει από το πρωί ο Μανώλης Αρκινάτος.

Από μένα, good morning, Αριανά. Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα, τέλος για τη βδομάδα. Στο τέρμιναλ, αδερφοί μου, στο τέρμιναλ.

0: από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Μια ανάσα πριν από την τελική έγκριση βρίσκεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει ήδη το έδαφος για τις επίσημες υπογραφές. Αν και το προσχέδιο έχει εγκριθεί από κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους, εκκρεμεί ακόμη το πράσινο φως από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Το μνημόνιο προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άνση των αμερικανικών κυρώσεων και δίμηνη εκεχηρία, η οποία θα καλύπτει και τον Λίβανο. Σημαντική μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Ευρώπη σχεδιάζει η Ουάσιγκτον. Δημοσίευμα το New York Times αποκαλύπτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να περιορίσουν τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μείωση των μαχητικών F-16 και F-15, τον περιορισμό των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας, αλλά και την πλήρη απομάκρυνση των αεροσκαφών εν αέριου ανεφοδιασμού. Κατηγορηματικός για τον χρόνο των εκλογών εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του εχθές στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, θέτοντας ως μοναδικό στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κιόλας Κυριακή. Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε κάθε σενάριο μετεκλογικών συνεργασιών και χαρακτήρισε άδικη την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά, συμπληρώνοντας ότι δεν θέλει καν να πιστέψει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα ιδρύσει νέο κόμμα. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην άρνησή του, προβάλλοντας πλέον τον ισχυρισμό ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο 26χρονος γιος της αλληλοσκοδόθηκαν. Ο ισχυρισμός του ωστόσο δεν πείθει τις αρχές, ενώ την ίδια στιγμή νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως δεν έχουν εντοπιστεί αποτυπώματα στο μαχαίρι που βρέθηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας, με τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι ο κατηγορούμενος πιθανά το καθάρισε. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ένας 26χρονος οδηγός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα να κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα των 128 χιλιόμετρων την ώρα σε δρόμο με όριο το 50. Ο οδηγός αγνόησε αρχικά το σήμα των αστυνομικών, ενώ όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, οδηγούσε μεθυσμένος, δεν διέθετε δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν, ενώ το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες, σιγαστήρια εξάτμισης αλλά ούτε και ασφάλεια. Εγκαινιάζεται σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 11 ανοίγει τις πύλες του μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης. Για τρεις ημέρες ο χώρος του πάρκου θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών. Στις 7 το απόγευμα θα δώσει το παρόν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. 48ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K5 Πηλαίας Πανοράματος τίθεται σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ. Το διήμερο blackout είναι απαραίτητο προκειμένου να κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος για τις ανάγκες του flyover. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο grtimes.gr. Σε ισχύ παραμένει το δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΗ. Πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα πλήξουν κυρίως τη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Τα δυσκολότερα αναμένονται στην Μακεδονία από το μεσημέρι έως το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου τα έντονα μπουρίνια θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
3: Ergo τέλεια νέα.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
0: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
31: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
30: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
31: Ποιος, εγώ?
30: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
31: Και ejectionservice.gr.
30: Λύσαξες.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα. Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Χατζη Αθανασίου στο μικρόφωνο. Με το πιο πετυχημένο τραγουδάκι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πεντάγραμμα. Λίτσα Διαμάτη.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά.
0: Ποιή βραδιά, εξημέρωσε εκείνη τη μέρα.
1: Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε.
0: Τι ώρα είχε πάει, μία είχε πάει και καθόμασταν εδώ πέρα με τον Μίτσο. Για να ανακοινώσουμε την. Να πούμε την ανακοίνωση. Η μέρα που ο Ρίτσα Τσιάου υπέγραψε την αλλαγή εποχής στον Άρη.

πάμε παρέα μέχρι τις 12 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε. Για την μπασκετάρα, για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο που μας κατηγορούν, το παραμιλήσαμε. Συγγνώμη. Καλό είναι βέβαια πρωτίστως να μην παραμελείται από τους ανθρώπους που το διοικούν. Και μετά να κρινόμαστε κι εμείς για το αν το παραμελούμε τελικά.

Να πούμε καλημέρα στις Τέντες Σταρ. Κιτρινό, μαύρη πηλαία, 2310-323-890, το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του Κύπρου 35. Πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, εκεί κατοικοειδρεύει ο φίλος μας. Τέντες, πέργολες, αναμοθράφστες, όλα στην απόλυτη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή. Να προστατέψετε το χώρο της οικίας σας, τον επαγγελματικό σας χώρο, από τον ήλιο, τη βροχή και τον αέρα. Στο Χαϊλάο θα παίξουμε μετά το 20 Αυγούστου. Είχαμε και ένα ευρωπαϊκό αγώνα κάποτες. Το χάσαμε κι αυτό. Εσείς να τα βλέπετε αυτά γκρινιάρδες που λέγατε ότι αποκλειόμαστε από το πρώτο μάτς. Ορίστε, τώρα δεν πηγαίνουμε ούτε καν στο πρώτο. Έτσι, για να μάθετε την αξία που υπήρχε τόσο καιρό. Τώρα καθίστε χωρίς ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θέατε και παραπάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα στην Τεστάρα είπαμε. Κύπρο 35 το είπαμε. 2-3-13-23-8-90 το είπαμε. Σπρέσο Τσελίνη, εννοείται στην παρέα μας. Χαμηλής περιεκτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα, ο νούμερο ένα καφέ στη χώρα. Πιο δυνατά. Κυριακή 6 ώρα, ο κόσμος του Άρη θα προσφέρει πολύ μεγάλες οπαδικές εικόνες σε όλο τον πλανήτη. Δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Την Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, στις 7 θα έρθει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Ο κόσμος του Άρη θα υποδεχτεί την επιστροφή του, του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, την ομάδα, έτσι έχει το Βασίλης Σπανούλη. Μακάρι ο Βασίλης να, στα επόμενα 20-25 χρόνια που έχει μπροστά του καριέρας, να υπογράψει με το όνομά του το άθλημα και να το κάνει με τον πάγκο του Άρη. Να πάρει, ας πούμε, και καμιά 4-5 Ευρωλίγκη στα επόμενα 25 χρόνια, ε. Πώς σας ακούγεται αυτό? Εντάξει, κουβέντα κάνουμε τώρα. Δεν λέω θα γίνει έτσι. Μακάρι και να γίνει, εντάξει. Λοιπόν, Κυριακή 7 η ώρα έχει το Βασίλης Πανούλης. 6 η ώρα την Κυριακή ο κόσμος του Άρη θα αρχίσει να μαζεύεται για να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Το τηλέφωνο της εσπέρα του Σελήνη δεν είπαμε. 2-3-10-5-87-3-77 για τους επαγγελματίες του χώρου να κλείσουν το δικό τους ραντεβού με τους ανθρώπους στη Σελήνη. Ο Σπύρος, ο Αθάνος, ο Χρήστος, ο Αντώνης είναι εκεί στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν και φυσικά μιλάμε για μια ομάδα που είναι κοντά σας όλο το 24ωρο, την απόλυτη τεχνική υποστήριξη προς την καθημερινότητά σας και φυσικά δίπλα στα παιδιά για ό,τι χρειαστούν και με σεμινάρια για την παραγωγή του καφέ για να πάνε όλα εξαιρετικά. Το κατάφερα πάντως αυτό που ήθελα. Είπα τρεις μέρες θα την τζιγκλίσω, θα την τζιγκλίσω, θα την τζιγκλίσω. Δεν μπορεί. Κρατιέται, έτρεγε τα νύχια της τόσο καιρό. Το έστειλε το μήνυμα. Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαι. Τσίμπησες. Φτάνει μόνο με το Μεσσία, λέει. Λοιπόν, ο Γιάννης, στεναχωρημένες καλημέρες από την Πράγα. Ήθελα να σου το πω εχθές, όχι να σε πω ότι θα χάσετε, αλλά να σου πω γιατί δεν μπορούσα να το ξέρω φυσικά. Άμα ήξερα, γινόμουν πλούσιος, θα πήγαινα να παίζα Κορέα. Αλλά εντάξει, δεν ήξερα και. Η Τσεχία γενικότερα, δεν ξέρω σε τι momentum βρίσκεται εκεί η χώρα ποδοσφαιρικό. Στα δικά μου μάτια που είναι απ' έξω, η Τσεχία μου είναι μεγάλη έκπληξη και που είναι στο Μουντιάλ. Καλημέρα και στην όμορφη Πράγα. Μου είναι λίγο έτσι κάπως το ότι είναι η Τσεχία στο Μουντιάλ. Αυτή η Τσεχία την έχω δει στα προκριματικά, την έχω δει να παίζει. Πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα και θέλω να το πω, να στο αναφέρω χθες ότι δεν βλέπω να κάνει δουλίτσα.
Βέβαια, ο όμιλο τη την ευνοεί. Τώρα εντάξει, με την Κορέα και με την Νότια Αφρική θα μου πει. Δεν είναι και με τα μεγαθύρια. Με την Κορέα, α πούμε, εντάξει, δεν είναι. Το να μη σ' αρέσει μια ομάδα, π.χ. η Τσεχία, δεν σημαίνει ότι η άλλη είναι ομαδάρα. Δεν ήξερα και τι σημαίνει η Κορέα, να σε πω την αλήθεια. Γι' αυτό και δεν εκφράστηκα. Αλλά δεν περίμενα να το πάρει το μάτς Τσεχία. Δεν περίμενα. Χ το έβλεπα, να σε πω την αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι πληροφορήθηκα το πρωί που ξύπνησα, 2-1 έχασε. Και μάλιστα ήταν και καλύτερη από ό,τι έμαθα στο ρεπορτάζ στον αγώνα. Η Κορέα ήταν καλύτερη, δηλαδή κόντρα στη ροή πέρασε, προηγήθηκε η Τσεχία, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ρε, λέει, 20 χρόνια είχαμε να πάμε και μόνο που πήγε επιτυχία. Είχε 20 χρόνια να πάει η Τσεχία σε Μουντιάλ. Η Τσεχία είναι μια παραδοσιακά ισχυρή ομάδα. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα το τσέχικο ποδόσφαιρο και η εθνική τους συνήθως, χωρίς αμάν και ντε να κάνουν παπάδες, πάντα έχουν μια σταθερά καλή εικόνα που δύσκολα ξεμπερδεύεις μαζί τους. Δεν περίμενα ότι είχε 20 χρόνια να πάει. Δηλαδή ήρθε αυτή η εθνική να στείλει τη χώρα στο Μουντιάλ, αυτή η εθνική. Νομίζω αυτή η εθνική, ότι υπήρξαν καλύτερες εθνικές για την Τσεχία από ότι αυτή που έχει τώρα. Έτσι νομίζω. Από το 2006 είχε να πάει, δηλαδή δεν πήγε το 12, το 10, το 14 και το 18 και το 22. Τέσσερις διοργανώσεις δεν πήγε. Τι λες. Αν μου γινόταν ερώτηση, δεν θα απαντούσα σωστά στο πόσες χρόνια έχει να πάει η Τσεχία. Δεν θα απαντούσα σωστά. Τι 5 Ευρωλίγκες, ρε, 25 χρόνια, λίγα είναι. Άρα, Γιάννα, ρε. Είναι και αυτοί οι οποίοι θα ακούγανε το 5 Ευρωλίγκες 25 χρόνια και θα λέγανε, ρε, χαλάρωσε, ρε, κάτσε καλά, ρε. Χαμηλά την μπάλα, αμάν με τις υπερφύαλες προσδοκίες σας. Άκου 5 Ευρωλίγκες 25 χρόνια, κάτσε να παίξουμε Ευρωλίγκα, θα σου έλεγε κάποιος άλλος. Και έρχεται ο Γιάνναρος από την Πράγα και λέει, ρε, σε κάτσε καλά, ηρέμησε, τι 5 Ευρωλίγκες, μόνο. Μόνο. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, παιδιά. Ούτε το υπερφύαλο και το, ξέρω και εγώ, το αλαζονικό 5 Ευρωλίγκες 25 χρόνια, αλλά ούτε και το ούτε καν να το σκεφτώ. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα το σκεφτεί ο Άρης. Θα το βάλει στο τραπέζι ο Άρης αυτό το στόχο. Θα το διεκδικήσει ο Άρης αυτό το στόχο. Εφόσον όλα πηγαίνουν κατευχήν στο ιδιοκτησιακό, βέβαια, έτσι χρειάζεται να κάνουμε και την απαραίτητη διευκρίνηση. Τώρα μη μου πει κανένας, δηλαδή αύριο μεθαύριο ξημερώσει καμιά στραβή μέρα και έχουμε καμιά αναγούλα και έχουμε αλλαγή τάξη πραγμάτων και επιστροφή σε πενιχρά οικονομικά δεδομένα και μετά μου έχετε και με πει, τι έγινε, τις Ευρωλίγες, τι θες να γίνει, ρε φίλε, αφού δεν υπάρχει πλέον χρήμα. Παναγία μου, αυτά δεν τα μπορώ, ξέρετε. Αρθεί ο άσκη να πει, τι έγινε, ζει τώρα με τις Ευρωλίγκες, μου έλεγες, τι, ρε, πόσες θα πάρεις τελικά, 5, 25, 55. Δηλαδή μιλάμε για ηλίθεια τώρα, μιλάμε για βλήμα, εντάξει. Εννοείται ότι η συζήτηση γίνεται με δεδομένο ότι ο Άρης σε οικονομικά δεδομένα θα κοιτάει στα μάτια τους αντιπάλους στην Ευρωλίγκα. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αλλιώς δεν γίνεται κουβέντα, δεν υπάρχει δηλαδή η συζήτηση εκ του μη άνευ. Είπαμε, τα έχουμε πει, τεράστιο μπραντ ο Άρης, κουμπώνει, παντρεύεται εξαιρετικά με τον Ρίτσαρτ Σιάο, αλλά όπως και ο Σιάο, αν έπαιρνε π.χ. το Μαρούσι που είναι, έχουμε εδώ έναν ακροατή οπαδό του Μαρουσίου, ο Ρίτσαρτ Σιάο, αν έπαιρνε το Μαρούσι, δεν θα μπορούσε να κοιτάξει ποτέ Ευρωλίγκες. Έτσι και ο Άρης, χωρίς τα λεφτά του Ρίτσαρτ Σιάο, δεν θα μπορούσε να κοιτάξει ποτέ Ευρωλίγκες. Τι να κάνουμε τώρα, είναι το πάντρεμα δύο μεγεθών που μπορούν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας και απαραίτητη η παρουσία ενός ισχυρού οικονομικού παράγοντα, αλλά είναι και ευλογία για τον Ρίτσαρτ Σιάο να είναι στον Άρη και το έχει καταλάβει ο άνθρωπος και νιώθει και αυτή την ευλογία που λέω. Το έχει σπράξει και το μεταδίδει και ο ίδιος, και αυτό είναι που με τρελαίνει εντυπωσιακά.
Δηλαδή περισσότερο από αυτά τα χρήματα που προσφέρει και με την δύναμη του χρήματος που προσφέρει την προοπτική και το όραμα κλπ. Περισσότερο από όλα αυτά με τρελαίνει εντυπωσιακά ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει το προφίλ που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που διοικεί τον Άρη. Ταπεινός, δυνατός, συγκεκριμένος, πράξεις και όχι λόγια. Και φυσικά να αισθάνεται και να μεταδίδει κιόλας αυτό το συνέστημα ότι είναι μεγάλη του τιμή που διοικεί αυτόν τον τεράστιο σύλλογο.

0: Γιάννη, να σε πω την αλήθεια. Εντάξει, σε γουστάρουμε το, έτσι, το ύφος αυτό που έχεις. Αλλά ας είναι μία σε πέντε χρόνια, μου ερντεύει να γίνει. Γίνεται εδώ πέρα τώρα, γιατί έχουμε διαφημίσει, έχουμε, άντε σταμάτα λίγο αυτό το YouTube, αυτή είναι πράγμα, ένα σύνθημα δεν μπορούμε να βάλουμε, διαφημίσει πετάνε συνέχεια, ρε άνθρωποι, ρε εσείς, ρε εσείς εκπομπή κάνουμε, ρε, δεν παίζουμε, ρε. Λοιπόν, να το, το τι λέει αυτός εδώ. Λέει ο Αδάμ, μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα να λες τη λέξη ταπεινός με λεφτά και να αγαπάει το άθλημα. Δηλαδή ξεκάθαρα ότι λες για τον διοικητικό μας ηγέτη. Στο ποδόσφαιρο. Λέει ο Αδάμ. Όχι Αδάμ, για τον μπάσκετ λέω. Όχι, δεν λέγα το ποδόσφαιρο. Για τον μπάσκετ λέω. Όχι, λέει, δεν το είδα. Έπρεπε να ψήσω μπουγάτσες. Μπουγάτσες, έπρεπε να ψήσεις. Ναι, ρε φίλε, αλλά εκεί που ψήνεις, δηλαδή και δουλεύεις, έμαθα και τι δουλειά κάνεις τώρα, γιατί δεν μου έχεις πει. Πώς το λένε, δεν είχε μια τηλεόραση. Μια κάτι της, δεν είχε. Τώρα εντωμεταξύ, εσύ δηλαδή στην Τσεχία. Τι ώρα δηλαδή ήταν εκεί πέρα, εμείς πόση διαφορά ώρας έχουμε, έχουμε μια ώρα διαφορά, πόσο έχουμε, δύο, μία, πόσο έχουμε. Εκεί τι ώρα ήταν δηλαδή, τέσσερις. Τέσσερις η ώρα το πρωί. Είχε κόσμο δηλαδή στα μαγαζιά, βλέπανε τέσσερις ώρα το πρωί, Γιάννη. Είναι ένα θέμα αυτό, τώρα εμείς δεν το νιώθουμε εμείς σαν Ελλάδα, δεν φαντάζεσαι να παίζει η Ελλάδα στις τρεις η ώρα το πρωί. Δεν, τι θα κάναμε εμείς εδώ δηλαδή. Λες να ανοίγω το λαπτάπ στις τέσσερις η ώρα. Τρελή είναι αυτή, θα με βάζει να το ανοίξω καλά. Πω, τη λύτωσα. Δεν ξέρω, τώρα έχει κόσμο στους, στους δρόμους, δηλαδή το βλέπουν το στο μαγαζί τα τέτοια, τα παιχνίδια της χώρας εννοείται. Ο Τέο λέει, Μίτσο, αυτό τον οπαδό του Αμορισίου, πες τον να έρθει την Κυριακή να γνωριστούμε στον δρόμο, ευκαιρία είναι, μέχρι και σε σώμα θα τον κουβαλήσουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος γιατί να έρθει να κάνει στο αεροδρόμιο, αφού δεν είναι αριανός στο μπάσκετ. Ο άνθρωπος είναι αριανός στο ποδόσφαιρο μόνο. Οπότε σου λέει, κουράστηκα να με εσάς στους αριανούς στο μπάσκετ. Θέλω να μου πείτε για τις μεταγραφές του ποδοσφαιρικού Άρη. Και εμείς θα θέλαμε να μάθουμε τις μεταγραφές του ποδοσφαιρικού Άρη, αρκεί να συμβούνε, να γίνουνε. Όταν θα υπάρξουν, που σίγουρος είμαι, να κάνουμε και, ένα, και μια έτσι πρόβλεψη για το. Μια και οι προβλέψεις είναι μέσα στη ζωή μας πάντα. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Άρης στο ποδόσφαιρο, λέτε. Να, άντε να βάλουμε ερώτηση ποδοσφαιρικής χρειάς. Μπορεί να μιλάμε για τον μπάσκετ, να κάνουμε ερώτηση και για το ποδόσφαιρο. Κάνουμε ένα πικ-πονγκ, ρε παιδί μου. Μπορεί η κουβέντα να έτσι γεμίζουν οι ώρες συζήτηση με μπάσκετ, αλλά να βάλουμε και ένα ένθετο για το ποδόσφαιρο να ζητήσουμε μια γνώμη. Πόσες μεταγραφές νομίζετε θα κάνουμε στο ποδόσφαιρο. Θα ξεπεράσουμε τις 20, 22, 25, πώς κάναμε. 18, 17, 19, ποιο είναι το ρεκόρ μας. Θα βάλει τον πύχη ψηλά. Πώς είναι γραφές, λέτε, αλήθεια. Να πω χωρίς να το έχω μελετήσει. Να πω, τι λες, 11. Σε καλά, ρε. Πας καλά, ρε, Λευτέρη, τι 11. Θα το γράψω, ξέρετε, θα σας γράφω. Τι 11, ρε. Τι, εσύ έχεις περιαστεί, επειδή μιλάμε για οικονομικά δεδομένα πιο κάτω από τα προηγούμενα χρόνια και επηρεάστηκες από αυτό. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό, Λευτέρη, δεν το είμαστε. Μια χαρά θα γίνουν οι μεταγραφούρες, απλά δεν θα είναι, θα είναι λίγο πιο χαμηλότερα τα συμβόλαια. Δεν είναι, μην ανησυχείς. Τι θέλει τώρα εδώ ο άνθρωπος αυτός. Περίμενε λίγο, άνθρωπε, περίμενε λίγο να κλείσω τα συνθήματα για να σε βγάλω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα αλήθεια τώρα... πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να εσύ το, όχι, δεν το συνελευταίς το στείλει. Πιστεύεις ότι μπορεί να περιοριστούμε στις 11 μεταγραφές τώρα, αλήθεια.
1: Πού στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι, ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να έχει πάνω από 40 απόδοση να παίζονταν.
0: Δεν είναι, το αποκλείω εγώ 11.

0: θα δούμε. Μα να σε πω κάτι. Μετά από καλές χρονιές κάνουμε καμιά 16-17. Δηλαδή τώρα μετά από κακή χρονιά που έχει και επιχείρημα, σου λέει, φίλε, δεν κάνανε αυτοί όλοι.
1: Εντάξει, το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι ίσως επειδή έδειξε άλλο πρόσωπο το ίδιο ρόστερ με τον άλλον προπονητή.
0: Ναι, είναι, μια, αντίλογος... είναι ένα κόζι, ναι, είναι ένα κόζι αυτό όντως.
1: Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι σε αδιάφορα μάτς, ότι οι αντίπαλοι... και εμείς ήμασταν αδιάφοροι όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, okay. Το ακούω δηλαδή, ότι το δικό... η τελευταία εικόνα μπορεί να έδωσε point σε μερικούς παίχτες και να...
1: Πρόσεξε, εγώ δεν θέλω να μηδενίζω. Να, λέει ο Γρηγορίου ήταν διάφορο. Καλά, credit είναι για τον Γρηγορίου το ότι διάφορα μάτς έπεισε τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν.
0: Όχι,
1: ναι,
0: ρε, εντάξει, okay. Τι να πω, να προσπαθήσω να διαβάσω. Δεν ξέρω και τα δεδομένα πια, να τις συμβόλια λήγουν και πια όχι. Δηλαδή από την τριάδα του τερματοφύλακα. Τώρα γιατί πήρες εσύ, για πες.
1: Θα σου πω τώρα γιατί πήρα.
0: Ναι.
1: Ακούω τώρα μια εκπομπή στην Αθήνα που μιλάει για το. Για τον μπάσκετ τέλος πάντων και μιλάει για τον Άρη.
0: Έτσι θα μιλήσει, όταν μιλάει για τον μπάσκετ, δεν θα μιλήσει.
1: Μπράβο. Και κάποια στιγμή.
0: Α, δεν μην είπε κάτι για τον Μαρούσι. Δεν είπε.
1: Ορίστε.
0: Για τον Μαρούσι δεν είπε τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Α, γιατί και έχουμε και ένα
1: κουράτη. Κάποιος Αριανός σε αυτή την εκπομπή ένα μήνυμα και λέει ότι και στο ποδόσφαιρο πρέπει να μακάρι να ζει. Και είναι ένας δημοσιογράφος πολύ γνωστός, τέλος πάντων θέλω από το όνομά του, πιο πολύ διαδικτυακός σε αυτά τα μεγάλα site που έχουν και κανάλι. Και γυρίζει και λέει. Για να μην λέω όχι εχθρικός με τον Άρη σε γνωστός, σε άλλο site, μόνο που μπορώ να πω ότι έπαιξε πάρα πολύ Άρη αυτή την περίοδο. Και λέει ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει τους Αριανούς. Λέω, οκ, okay, στο μπάσκετ, λέει, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, λέει, αυτό που ζουν. Λέει, γιατί ήταν πράγματι, λέει, ένα τεράστιο μέγεθος ο μπασκετικός. Έτσι και επιστρέφει, λέει, στο ποδόσφαιρο αυτό που ζητάτε, λέει, πότε, λέει, ζήσατε, λέει, πρώτα, λέει, πάντων το. Εγώ θέλω να το ρωτήσω κάτι. Ο Δίπλα που τον έχουν βάλει και στο Big Four, πότε έζησε.
0: Πότε είχε ζήσει πριν το Σαββίδι, οτιδήποτε.
1: Τέτοια μεγαλεία και πρωτονήμα εκεί, οπότε είναι στην κανονικότητα τώρα. Γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λες ακριβώς, αποφεύγουν να το απαντήσουν όλοι. Είναι ακριβώς αυτή η απάντηση σε όλο αυτό το οποίο ακούμε. Είναι ακριβώς αυτό που αναφέρει.
1: Εγώ το δέχομαι αυτό που λέει, ότι δεν έχει ναι, καμία σχέση το ναι, μέγεθος.
0: Ναι, οκ, okay, να το ακούσουμε.
1: 48.
0: Αλλά η απάντηση είναι ακριβώς αυτή που αναφέρεις. Πριν έρθει ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ από πού και ως πού θα μπορούσε να προσδοκά σε τέτοια πράγματα.
1: Του άλλαξε την ιστορία. Ναι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί στο ποδόσφαιρο εμείς που έχουμε φρένο, ότι δηλαδή κάτσε ρε Αριανέ, μια ζωή σου να το πει.
0: Ναι. Αυτά ξέρεις τι όμως, όταν αριανά στόματα εδώ και κολατές μερικοί το υιοθετούν αυτό. Και το, και το, και το επικοινωνούν.
1: Πώς να μην το πουν οι άλλοι.
0: Πώς να το πουν οι άλλοι. Εδώ το λένε Αριανοί.
1: Απλά η απορία μου. Εγώ δέχομαι. Εγώ πάω με το σκεπτικό του. Εγώ θα πω ότι έχει δίκιο στο σκεπτικό αυτό εδώ πέρα. Θα πω με το δικό του σκεπτικό. Να μου πει όμως, εάν ισχύει αυτό που λέει, η Δίπλα γιατί είναι στην κανονικότητα αυτή τη στιγμή και δεν είναι στο συνεφάκι του και η κανονικότητα να είναι οι προηγούμενοι που ζούσαν.
0: Δηλαδή τα 100 χρόνια, πώς είναι, 100 χρόνια είναι αυτοί που υπάρχουν. Τα 90. Δεν αποτελεί κανονικότητα, αλλά αποτελεί κανονικότητα τα τελευταία 10.
1: Ακριβώς. 70 χρόνια σχεδόν ήταν αντίθετοι. Γιατί να μην βάλουμε τα πρώτα 70 χρόνια και να βάλουμε το τώρα.
0: Ναι. Καλά, ρε Μίτσο.
1: Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω και κλείνω με αυτό. Γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πιστεύω ότι είμαστε γενικά συμπαθείς σύλλογος. Γιατί με το ποδόσφαιρο, γιατί στον μπάσκετ πραγματικά λένε διθυράμβους. Το ποδόσφαιρο του Άρη.
0: Γιατί ξέρεις τι, σου λέει η Αθήνα, ξέρεις τι λέει. Σου λέει, ήμασταν τρεις. Τώρα μας προέκυψε λόγω Σαββίδη και τέταρτος και η φάση έχει δυσκολέψει για τους τρεις της Αθήνας ότι υπάρχει η απώλεια τίτλων. Αν γίνουμε και πέντε, στην κουβέντα των διεκδικητών πραγμάτων σοβαρών, εντάξει, το ρημάξαμε.
1: Το ακριβώς αντίθετο και κλείνω Δημήτρη με αυτό που εγώ το δέχομαι, αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά όμως εκεί. Συμβαίνει με το μπάσκετ. Δηλαδή, στέλναν παοξίδες μηνύματα και λέγανε καλά, εμείς δεν έχουμε μεγάλο, δεν κάναμε. Γιατί ασχολείστε συνέχεια με τον Άρη. Εμείς δεν
0: κάναμε. Βέβαια, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ δεν τον υποβαθμίζει αυτός που υποβάθμισε τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θεωρεί φυσιολογικό ο μπασκετικός ΠΑΟΚ να έχει προσδοκίες τρελές.
1: Πρόσεξε όμως, τον υποβαθμίζει όταν μια εβδομάδα ασχολείται σχεδόν συνέχεια με τον Άρη και ασχολείται δύο λεπτά. Δηλαδή,
0: το υποβαθμίζει γιατί ασυνέστητα, αφού οι εξελίξεις το πιτάσουν αυτό. Ο άλλος πήγε πίσω παντού να κάνουν τώρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Τα τερματοφύλακες έχουμε πόσους να πάρουμε. Έχουμε Θανασιάδη. Δεν έχουμε Θανασιάδη. Είχαμε Θανασιάδη. Έχουμε Διούδη και ποιον άλλον έχουμε. Έχουμε κανέναν άλλο. Τον Μάικιτς δεν είχαμε. Ή αυτό ήταν πέρσι. Τώρα φέτος δεν είναι αυτό. Τον Μάικιτς. Αυτό με τους θεματοφύλακες, ότι μερικούς θεματοφύλακες παίρνουμε και έρχονται και περνάει μια ολόκληρη χρονιά και δεν τους βλέπουμε ή τους βλέπουμε μόνο στην πρώτο μήνα και μετά τους ξεχνανίζουμε, και όταν τους παίρνουμε λέμε ότι πήραμε και τι δεν πήραμε, τους βλέπουμε 4-5 παιχνίδια και μετά εξαφανίζονται και τους βλέπουμε ξανά ποτέ. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές τελευταία χρονιά. Anyway. Να πάρουμε 2 θεματοφύλακες. 2. Ε, 2. Στόπερ να πάρουμε 2 το μίνιμουμ. Δεν έχουμε. 1,5 στόπερ έχουμε. Λοιπόν, 2 το μίνιμουμ. Και 2 θεματοφύλακες κάναμε 4. Τι 11, βρε αγόρι μου. 4 κάναμε από 2 θέσεις μόνο. Δεξιά. Τι έχουμε δεξιά τώρα? Το έχω ξεχάσει κιόλας. Έχουμε μια δομική άρρη τόσο καιρό. Να μην πάρουμε έναν δεξιά. Έναν. 5. Αριστερά να μην πάρουμε άλλον έναν. 6. Στα χαφ τώρα και ποιοι θα φύγουνε, δεν ξέρω. Εκεί και αν δεν θέλουμε τώρα. Ο Ράτσι θα μείνει, θα μείνει μάλλον. Ποιοι είναι τώρα εκεί πέρα οι άλλοι? Ποιους έχουμε άλλους? Γαλανόπουλος, γίνεται ο Γαλανόπουλος, υπάρχει, δεν υπάρχει, θα είναι, δεν ξέρουμε. Ποιοι άλλοι είναι? 6, αν πάρουμε και 2 χαφ, 3, 8, 9, εξτρέμ, σεντερφόρ. Εγώ λέω over 15,5. Over 15,5 λέω. Δηλαδή, μπορεί να πάμε και στο 16. Έτσι λέω εγώ. Εσείς τι λέτε εδώ πέρα? 11 λέει ο άλλος, επιμένει. 2 θεματοφύλακες, 2 εξτρέμ, 3 χαφ, 2 επιθετικούς και 2 κεντρικούς αμυντικούς, στους 9. 11 λέει. Δεν είσαι καλά, εσύ έχεις πρόβλημα. Άσε, Ελευθέρη. Κάτι άκουσα να παίξει ο Καρυπίδης. Θεματοφύλακες, όχι, εντάξει. Καταρχάς, ο Θάνατος Καρυπίδης είναι από τους λίγους προέδρους που έχουν παίξει μπάλα με τον Άρη, έτσι. Και γρήγορα έστειλε τα μηνύματά του. Είχε παίξει σε φιλικό, έτσι. Έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Και φυσικά είναι ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ. Και φυσικά έχει οτιδήποτε άλλο περνάει από το χέρι του να το κάνει, το κάνει. Ναι, αλλά να μας πει και ποιος το είπε να πάρει απαντήσεις. Ναι, αλλά να μας πει και ποιος το είπε να πάρει απαντήσεις. Σε τι τώρα, τι έλεγα εγώ στις 10:45? Τι απαντήσει να πάρει? Α, να μας πει ο Κροατής ποιος είναι ο δημοσιογράφος που το πήρε, που το είπε. Άκουσες τον Δημήτρη να λέει αυτά που λέει Μίτσο και είπες αυτό, αλλά να μας πεις. Ας το στείλει ο Δημήτρης μήνυμα. Να το πω εγώ δε, τι κακό είναι? Τι να πω, να πω ποιος μίλησε? Τι κακό είναι? Αφού μίλησε αυτός. Εγώ να μην πω ποιος είναι αυτός που μίλησε, ενώ αυτός μίλησε. Κάτι κομιστικό είναι. Καλημέρα. Θα κάνουμε 20 μεταγραφές και θα είναι όλες δεξιά μπακ, λέει. Λέει ο Γιώργος. Εγώ λέω over 16,5. Ο Βασίλης, το θέμα δεν είναι πόσους παίκτες θα πάρουμε. Καλά, εννοείται. Αλλά από πού θα τους πάρουμε? Πληροφορίες ότι λες χάζεις η Άρη να πάρει και την ΠΑΕ για να νιώσει ακόμα λίγο πιο ευλογημένος. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, αν με ρωτήσεις, το έχω πει και τις προάλλες, πάρεις μια στιγμή τέτοια κουβέντας, η δική μου αίσθηση είναι ότι αν δοθεί η λύση στο διοκτησιακό της ΠΑΕ κάποια στιγμή, το πιο πιθανό και το πιο λογικό είναι να δοθεί η λύση από αυτή την παρέα, την παρέα του Λιτσασιάου, και όλοι ξέρουμε ποια παρέα λέμε, από αυτή την από αυτόν τον κύκλο ανθρώπων. Νομίζω είτε είναι ο ίδιος ο Λιτσασιάου, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος μέσα από τον κύκλο του. Βλέποντας όλα αυτά που ζει ο Σιάου, κάποιος, φίλος του, πιθανόν να νιώσει το αυτονόητο, το αίσθημα της τεράστιας ζήλιας εννοώ με την καλή έννοια, δηλαδή να εντυπωσιαστεί από όλο αυτό που βλέπει και να θελήσει να το ζήσει και ο ίδιος, και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη μορφή, γιατί άλλο είναι να εκδηλώσει σε ένα γήπεδο 6.000 θέσεων σήμερα, 6.200 που θα γίνει και μέχρι να γίνει το καινούργιο γήπεδο, και άλλο είναι να είσαι ο ηγέτης ενός λαού που έχει 22-23.000 γήπεδο το σημερινό τουλάχιστον, και ο κόσμος όλος αυτός περνάει καλά εξαιτίας σου. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, για έκτακτη ενημέρωση της εταιρείας που κατασκευάζει το flyover. Την Κυριακή 14 Σεκτού θα είναι κλειστός ο περιφερειακός πρωί και βράδυ, λόγω του ότι οι εργαζόμενοι θα είναι stand-by για να ρίξουν τα βυζαντινά τείχη λόγω του ερχομού του νέου βασιλιά για την αναβίωση της αυτοκρατορίας. Λέει ο Σωτήρης, εξαιρετικός. Θα είναι εντυπωσιακή υποδοχή. Και ξαναλέω, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος του Άρη για την Κυριακή είναι ότι δεν θα υποδεχτούμε τον Βασίλη Σπανούλη έτσι όπως ρηχά μπορεί κάποιος να μεταφέρει. Ο Άρης υποδέχεται την επιστροφή του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ στο χώρο. Υποδέχεται την έναρξη μιας νέας εποχής που προσδοκούμε να αγγίξει την δεκαετία που όλη η Ελλάδα ήταν Άρης και να την ξεπεράσει αν γίνεται. Και όταν λέω να την ξεπεράσει, δεν εννοώ σε ποσότητα τίτλων, αλλά σε μάκρος και χρόνων, βάθος, δηλαδή να είναι πολύ πιο να στεριώσει, να μακροημερεύσει, να μην είναι ας πούμε 6, 7, 8, 9 χρόνια, να είναι ισόβια αν γίνεται. Λοιπόν, 24 χρονών είναι ο Ρίτσαρτ. Ας κάτσει μέχρι τα 64 εδώ. Τι μας πειράζει. Εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά anyway, δεν έχει σημασία. Σε διάρκεια και σε... Είναι άλλος ο τίτλος που θα κατακτηθεί, π.χ. το πρωτάθλημα Ελλάδος το 2029, π.χ. λέμε τώρα, αν γίνει αυτό, θα έχει άλλη σημασία από το πρωτάθλημα Ελλάδος το 1990. Δεν θα είναι το ίδιο. Άλλο να πάρεις το πρωτάθλημα με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα υπόλοιπα παιδιά, κερδίζοντας το Χωτοκουρίδη και τον Μπακόπουλο. Εντάξει, παιδιά. Okay. Αλλά και άλλο είναι να πάρεις το πρωτάθλημα κερδίζοντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τους Αγγελόπουλους, αν βρίσκεται στην παρέα ο Μιστακίδης ή τους άλλους Αγγελόπουλους. Είναι άλλο πρωτάθλημα αυτό. Άλλο πρωτάθλημα. Το 2029 π.χ. από το 1990. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε αυτό περιμένουμε. Αυτό θα υποδεχτούμε την Κυριακή. Και όχι απλά το πρόσωπο Βασίλης Σπανούλης. Πολλά περισσότερα πράγματα σημαίνει η υποδοχή της Κυριακής από το μία απλή υποδοχή σε έναν προπονητή που, μη γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή το όνομά του νομίζω έχει γίνει ήδη αποδεκτό από το χώρο ως ένα, δεν θα πω έναν από τους κορυφαίους του προπονητές στην Ευρώπη σήμερα, δεν θα το πω αυτό, γιατί η πορεία του είναι μικρής διάρκειας ακόμα και δεν θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο έτσι εύκολα, αλλά σίγουρα σε μια ερώτηση σε ένα μπασκετικό διαγώνισμα με συμμετέχοντες 100 δημοσιογράφους μπασκετικούς και να τους κάνεις την ερώτηση ποιος νομίζετε ότι θα είναι ο προπονητής που τα επόμενα 20 χρόνια θα πρωταγωνιστήσει, όχι μόνο αυτός, θα είναι και αυτός σίγουρα, θα είναι ο Γιασκεβίτσιος γιατί είναι ακόμα νέος. Ποιοι άλλοι νομίζετε μπορεί να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στο άθλημα και να υπογράψουν το άθλημα μέσα από την παρουσία τους στους πάγκους? Νομίζω ότι το 80% των αυτών των διαγωνιζόμενων θα απαντούσαν Βασίλης Σπανούλης. Μπορεί και να μην επιβεβαιωθούν, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα? Να μην το, δηλαδή να το κλείνουμε τα μάτια? Δεν λέω ότι σόν και καλά θα επιβεβαιωθεί. Μπορεί να μην επιβεβαιωθεί ποτέ. Και να μην έχουμε, να μην είμαστε τυχεροί σε αυτό. Αλλά αυτό ισχύει σήμερα. Ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ευρώπης επάνω του. Και μάλιστα το έκανε και πολύ εμφατικά και με την επιλογή του να έρθει και να κάτσει στον πάγκο του αυτοκράτορα, που μπορεί να είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, μπορεί να είναι ο Άρης, μπορεί να είναι τεράστιο brand name, αλλά έκανε αίσθηση και η απόφασή του να έρθει να κάτσει σε πάγκο ομάδας που δεν θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Αλλά βέβαια αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο για τον Άρη. Δημήτρη Διαμαντίδη, δεν σ' άρεσε πολύ, αλλά τι να κάνουμε. Την Κυριακή θα δείξουμε ότι ο κόσμος ποτέ δεν έφυγε, αλλά γιγαντώθηκε. Είναι δήλωση, είναι δήλωση. 16 μεταβλητές στο ποδόσφαιρο, καραβιές όμως καμία αεροδρομίου σίγουρα, λέει ο Αδάμ. Δεν λέμε για την ποιότητα μεταναφών. Για την ποιότητα μεταναφών θα κρυθούν όταν θα. Ούτε τη χαρακτηρίζω, ούτε τις υποβαθμίζω, ούτε τις απαξιώνω, γιατί δεν ξέρω καν ποιες θα είναι, ούτε τις υπερθεματίζω ότι άμα. Εγώ λέω απλά αυτό όπως το λέω. Ούτε τίποτα λιγότερο, ούτε τίποτα περισσότερο. Για το πόσες μεταναφές πιστεύω ότι θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα κάνουμε over 15,5. Η ανάγκη στην ομάδα, δεν σε πω κάτι. Ξέρω και το ντροπογραφή τη ΠΑΕ, αλλά ξέρω και τις ανάγκες της ομάδας. Εδώ έχουμε πάει σε 18, 19, 20 μεταγραφές σε μια σεζόν που υποτίθεται την προηγούμενη χρονιά είχαμε βγει τρίτη. Κάπου εγώ λέω, έλειος. Αλλά σε μια χρονιά που βγήκαμε τρίτη, αν κάναμε 20 μεταγραφές την επόμενη, ξέρω εγώ, ας πω. Πανηγυρίζαμε και κάναμε εμείς την καλή χαρά, ήμασταν που βγήκαμε τρίτη. Και εμείς πήγαμε κάναμε 20 μεταγραφές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί είχαμε τη δύναμη του χρήματος για να πάμε από τρίτη πρώτη. Όταν δεν έχεις τη δύναμη του χρήματος και έχεις βρει μια ομάδα η οποία έχει κάνει παραπάνω πράγματα από αυτό που ουσιαστικά σε επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα. Και εσύ είσαι και μάγκας. Έτσι, να σου το δώσουμε κιόλας. Είσαι μαγκάκος και έκανες ένα ρόστερ το οποίο κατάφερε με το πέμπτο μπάτζετ να βγει τρίτος. Αυτό δεν ξέρεις πολύ πιθανό να συμβαίνει πάντα. Το έκανες όμως. Μαγκιά σου. Και το πιστώνεται και ο Θόδωρος Χαρυπίδης. Αυτό όπως του χρεώνουμε άστοχες μεταγραφές, ήταν η εποχή που έκανε μια ομάδα η οποία πήγε και εξκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Με το πέμπτο μπάτζετ και εσύ τι έκανες. Πήγες και έκανες 20 μεταγραφές. Δηλαδή είπες «Α, ευχαριστώ, α, κατάφερα να κάνω κάτι το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ λογικό». Αλλά επειδή είμαι και πολύ μάγκας, είπα να ξαναπάω πίσω και να ξαναπροσπαθήσω να ξανακάνω με άλλους παίχτες. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, ρε φίλε? Τόσο μαγκιά. Μπράβο, εντάξει, οκ. Τόσο σιγουριά. Αλλά τα επόμενα χρόνια δεν σε επιβεβαίωσαν. Και δεν είναι και το φυσιολογικό, ξέρεις. Δηλαδή δεν σε κατηγορήσει κανένας. Απλά σε κατηγορήσαμε γιατί κατάφερες και έφτασες σε ένα σημείο. Αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι οι πιθανότητες με το μέρος σου, ξέρεις. Όταν έχεις το πέμπτο μπάτζετ της χώρας. Και μάλιστα πλέον και πιο κοντά στο έκτο παρά στο τέταρτο, δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτό που έκανες. Αλλά όταν το κάνεις, εξαργύρωσέ το. Εκμεταλλεύσαι το. Δεν σε άλλα, μην το κάνεις ποτέ τελικά. Και βέβαια θα έρθει και η στιγμή που με το πέμπτο μπάτζετ της χώρας θα βγεις και έκτος. Εκεί είναι μετά το ανάποδο, ας πούμε. Εντάξει, θα γίνει και αυτό. Βέβαια, φέτος ουσιαστικά στην βαθμολογία. Δεν τερμάτισες πέμπτος, εκμεταλλευτήκαμε και το διαδίο και βγήκαμε στα play-off πέμπτη, μια χαρά, στη play-off πέμπτη βγήκαμε. Και επανήρθηκαν οι συγκανονικότητες στις ρυθμίσεις. Την Κυριακή λέει θα δείξουμε. Ωραία. Καλημέρα. Δεν έχουμε να δώσουμε αναφορά σε κανένα για ποιο λόγο θα χαρεί ο καθένας. Ναι, οκ, okay, απλά αυτό το λέω. Ναι, στην τελική έτσι είναι. Δεν θα δώσουμε και αναφορά τώρα για ποιο λόγο χαιρόμαστε. Απλά το λέω για να πείσω μερικούς στην οικογένειά μας που το... Ξέρετε, στη Στάθη, δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν αυτή την άποψη. Δεν τους κακίζω, το ακούω. Αυτό το γενικό, μια γενική τοποθέτηση, κάποια στιγμή το είχα θεωρήσει κι εγώ. Αλλά δεν είμαι και τόσο οπαδός αυτού. Το είχα υιοθετήσει κάποια στιγμή. Δεν το κακίζω, δεν το εναντιώνομαι. Το σέβομαι. Αλλά δεν κουνάω και το δάχτυλο σε αυτούς που θα πάνε. Και τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση, υπερθεματίζω την κίνηση της υποδοχής για τους έξτρα λόγους που αναφέρω. Είναι λοιπόν και αυτοί, λοιπόν, Στάδη, που λένε οι θειασότες της φράσης «Εγώ πάω μόνο για τους τίτλους, είμαι οπαδός με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν πάω για πρόσωπα. Όποιος και να είναι. Δεν πάω να είναι ο Μέση. Δεν πάω για πρόσωπο. Οκ, okay, το ακούω. Στη λογική τον, να υποδεχτώ τίτλους, δηλαδή ουσιαστικά να υποδεχτώ την ομάδα και όχι το πρόσωπο. Μαζί τους. Εδώ όμως υποδεχόμαστε την ομάδα ουσιαστικά μέσω του προσώπου του Βασίλη Σπανούλη. Εδώ υποδεχόμαστε τον ίδιο τον Άρη και την επιστροφή του. Αυτή είναι όλη η πολύ σημαντική διαφορά για να σταματήσει αυτή η διχογνωμία που ακούω και τη μία και την άλλη παιδί, όπως και την άλλη παιδί ακούω. Και στο πρόσωπο πάω γιατί γουστάρω, ρε φίλε. Για να δείξω την άμυγε. Και πήγα, οι άλλοι πήγαν στο Ζαφύρι τώρα. Δηλαδή, έχω στο Σκεπαναγία. Οι άλλοι πήγαν υποδεχτό στο Ζαφύρι. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Το Ζαφύρι υποδεχτήκα. Ναι, εντάξει. Θα τα μου πει το ότι υποδεχτήκαμε το Ζαφύρι, τι ακάμπτω τώρα. Υποδεχόμαστε κι εμεί ένα πατέρα, όποιον έρχεται. Δεν με ενοχλεί να υποδεχόμαστε πρόσωπο. Σα το έχετε καταλάβατε που βρίσκομαι. Κάπου στο. Δεν με ενοχλεί. Ούτε αυτό, ούτε πολεμάω το άλλο. Καλά κάνεις και πας. Και καλά κάνεις και δεν πας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, λίγο τοποθετούμε πιο συγκεκριμένα από ότι άλλες φορές που γίνονται οι ίδιες συζητήσεις. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι, νομίζω ότι και αυτοί που είναι θειασότες του υποδέχομαι μόνο τους τίτλους, πρέπει να καταλάβουν ότι είναι μια άλλη περίπτωση. Δεν είναι η περίπτωση υποδοχής ενός προσώπου. Είναι η περίπτωση υποδοχής της επιστροφής του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ στο απόλυτο πρωταγωνιστικό επίπεδο. Δικαίωμα, λέει, θα χαρεί ο καθένας και θέλει να πάει στο αεροδρόμιο. Δεν κάνουμε 20 μεταγραφές τότε και επίσης την επόμενη χρονιά ξαναβγήκαμε και τρίτη. Ναι, την επόμενη, όχι την δεύτερη χρονιά λέω. Μετά τη δεύτερη χρονιά κάναμε 20 μεταγραφές. Που βγήκαμε τρίτη τη δεύτερη. Δεν το διευκρίνησα, ναι, το είπα χρειαστικά. Μετά την δεύτερη χρονιά που βγήκαμε τρίτη, βγήκαμε την πρώτη χρονιά, κάναμε το πιο λογικό και το ξαναγυρώσαμε. Ναι, τα είπα λίγο βιαστικά και γρήγορα. Αλλά και σωστή η διευκρίνησή σου στο ιστερόγραφο. Δικαίωμά του να πράξει ο καθένας όπως θέλει, αλλά δεν θα του δώσουμε και αναφορά. Οι υπόλοιποι γιατί χαίρονται, γιατί να πάνε να δουν το ποδόσφαιρο στην τελική, γιατί γουστάρουν ένα πρόσωπο. Ρε Μίτσο, ειλικρινά θέλω μια απάντηση, λέει. Αλλά διάβασε το καθαρά. Πέρσι πριν τα γενέθλια στο παλέ έλεγαν και έλεγαν και ξαναέλεγαν «Ωχ μωρέ τώρα για πανηγυράκια είμαστε». Και τελικά όπως σου είπα είναι ο Δημήτρης από την Αγγλία που με είπε ότι εχθές σε μια συζήτησή του με τον Αντετοκούμπο νομίζω είναι για το Σιάο και το ότι σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση έπαιξε και τα γενέθλια που κάναμε ο κόσμος που μαζεύτηκε. Όχι, μωρέ, τώρα για πανηγυράκια είμαστε. Και τελικά, όπως σου είπα, ο ίδιος ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μου βεβαίωσε ότι για τα γενέθλια, ότι τα γενέθλια πέρσι έπαιξαν το ρόλο τους. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι σον και καλά είδε τα γενέθλια και είπε άνω παραπάνω, αλλά έπαιξαν το ρόλο τους. Όπως ακριβώς το λέει. Αν μία στο εκατομμύριο γίνει ο απόλυτος χαμός την Κυριακή και λόγω αυτού μας πάρει κάποιος και στο ποδόσφαιρο, τι θα πούν όσοι χωρίς λόγο ηθικολογούμε και αργιανολογούν. Τον Οκτώβριο στο Σικάγο έγινε αυτό. Ναι. Το είπε ο Δημήτρης και προχτές. Ο Δημήτρης προσθέτει και ακόμα ένα λόγο από αυτό που λέω εγώ. Προσθέτει και αυτό της. Ο Άρης έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα. Να φωνάζει παρόν και να κρατάει την εικόνα της δυναμικής της ομάδος ζωντανή και είναι μια ευκαιρία να το κάνεις. Βέβαια εγώ το έχω ξαναπεί ότι για κάποιον που θέλει τον Άρη νομίζω ότι ο κόσμος του Άρη δεν δίνει εξετάσεις κάθε εβδομάδα. Εντάξει. Ξέρουμε όλη τη δυναμική του κόσμου του Άρη και ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει τον Άρη απλά αυτό που λέω Δημήτρης τώρα είναι αυτές οι εικόνες που μπορεί να προσφέρει στο αεροδρόμιο για κάποιον που θα τις δει, δεν είχε ποτέ την θέληση να πάρει τον Άρη και έτυχε να δει αυτό και μπήκε στο τρυπάκι από αυτό. Αυτή την περίπτωση περιγράφει τώρα ο Δημήτρης. Ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που δεν έχεις στο μυαλό σου κάτι. Εδώ φωτογραφία του Δημήτρη με τον Αντετοκούνμπο. Που δεν έχεις στο μυαλό σου κάτι. Είσαι παιδί μου φίλος Ισιάο και δεν έχεις σκεφτεί κάτι. Δεν το... Και ξαφνικά, λόγω του ότι ανήκεις και στον κύκλο του Ισιάο, βλέπεις το έργο αυτό και σου κάνει εντύπωση. Αυτό περιγράφει τώρα ο Δημήτρης. Εγώ βέβαια, ναι, εντάξει, οκ, okay, μπορεί να συμβεί και αυτό. Εγώ γενικά λέω ότι η δυναμική του Άρη, για όποιον θέλει να τον πάρει, μπορεί να την διαπιστώσει πολύ γρήγορα. Γλυκούλα μου, εσύ γλυκύτατη σε πάντα. Δεν θα πούμε τίποτα, ρε φίλε. Δεν θα την πει κανένα σε κανένα, λέει. Γλυκούλα. Εντάξει. Είσαι λίγο εντάξει, δεν ήπιες κανένα. Σηκώθηκες, ξύπνησες σήμερα έτσι λίγο με. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Με αυτά που τραβάς το ποδόσφαιρο, σε καταλαβαίνω. Υποδοχή της νέας εποχής, αυτό θα γίνει, λέει ο Χρήστος. Για τις υποδοχές των άλλων δεν είδα προβληματισμούς. Ναι, δηλαδή πήγαν οι άλλοι, κάνανε υποδοχή των Ζαφύρι, αλλά δεν προβληματιστήκε κανένας. Μην αφήνεις Αργιανή να προσπαθήσουν να σε διαβάλουν. Θα δείχνουμε τη δύναμή μας παντού, λέει ο Χρήστος. Δημήτρη, στο αεροδρόμιο θα πάμε και για το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να σκεφτεί η παρέτωση. Σωτήρης, το ανέφερε χθες στον δασκάλου. Ο Γιάννης και ο Σιάο προχθές στο Hong Kong έφαγε και βγήκε φώτο μεταξύ άλλων με τον Walter Wang. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Φίλο του Σιάο, γενικό διευθυντή και γιο του ιδρυτή της GM Ingl, της νούμερο 1 στον κόσμο εταιρεία κατασκευής πλαστικών σωλήνων. Και PVC, πέβαισε, φέρτε τον αγόρια να αναλάβει την αργιανάρα μας. Άξι, είναι ένας από τους φίλους του Ρίτσαρτ Σιάο. Τέτοιους φίλους θα γυρίζει Σιάου. Δεν νομίζω να έχει φίλους του οικονομικού επίπεδου του δικού μου. Τέτοιους φίλους θα έχει. Αν δεν κράζαμε τον Κάρι Δημήτρη φέτος, αλλά υποστηρίζαμε, θα έριχνε πάλι λεφτά για 20 μεταγραφές. Τώρα το καλοκαίρι, ρωτάει. Α, ότι... Όχι, δεν είπε ότι... Το συγκεκρινοποιήσω ότι... Από τσατήλα δηλαδή ο Θοδωρής Καρυπίδης δεν θα βάλει τα λεφτά, έτσι το θέτεις. Όχι, ο Θοδωρής Καρυπίδης είπε ότι τα λεφτά τελειώσανε. Είναι συγκεκριμένη η δήλωσή του μέσα του Θωμαίδη. Ο Θωμαίδης το είπε, μετέφερε συγκεκριμένη δήλωση του, σκέψη του Θοδωρή Καρυπίδη. Είπε τα λεφτά τελείωσαν. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τα λεφτά τελείωσαν και θα πάει η ομάδα με τη διαχείριση. Οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο δήλωνε αυτό σε μία πρόεδρος μίας από τις τέσσερις και έλεγε τα λεφτά τελείωσαν και θα πάμε με διαχείριση, ακόμα και αν είχε απολογισμό 15 τίτλων, θα γινόταν πρώτο θέμα στην ειδησιογραφία της ομάδας. Εμείς το πνίξαμε. Δεν καταλαβαίνετε. Το πνίξαμε. Το έχετε ακούσει από κανέναν άλλο. Τόσο από μένα εδώ πέρα. Άσε με, δεν μετράω. Το έχετε ακούσει από κανέναν άλλο. Να αναφέρεται αυτή η δήλωση. Μου δεν το έχω ακούσει. Δεν τον ενδιαφέρει τον Αργιανό. Ναι, ναι, δεν είναι θέμα αυτό. Ναι. Βέβαια, αγωνιούμε να μην πάμε σε επίπεδο διαχειριστών. Τι ώρα είναι, 11 η ώρα. Τώρα γιατί με έπιασε τέτοια εμένα. Καλά λέγαμε τον μπάσκετ, αλλά να με. Στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, ενώ αγωνιούμε να μην πάμε σε επίπεδο διαχειριστών και καλά κάνουμε, βγάζουμε μια αγωνία τέτοια, να μην πάμε σε αυτό το μοντέλο, γιατί τι θα κάνουμε και δεν απλώσουμε το ρεύμα. Αυτό είναι πολύ δίκαιο και εγώ ταυτίζομαι με αυτό. Και γι' αυτό και σιωπώ και λέω να μείνει. Να μείνει. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος, μην δημιουργούμε θέματα και πάμε σε επίπεδο διαχειριστών. Αλλά ο Άρης έχει ήδη διαχειριστεί. Διαδήλωση δικιά του. Ήδη. Δεν καταλαβαίνετε. Το είπε ο ίδιος. Τώρα εμείς που αγωνιούμε να μην πάμε σε διαχειριστές, δεν σχολιάζουμε την δήλωση του ιδιοκτήτη που λέει θα κάνω διαχείριση. Αυτό τώρα είναι λίγο παράξενο βέβαια, το κοιτάξουμε. Αλλά anyway. Το πως διαρροή ήταν μέσω Θωμαίδη. Σωστά. Ναι, το είπα. Και είπε έκλεισε η κάνουλα για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Και είπε μάλιστα θα πάμε με τα λεφτά της εταιρείας. Αυτό δεν το ξεχνάς. Τίποτα δεν πνίχτηκε. Μια χαρά παίζεται. Να ακούς ράδιο και εκτός από την εκπομπή σου. Νομίζω. Καλά ότι όντως δεν ακούω ράδιο εκτός από την εκπομπή μου. Το ισχύει αλλά Δεν νομίζω. Θα το καταλάβαινα εγώ αν ακούγονταν τόσο πολύ, γιατί θα το μιλάω με ακροατές. Μπορεί να μην ακούω τις εκπομπές όλων των ραδιοφώνων, αλλά μιλάω με ακροατές. Σίγουρα θα το λέγανε. Δεν το έχω ακούσει από κανέναν. Αλλά είπε και τη φράση «θα πάμε με τα λεφτά της εταιρείας». Δεν την συμπλήρωσε αυτή τη φράση, την ξέχασες ψαλάρα. Καλημέρα Γαντζή, νομίζω ότι αυτή η δήλωση δεν αναπαράχθηκε, γιατί ο Αργιανός πίστεψε ότι τα ψωμιά του Γαρυπίδη είναι μετρημένα και ήδη υπάρχει ο επόμενος στη γωνία. Α, γι' αυτό το λόγο λες Δημήτρη, γι' αυτό το λόγο δεν παίχτηκε. Okay. Διαχειριστής λέει δεν είναι, ιδιοκτήτης είναι. Τώρα λέει να φερθεί σαν διαχειριστής σύμφωνα με τη διαρροή. Ναι, το ίδιο λέμε. Τι διαφορετικό είπαμε. Το είπαμε. Ναι. Αυτό λέω, Πασχαλή. Τι με το στείλεις μήνυμα, αυτό που λέω λες. Ναι, διαχειριστής δεν είναι, ιδιοκτήτης είναι. Τώρα λέει να φερθεί σαν διαχειριστής. Κάτι που εμείς τρέμουμε να έχουμε. Τρέμουμε. Και καλά κάνουμε και τρέμουμε. Αλλά το ότι ήδη είναι δεδομένο ότι αυτό ζούμε, δεν το δίνουμε πολύ σημασία. Τρέμουμε να μην μας διαχειριστεί άλλος μάλλον. Αυτό. Όχι, λέει, σχολιάστηκε η δήλωση του Θωμαίδη από δημοσιογράφους, αλλά πώς σχολιάστηκε. Ο Καρυπίδης λέει, το λέει συχνά αυτά, αλλά αυτά δεν τα εννοεί. Α, δεν τα εννοεί. Α, οκ. Okay. Α, εντάξει. Πάντως, σε πρώτη φάση, δείχνει να τα εννοεί, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το είπε για να το πει, από την άποψη ότι είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, τώρα ας πούμε φαίνεται από τα ρεπορτάζ ότι για να κινηθούμε πρέπει να έρθουν τα λεφτά του D&D, γιατί ξημεροβραδιαστήκαμε ένα βράδυ, ένα τέτοιο, να δούμε άμα κερδίσει η ομάδα του D&D, να πάρουμε αυτά τα κανένα 3 εκατομμύρια, νομίζω, και ότι εκείνο το βράδυ ήταν, τι να βγούμε Ευρώπη και να μην βγούμε Ευρώπη. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να έχει στο Nova, έπρεπε να δείχνει και το match της ομάδας του D&D. Έπρεπε. Εμείς στα live streaming έπρεπε να ξημεροβραδιαστούμε γιατί πεζόταν ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία τις επόμενες χρονιάς για τον Άρη. Τώρα φανταστείτε με 3 εκατομμύρια λιγότερο να ήμασταν. Εδώ δυσκολευόμαστε να κλείσουμε τον Αθανασιάδη και τον Φούντα. Φαντάζομαι να έχουμε και 3 εκατομμύρια λιγότερα. Ε, βέβαια, λέει, δείχνει το εννοεί. Μα φαίνεται ότι δείχνει το εννοεί. Δημήτρη το είχε πει και μετά την ήττα από τον Όφη στο Χαϊλάο σε μια ανύποπτη στιγμή λόγω των αποδοκιμασιών του κόσμου. Απείλησε να σταματήσει τη χρηματοδότηση. Εμείς μάλλον κάναμε ότι δεν ακούμε. Ναι. Όχι μάλλον ότι κάναμε ότι δεν ακούμε. Ε, το θεωρούσαμε και ένα ακόμα επιχείρημα να την πούμε και να πούμε είδες ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτό το να σταματήσω την χρηματοδότηση λόγω των αποδοκιμασιών, εφόσον έχω χρήματα και απλά το κάνω, δεν υπάρχει σε κανέναν άνθρωπο του πλανήτη Γη. Παιδιά, ξεχάστε το. Κανένας άνθρωπος που έχει τα χρήματα δεν κάθεται να σταματήσει τη δράση, γιατί και να κάνει παύση και να μείνει και να φυτοζωεί ουσιαστικά και να αποδοκιμάζεται συνέχεια, γιατί ενώ μπορεί να το λύσει το θέμα και να τελειώνει και να προχωράει, γιατί απλά τον αποδοκιμάσανε. Απλά επειδή αντικειμενικά ισχύει αυτό σαν θέμα, βρήκαμε να πούμε ότι αυτό θα συμβεί γιατί αποδοκιμάσατε. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δηλαδή, μην. Ναι, εντάξει. Αυτά όταν τα λέτε, να τα λέτε μεταξύ σας. Δεν υπάρχει αυτό. Ότι έχω τη δυνατότητα, αλλά δεν βάζω γιατί θύμωσα. Βέβαια, μετά σε δεύτερο χρόνο είπε την πιο ξεκάθαρη και πιο λογική και πιο τέτοιο. Είπε τα λεφτά της εταιρείας τελείωσαν. Τα λεφτά τα δικά μου τελείωσαν και πήγαιναν. Έτσι το έθεσε. Τελείωσαν τα λεφτά. Αυτό άμα εννοούσε, τελείωσε η πρόθεσή μου. Και ότι δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η άποψη. Αχ, Θεέ μου. Μην αυταπατάσαι, λέει. Ούτε τη δεκαετία του 80 ήταν εύκολα τα πράγματα και είχε γόητρο και αντιπάλους καλούς, και τότε είχες Γιαννακόπουλο από το. Α, για τους τίτλους του τότε με το τώρα, λέει ο Γιώργος. Και τότε είχες Γιαννακόπουλο. Από το 71 επί Χούντας ξεκίνησε να ασχολείται με το Βάζελο και από το 87 με το μπάσκετ. Τι, τότε δεν είχε χρήματα να κάνει τον μπαμ που έκανε το 92. Μια χαρά είχε. Και τότε το ένα δις να πάει τον Γκάλι, μια χαρά ήξερε. από πολύ παλαιότερα τον Βασιλακόπουλο. Αν ήθελε, μπορούσε και το 87 να κάνει τον μπαμ, γνωρίζοντας ότι ο Άρης δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει οικονομικά. Τι έκανε, προσπάθησε με το λιγότερο οικονομικό κόστος να φθεί τον αντίπαλό του για να πάρει την ηνία. Απλά δεν πίστεψε ότι ο Άρης θα άντεχε τόσο. Νομίζω ότι το είχε δηλώσει και ο ίδιος και ουσιαστικά έβγαλε την κεντρική ιδέα γιατί καθυστέρησε. Όταν τον είχαν ρωτήσει τον Παύλο ότι αφού έχετε τα χρήματα γιατί δεν κάνετε την ανατροπή των δεδομένων, ουσιαστικά είχε πει και το περιβόητο εκείνος ο γκάγκστερ στην Θεσσαλονίκη παίζει ακόμα μπάσκετ. Ναι, παίζει, δυστυχώς για σας. Δεν έχει νόημα λέει. Δηλαδή είχε μπει σε ένα τρυπάκι, γιατί δεν ήταν τότε και 6 και 7 και 8 Αμερικάνοι, ότι με δύο Αμερικανάκια που θα φέρω δεν μπορώ να αλλάξω την κατάσταση. Έβλεπε τον καψερό τον Βεζιρτζή να προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση με δύο Αμερικανάκια και ουσιαστικά το μόνο που έβλεπε ήταν το τελείωμα της περιουσίας, η καταστροφή, η οικονομική καταστροφή προσωπική του Βεζιρτζή και της περιουσίας του, προκειμένου να καταφέρει πιεζόμενος από τους φίλους ομάδος του να ανατρέψει τα πράγματα, δηλαδή να κάνει το μιλ εφικτό. Αυτός ήταν δεν είχε και την πίεση, είχε αποδεχτεί λίγο τον ρόλο του Άρη, δεν είχε και την πίεση των οπαδών του, γιατί άλλο ήταν η πίεση των συμπολιτών προς τη διοίκησή τους και άλλο η πίεση των ομάδων, των οπαδών της ομάδας της Αθήνας προς οπαδούς τους. Είχαν αποδεχτεί ότι δεν γίνεται να αλλάξει, πρέπει να περιμένουμε να έρθει το τέλος του χρόνου της εποχής και ο Άρης δεν θα αντέξει οικονομικά να ανανεώσει την κατάσταση και τότε θα πάμε επίσης όρις, τότε θα πάμε με τους όρους τους και θα γίνει αλλαγή τάξης πραγμάτων πολύ πιο εύκολα και όπως και έγινε. Αν στην εποχή του Γιαννακόπουλου, του Παύλου, επιτρεπόντουσαν και τότε, ξέρω και εγώ, 6, 7, 8 Αμερικάνοι, θα το είχε κάνει νωρίτερα. Ήτανε, και το έλεγε ο πατέρας μου, ρε φίλε, πραγματικά, τεράστιος κυραπόστολος. Τον είχα παρακολουθήσει μια φορά έξω από το Χαριλάου, εκεί στα πηγαδάκια, εγώ μικρός ήμουνα και κάθομαι στη γωνία και τον έβλεπα που μιλούσε με τους φίλους του. Και είχανε κουβέντα, είχανε συζήτηση, τώρα μιλάμε για χρονιά 88 εκεί, Γάνδης. Εγώ ήμουν 15 χρόνια. Και καθόμουν εκεί στη γωνία δίπλα του, ας πούμε, και του παρατηρούσα τις συζητήσεις που κάνανε οι μεγάλοι του. Και ήταν το θέμα των ξένων. Άμα έχει ένα ξένο, δύο ξένους, άμα απερθεί τρίτος ξένος, θα συζητήσει για το άμα αλλάξει το format. Και οριόταν ο πατέρας μου. Όχι, λέει, τι ξένοι, ρε, κανένα, ρε. Άμα γίνεται, λέει, κανέναν. Κανέναν. Όχι, λέει, τρεις ή τέσσερις ή πέντε. Και τους δύο που έχουμε ούτε αυτούς. Βέβαια το παραξήλωνε, ναι, γιατί δεν μπορούσες να πάρεις το ευρωπαϊκό αν δεν είχες. Δηλαδή αν είχαμε ένα ξένο ακόμα πιθανό, εκεί να μπορεί να είχαν να πω τις συνομιλητές του για το ξένο, αλλά ανοίγοντας την αγορά των ξένων, έδινες μια ολόκληρη δεξαμενή παικτών που πλέον θα μπορούσε να μπει ο Γιαννακόπουλος, π.χ. ο Κόκαλης, ποιος ήταν τότε, και να σου φέρουν 6-7, 5-6 μαυράκια και να σου σβήσουν την διαφορά που έκανε η ελληνική παρέα. Και φώναζε, οριότανε, όχι, λέει, δεν υπάρχει αυτό που λέτε, λέει, όπως είμαστε, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Τίποτα. Γκάλης, Γιαννάκης, Σούμποζης, Φιλίππου, Ρουμανίδης, Ρουμανίδης, δύο ξένους και πολλοί είναι. Και πολλοί είναι. Ίσα-ίσα, μπας και τους βρούμε τους καλούς τους δύο, μπας και πάρουμε κανένα Final Four. Δεν το πήραμε, τάκα. Όχι, λέει. Είχε δίκιο. Εκείνη τη δεδομένη σωστή γραμμή. Τι γραμμή έχω, πρέπει να τα ρίξω για να ξαναπάρετε. 2, 3, 10, 3, 28, 28. Πήγε 11 και 20 και έλεγα τι θα πούμε σήμερα. Τώρα αυτά που περιμένουμε, πού είσαι, άστες πολλά, είσαι, περίμενε. Τώρα αυτά που περιμένουμε τα λεφτά του Ντιαντή είναι δικές μας θεωρίες. Τι διαβάζω, ρε Πασχάλη, δεν τις βγάζω το μυαλό μου. Μην με κατηγορήσω ότι το βγάζω το μυαλό μου. Αυτό δεν διαβάζω όλη μέρα. Ακούγονται όλη την περίοδο Καρυπίδη. Όπως δεν έκλεισε το Φούντακ τον Αθανασιάδη, πλήρωσε τον Χόγκλα. Επίσης από Σερβία και Βουλγαρία θα πάει στην Ιταλία για προετοιμασία. Άλλο το ότι το υπολογίζω και θα κινηθεί ανάλογα ως διαχειριστής όπως διέρευσε, και άλλο περιμένει να τα πάρει στο χέρι για να κλείσει το φούτερ τον Ανασιάδη. Όσο για το τρέμουμε, τίποτα δεν τρέμουμε. Σε όποιον αρέσει, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Γι' αυτό απευθύνεται και αυτό απευθύνεται και στο Θόδωρο και στους Οργιανούς που δεν θέλουν να ακούσουν για μπάλα. Για να πάρουμε γραμμούλα. Καλημέρα. Με το Χόγκλα, βέβαια, η ιστορία είναι ότι πίστηκε να κάνει χειρουργείο για κάποιο λόγο και ξέρω πολύ καλά ότι ήταν άποψη της ΠΑΕ Άρης να κάνει χειρουργείο. Χόγκλα δεν πολύ ήθελε να κάνει χειρουργείο. Και με το που δέχτηκε ο Χόγκλα να κάνει χειρουργείο, άμεσα εμείς κλείσαμε και τον παίχτη. Αν δεν έκανε χειρουργείο, μπορεί να μην τον κλείναμε. Αυτά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Βέβαια, καλημέρα, αγόρι μου. Βέβαια, το ότι θα κάνει χειρουργείο πλέον σημαίνει ότι είναι αμφιβόλου πλέον η διαδρομή του, η χρόνη του και το πότε θα επιστρέψει και σε πώς θα επιστρέψει κλπ. Για πες.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά λέω.
2: Λοιπόν, σχετικά με την Κυριακή,
0: ναι,
2: όχι μόνο πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο. Καταρχάς είμαστε λαός που γουστάρει τη φάση με το αεροδρόμιο, έτσι.
0: Και νομίζω ότι ξεκινήσαμε κι εμείς. Κατ' ουσία.
2: Πολύ πιθανό να την ξεκινήσαμε λόγω των μεγάλων επιτυχιών του μπάσκετ. Δεν θυμάμαι καλά κάτι, ναι, από τα ίσως που ξέρεις καλύτερα λόγω ηλικίας.
0: Βέβαια.
2: Γιατί εγώ τα Final Four τα έζησα ως παιδί 7, 8, 9 χρόνια.
0: Okay.
2: Πρέπει να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών από το αεροδρόμιο προς την πόλη.
0: Α.
2: Για πολλούς λόγους.
0: Α.
2: Για να μας δούνε, για να ακουστούμε, γιατί... γιατί
0: ναι, αλλά με τι πορεία, για μέχρι πού, τι λες τώρα, γιατί δεν θα πάει, δεν θα πάει ο Βασίλης στο παλέ μετά.
2: Θυμάσαι κάποτε που φέραμε το Τζέβες με ένα φορτηγό, το οποίο φορτηγό βέβαια ήταν άδειο, αλλά εμείς λέγαμε ότι ήταν ο Τζέβες.
0: Όχι.
2: Θυμάσαι.
0: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν, στα λέει ένας άνθρωπος που
0: έχει
2: πάει στην υποδοχή του πιο απίθανου παίχτη που μπορείς να φανταστείς.
0: Πήγε στο Τζέβες το θηρίο.
2: Στο Τζέβες ήμασταν πάρα πολύ. Και επειδή ήταν ο Ελκαμιόν, είχαμε πάρει ένα φορτηγό και λέγαμε ότι ήταν μέσα. Τα μέσα
0: στο κόστο
2: είχαν κάνει αναπαραγωγή, έτσι, γιατί, ναι, δεν υπήρχε και πληροφορία όπως τώρα. Mm. Αλλά άμα βρεις το παίχτη που πήγα υποδοχή και ήμουνα μόνος μου με έναν φωτογράφο, νομίζω ούτε ο δημοσιογράφος δεν είχε έρθει, γιατί ένας από την ΚΑΕ, βασκετικό, και ένας φωτογράφος.
0: Ωραία, ωραία πράγματα αυτά. Αλλά ξέρεις τι, άμα ήταν, λέει, η υπογραφή του, θα, η παρουσίασή του, ρες πάντων, θα γίνει 12 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας. Αν γινόταν η παρουσίασή του την Κυριακή το βράδυ στις 9, π.χ. Δηλαδή 7 έρθει, παιδιά, όπως έρθει, πάει στο παλέ και γίνεται η παρουσίαση που...
2: Δεν θα γινόταν η παρουσίαση ποτέ.
0: Καταλαβες. Τότε θα κολλούσε αυτό που λες.
2: Ναι, αλλά δεν θα γινόταν η παρουσίαση.
0: Δεν θα γινόταν η παρουσίαση. Θα είχαμε πρόβλημα να γίνει η παρουσίαση.
2: Λοιπόν, έχω πάει υποδοχή, πρώτη μεταγραφή τρελού χορηγού Ζαφύρη Αμολαδά.
0: Ωε, φίλε.
2: Ιρλανδός μπασκετμπολίστα.
0: Ναι, φίλε.
2: Αλλά πτώμητη.
0: Πτώμητη, πω, τι πήραμε, ρε φίλε. Πτώμητη πήραμε, ρε φίλε.
2: Ήρθε και ήταν μόνος του. Και εγώ μαζί του.
0: Ήσουν εσύ και υποδέχτηκε τον Ντόμιντι.
2: Υποδέχτηκα τον Ντόμιντι.
0: Εντάξει, φίλε, υποκλίνομαι. Υποδέχτηκε τον Ντόμιντι.
2: Κάνει καμιά εικοσαριά, φανήκαμε. Και μετά πήρε με ορτή τη Σάκλεφορντ και τα λοιπά. Είχαμε, εντάξει, καλύτερε πόλει.
0: Α, κάναμε εκείνη τη χρονιά ομάδα όμω.
2: Είχαμε, κάναμε,
0: κανένα. Να είσαι καλά, ρε παλικάρι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παιδιά, τώρα αλήθεια. Έχουμε αυτού που είναι μαρούσι στο μπάσκετ και έχουμε και αυτό που υποδέχτηκε τον Ντόμιντι. Τον Ντόμιντι, ρε φίλε. Για να πάρουμε γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Ναι, λέμεντε. Όχι. Έλα.
3: Τι κάνεις.
0: Τι γίνεται, ρε Βραμάρα. Θα πας στο αεροδρόμιο.
3: Όχι. Δεν μου λες, Δημήτρη.
0: Ναι. Παλιγκριτζίδες, λέει, χειροκροτήλιδες γραφική.
3: Στη συνέλευση ήσανε.
0: Τι.
3: Στη συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ ήσανε.
0: Στη συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ, αν πήγα.
3: Ναι.
0: Όχι, δεν πήγα.
3: Και μη.
0: Δεν πήγα.
3: Τι είπανε.
0: Δούλευα. Ορίστε.
3: Να σου πω ένα πράγμα.
0: Τι ήταν.
3: Άντε. Στο Sky υποθές μίλησε ο Βαρδιδογιάννης, ο Αλαφούζος, και είπε ο Βαρδιδογιάννης, εμείς, λέει, ο Αλαφούζος, και ο Ραστέχνης και οι δημοσιογράφοι πιέσαμε την κυβέρνηση να βάλουμε το γήπεδο του Βοτανικού. Δεν είναι.
0: Κάτι τέτοιο.
3: Α, μπράβο. Και μίλησε ο Κυρκός εδώ και λέει, από την μάλλον ο Λάζος από την Αθήνα, ότι το Βοτανικό είναι, λέει, υποβαθμισμένο. Δεν έχει σημασία αυτό. Αν γιατί άμα και το γήπεδο του Παναθηναϊκού και κάνουμε μαγαζιά, δεν θα δουλέψει, Να σου πω ένα πράγμα. Εκεί η συνέλευση, τι είπανε. Είπανε, μίλησε και ο Μανώλης ο Αδαδάκης, και τι είπε, είπε ο πρόεδρος ότι ναι, πήγαμε. Δεν είναι τρελά. Δεν είναι θέμα, φίλε μου, Δημητράκη. Ο πρόεδρος ο Αστέρι πρέπει να πιέσει τόσο πολύ την κυβέρνηση και τα πάντα για να μην επενδυτεί. Και να σου πω ένα πράγμα. Οι άλλες ομάδες πώς βρίσκουν την επενδυτάς. Πώς βρίσκουνε. Και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε. Ξέρεις τι έκαναν. Ότι δεν μπορούμε, δεν θέλουν, γιατί θέλουν τον άλλη μικρό. Θέλουν τον άλλη μικρό. Γιατί δεν θέλουν. Πού είναι τα χέρια αυτή η Αντωνίου, αυτή εδώ κοντά, πού είναι αυτή. Ο υπουργός Γεωργίας, ο τέτοιος, πού είναι αυτή. Πού είναι. Σε Τσεβουσάκη Σαλβαρντάκης, που δεν μίλησε. Εάν δεν κάνει, λέει, μέχρι το Οκτώβριο μήνα να βρουν απεριθεί, αυτοί οι κύριοι που είναι στο δεύτερο θα φάνε ένα τέτοιο κυνηγητό μεγάλο. Δημητράκη, εάν δεν τρέξεις, αν δεν ακούς, ξέρεις, κατάλαβα εγώ, πες πίτα να σε φάω.
0: Να μου τα είπες και χτες αυτά.
3: Ναι, κοίταξε.
0: Ωραία.
3: Όχι, ας πω άλλο.
0: Έχουμε γραμμούλα όμως, ε.
3: Όχι, προθές μίλησε, τον είχε τον πρόεδρο του Λαστέχνη, τον Ριβαζίδη, και ο Χρήστος.
0: Ναι, δεν τα είπαμε αυτά χτες όμως.
3: Τα είπαμε, ναι. Γιατί δεν μπορούσε να πει ο Χρήστος να πει, εντάξει, παιδε, καλά θα λύσεις, αλλά οι άλλοι πώς βρίσκουν επενδυτές. Οι άλλοι πώς βρίσκουν επενδυτές. Οι άλλοι πώς βρίσκουν. Και εμείς δεν μπορούμε. Αλλά δεν θέλουμε. Τελείωσε. Δεν σε πείτε να σε φάω. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, Δημητράκη. Και ξέρεις τι.
0: Ακούω.
3: Αφού δεν κλείσανε τον... Το Φούντα δεν θα κλείσουμε κανένα
0: πέρα. Έλα με τις υπερβολές.
3: Και τώρα,
0: θα
3: όχι,
0: πάμε, θα πάμε.
3: Αφού είναι το μπάγκερ.
0: Θα πάμε καμιά δεκαπενταριά, παίξε μια αγχώνηση. Θα πάρουμε καμιά δεκαπενταριά, θα πάρουμε. Όχι, το θέμα είναι τι θα πάρουμε και τι ομάδα κάνουμε.
3: Τα τέτοια θα πάρουμε. Τις καλαριές.
0: Θα πάρουμε, βρε, λέμε.
3: Άντε,
0: δεν ξέρω τι.
3: Α, ναι, δεν ξέρω, θα πάρουμε, ναι.
0: Δεν ξέρω.
3: Πες επίτα να σε
0: πάρουμε. Άντε, καλημέρα. Άντε, φτάνει, βραμάκο. Καλημέρα. Όχι, ξανά μάνα, 2-3-10-3-28-28. Ο Γιάννης. Η υποδοχή του Παντούρη θα είναι στην ουσία αγγελία για επενδυτή, διαφήμιση δυναμικής, πρόσκληση ενδιαφερόμενων κλπ. Ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Γιάννης. Εγώ πήγα αεροδρόμιο για τον Ταϊάννη, Αργεντίνος, είδες Βιλονική με πρόεδρος Κόρδα και Κόντι. Πω ρε φίλε, έχετε κάνει κάτι υποδοχές όμως. Αφού έχει λεφτά, ρε Χάτζη, γιατί δεν πληρώνει τον μπαν που μέχρι στιγμής είναι 3. Εντάξει, τώρα αυτό θεωρώ ότι αυτή η συμπεριφορά του, το να μην πληρώνει τα μπαν, έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται τον σύλλογο και το πόσο πίεση νιώθει για να αλλάξει τα δεδομένα. Εγώ λέω ότι έχει λεφτά. Το ότι δεν τα πληρώνει είναι ακριβώς αυτό για το οποίο εγώ 10 χρόνια πολλές φορές ανοίγω συζητήσεις. Όχι ότι δεν έχει να τα πληρώσει ή αμφιβάλλω αν θα τα πληρώσει. Είναι ακριβώς ο καθρέφτης της ψυχής του, πώς αντιλαμβάνεται, πώς βλέπει την όλη, το άλλο κάδρο που έχει σχηματιστεί, πώς νιώθει όταν γίνεται η κουβέντα για το προφίλ του Άρη και δεν τον νοιάζει. Δεν σε βλέπει. Δεν τον ενδιαφέρει. Για το αν εσύ γκρινιάξεις ή δεν γκρινιάξεις. Δεν τον νοιάζει να σου αποδείξει ότι αξίζει όσον αφορά εσένα. Δεν είσαι μια εγρήγορση να πει ότι να το αλλάξω το κλίμα. Δεν τον νοιάζει. Θα κάνει ό,τι γουστάρει, όποτε γουστάρει, ό,τι ώρα γουστάρει, με όποιο τρόπο γουστάρει. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν είναι σε μια διαδικασία να πει μη τους δώσω άλλα δικαιώματα. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη σου. Αντιλαμβάνεται τον εαυτό του πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από τον ίδιο και έτσι λειτουργεί. τον εαυτό του μεγαλύτερο μέγεθος από τον ίδιο τον Άρηλο. Τον ίδιο δεν είπα ποιον. Και έτσι λειτουργεί. Υπήρχε περίπτωση ως πρόεδρος του Ολυμπιακού να έχει χρήματα. Αφού είναι και Ολυμπιακός, γι' αυτό λέει το παράδειγμα. Να έχει χρήματα, γιατί λέμε ότι δεχόμαστε ότι τα χρήματα τα έχει. Δεν είναι πρόβλημα. Γιατί άμα πούμε ότι δεν έχει τα χρήματα, τότε είναι ακόμα τα πράγματα πιο τέτοιο. Λέμε την μικρής ανησυχίας εκδοχή. Ότι υπήρχε περίπτωση να διοικεί την ομάδα που αγαπάει και να την αφήσει να σέρνεται το όνομά της με μπαν. Δεν σε γουστάρει, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε τώρα. Αντίθετα, υπάρχουν Αριανοί που τον λατρεύουν. Δεχόμενοι ότι η ομάδα που υποστηρίζουν είναι μικρότερο μέγεθος από το μέγεθος του Προέδρου της. Δέχομαι που ούτε αυτό ίσχυε στην Βέρεια να τον είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Η πλάκα είναι ότι δεν τον είχανε ούτε εκεί έτσι, γιατί ξέρουμε, άμα πάτε μια βόλτα στη Βέρεια θα καταλάβετε τι γίνεται. Το δέχομαι όμως, αν ήταν αντίθετα τα δεχόμουν. Βέβαια θα μου πεις τι διέλυσε. Η ομάδα διέλυσε. Από τότε η επόμενη μέρα της Βέρειας μετά από εκείνο ήταν τέλος. Δεν ξαναεμφανίστηκε. Δεν είχε. Υπάρχει ομάδα Βέρεια. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι. Τώρα θα μου πεις δεν υπάρχει γιατί έφυγε. Θα βγει ο υποστηριχτής και θα πει είδες. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια Βασίλισσα του Βορρά που λέμε έχει μια διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο 100 χρόνια. Όχι πρωταγωνιστής αλλά έχει μια διαδρομή η Βέρεια. Ήταν μια ομάδα που λες στα όρια της Β' Εθνικής ομάδα αλλά στα όρια με παρουσία στην Α' Εθνική κάποια στιγμή. Δεν ήταν ομάδα δηλαδή εξάλλου και το προσωνύμιο της τα λέει όλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν ξέρω υπάρχει δεν υπάρχει στα τεχνικά δεν ξέρω. Είναι. Αλλά δεν τον νοιάζει. Τι δεν καταλαβαίνετε. Και τέταρτο και πέμπτο μπαν να υπάρξει, εάν δεν του δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του, δεν θα το κάνει. Ποιος είναι ο αντίκτυπος. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές, δεν ξέρω. Μέχρι να πληρωθεί. Άμα είναι την ώρα που θέλει να κάνει μεταγραφή, θα το πληρώσει. Τι. Αν δεν έχει, δεν ξέρω τι κόστος έχει. Αν δεν έχει κάποιο άλλο κόστος, θα μείνουν τα μπαν εκεί. Αν δηλαδή π.χ. δεν μπορείς να παίξεις Ευρώπη. Δεν παίζεις με Ευρώπη ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω τι κόστος έχει, τι αντίκτυπο έχει αυτό ρε παιδί μου, πώς μεταφράζεται το ότι έχουμε μπαν. Αλλά αν δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για κάτι που θέλουμε να κάνουμε, δεν θα τα πληρώσει ποτέ. Δεν τον νοιάζει. Όχι γιατί δεν έχει τα λεφτά. Γιατί αν δεχτούμε ότι δεν έχει τα λεφτά, τα πράγματα είναι ακόμα δυσκότερα. Δεν τον νοιάζει. Τι. Δεν πάει να γελάει όλη η Ευρώπη μαζί σου. Δεν πάει να μπαίνουν μανατζαρέοι και ποδοσφαιριστές του χώρου και να βλέπουν ποιοι έχουν μπάλ για να ξέρουν ποιοι έχουν θέματα. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν τον νοιάζει. Κάτσε μας κάσουμε τώρα. Και πολλοί δημοσιογράφοι έχουν έρωτα μαζί του. Εντάξει, δεν ξέρω άμα. Θες να σου αποδείξω τον απόλυτο παραλογισμό. Οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι που πάνω στην κατανοητή πίκρα του για το ποδόσφαιρο λέγανε να κάνουμε μέχρι και συλλαλητήριο. Τώρα που η υποδοχή στο αεροδρόμιο μπορεί να έχει άτυπα τη μορφή συλλαλητηρίου από την άποψη της διαφήμισης και τώρα λένε για πανηγύρια. Είναι να τρελαίνεσαι, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα.
4: Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
4: Άθιμος από Αθήνα.
0: Γεια σου, Άθιμε.
4: Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα ερώτημα για τους κυρίους αυτούς που αποκαλούν αυτούς που θα πάνε στο αεροδρόμιο την Κυριακή πανηγυρτίδες. Να ρωτήσω, ποια είναι η εικόνα που έχει ο Ξιάο για τον κόσμο του Άρη, για τη δυναμική του. Η πιο μεγάλη εικόνα που έχει μέχρι τώρα ποια είναι. Δεν είναι το γεμάτο παλέ.
0: Ναι.
4: 6.000 κόσμος.
0: Ναι.
4: Μπορεί να δει κάποιον πιο μεγάλο μέγεθος, πιο μεγάλο νούμερο. Όχι. Γιατί το γήπεδο τόσα χωράει.
0: Ναι.
4: Όταν όμως ζεις την παρουσία, στην άφηξη του Σπανούλη πάνω από 10.000 κόσμο στο αεροδρόμιο, θα καταλάβει ότι το γήπεδο είναι μικρό.
0: Mm-hmm.
4: Θα το γυρίσει αλλιώς. Αυτό θα επισπεύσει την κατασκευή του καινούργιου γηπέδου. Και αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες τώρα, μετά την επαφή που έγινε με το Μπέκαμ, πήγε ο Γιάννης με το Ξιάου κτλ, αυτό θα ταξιδέψει, όπως είπε και προχθές, σε όλες τις άκρες του πλανήτη. Ναι. Μπορεί να μην ανησυχά, μπορεί
0: καταρχάς,
4: να μην είναι κάποιος άλλος.
0: Φίλε, το βιντεάκι του Ντοκούμπου που λέει Άρης. Φίλε, τι να πω, αυτό το πράγμα για να το πληρώσεις, μια περιουσία πρέπει να δώσεις.
4: Καμία ελληνική ομάδα δεν το έχει κάνει και ούτε πρόκειται να το κάνει. Γιατί η επίδραση που θα έχει ο Άρης Ασύλλογος

0: μέσα από την τετριμένη διαδικασία των σταλμένων από το κράτος ανθρώπων που είναι εξαρτώμενοι με τα διαπλεκόμενα της χώρας.
1: Δημήτρη, τους τρελαίνει.
0: Αυτό,
1: καλά στο μυαλό,
0: αυτό δεν έχει... Δεν είναι προηγούμενο.
1: Δεν
0: έγινε στο μπάσκετ. Αν γίνει στο ποδόσφαιρο και βρεθεί η λύση μέσα από αυτό τον χώρο, είναι πολλαπλάσιας χαράς η σημαντικότητα της στιγμής. Εντάξει, εννοείται ότι...
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε εάν ο ΑΣΥΓΜΑ έχει επικοινωνήσει αυτή την... Το...
0: Με την Deloitte.
1: Και με την Deloitte, αυτό που το χαρτί που πήρε για την έκθεση διασημότητας, την έχει επικοινωνήσει στο φαν του ΣΥΑΟ, ξέρουμε.
0: Το θεωρώ δεδομένο, δεν το ξέρω, αλλά το θεωρώ δεδομένο.
1: Λογικά.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Κοίταξε τώρα, μην γελιόμαστε. Τώρα, αυτό το οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε και όλοι μας το θεωρούμε. Εντάξει, το θεωρώ. Ότι ο Άκης Οτουσουνίδης, ας πούμε, και ο Σίμος Αϊβαζίδης και οι άνθρωποι της ΑΣΥΜΑ. Τι, ότι δηλαδή δεν θα κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, ότι δεν το έχουν κάνει ήδη. Εγώ νομίζω θέλει χρόνο η ιστορία απλά. Εγώ νομίζω ότι η λύση θα δοθεί μέσα από αυτό το περιβάλλον, μέσα από αυτή την παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα.
1: Η οποία παρέα δεν είμαι εγώ και εσύ.
0: Αν ήμουν εγώ και εσύ, δεν θα θέλαμε να είναι μέσα από τη λύση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή αυτό και να κλείσουμε τα αυτιά σε αυτά που ακούμε. Γιατί τώρα τα τρολάκια κάνουν πανηγύρι. Γιατί άμα μπει στα διάφορα site, στα forum, το τρολάρισμα πέφτει αβέρτα.
0: Να σε καλά.
1: Πρέπει να φιλτράρουμε πάρα πολύ καλά αυτά που ακούμε και διαβάζουμε.
0: Να σε καλά.
1: Για να μην πέφτουμε στη λούμπα. Γιατί θα φάμε απίστευτο το πόλεμο.
0: Καλημέρα. Το μήνυμα βέβαια που ζητάτε, το μήνυμα της ημέρας το ζητάτε πλέον, έτσι. Ξέρετε, το έχετε συνηθίσει πλέον. Μας προσφέρει το ένθετο της εκπομπής ο φανατικός φίλος της εκπομπής, ο Γιώργος, ο οποίος έχει το δικό του ένθετο, έχει τη δική του στιγμή στην εκπομπή, την οποία νομίζω όλοι πλέον την περιμένετε. Πώς και πώς. Γιατί την περιμένετε? Για να καταλάβετε, να προσγειωθείτε στο ότι, αν πεις, ρε φίλε, τον έχεις κάνει διάσημο, ένας είναι. Ναι, το ότι είναι ένας, είναι σοκαριστικό το ότι υπάρχει ένας. Είναι σοκαριστικό. Και θα σας διαβάζω κάθε μέρα το μήνυμα της ημέρας. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο, πραγματικά. Προσφέρεις μέσα από τα σοκαριστικά σου μηνύματα. Βέβαια, εντάξει, αφισβητούν ότι είσαι αριανός. Εντάξει, εγώ δεν το αφισβητώ. Θεωρώ ότι είσαι αριανός, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Αλλά ή ότι τρολάρεις θεωρούνε, δεν τρολάρεις. Γράφει λοιπόν ο Παλίκαρος. Μπράβο, λέει. Δεν σας βλέπει. Πρόσεξε, γιατί αυτό που έλεγα. Δεν σας βλέπει, λέει, εσάς, τους αριανούς. Μπράβο, δεν σας βλέπει. Λέει, δεν μας βλέπει. Δεν σας βλέπει. Γιατί απλά είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Δάκρυσα. Μπράβο, λέει. Δεν σας βλέπει γιατί απλά είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Ο καλύτερος. Ναι. Και από αυτόν που έφερε και τον τίτλο, τον Αίμνης τον Καμπάνη, και από αυτόν καλύτερος. Και από τους μπασκετικούς όλους. Αλλά εντάξει, εννοεί ποδόσφαιρο, άντε να τον αδικήσω, εννοεί ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Αυτός εννοεί και τον μπάσκετ μας. Μπορεί να εννοεί και τον μπάσκετ, γιατί είναι, από το ΣΥΑΟ είναι καλύτερος. Προφανώς και από τους ιδρυτές του συλλόγου είναι καλύτερος. Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Mm-hmm. Μπράβο, λέει. Δεν σας βλέπω γιατί είναι απλά ο καλύτερος όλων. Άμα τον θεωρεί, λέει, τον καλύτερο των εποχών, τον πάρει στο σπίτι του. Εντάξει. Θα ήθελε. Ο Αναστάσης. Μίτσο και εγώ είμαι ο Σούπερμαν, αλλά δεν με έχουν καταλάβει γιατί φοράω γυαλιά. Όπως ο Κάρι είναι ο καλύτερος, λέει, καλημέρα από Πράγα. Κι άλλος από Πράγα.

Τι γίνεται εκεί στην Πράγα, ρε παλικάρακια. Καλημέρα Δημήτρη, το πραγματικό όνομα του Γιώργου είναι Θοδωρής. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά με ξεπερνάει αυτό που συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλο το λαό του Άρη μας. Ακούγοντας τις ιστορίες, αναμνήσεις σου για τον πατέρα σου και πραγματικά μου καρφώνεται το Κύμολο Ιερό τραγούδι που έχει φτιάξει ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το Κύμολο Ιερό τραγούδι. Α, ο Ιγκόρ είναι που μας στέλνει τα μηνυματάκια με τα τραγούδια. Το Κυμήλιο, τι Κύμηλο. Κυμήλιο, το Κυμήλιο, μου καρφώνει το Κυμήλιο Ιερό τραγούδι που έχει φτιάξει ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί κακά τα ψέματα το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού μας, αλλά όχι μόνο σε εμάς, είναι ότι η αγάπη προς το σύλλογο μεταδίδεται από τον πατέρα προς το γιο. Αν θες θα σου το στείλω να το βάλεις. Στείλ το στο Viper, στο δικό μου ρε Γκορ. Στείλ το για να μην βάλω το, θα το βρω αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι 3.50, δεν είναι μεγάλο. Τους προάλλες έβαλες το λάθος από την εκπομπή του Βασίλη, είσαι και γρήγορος. Μέχρι να σου γράψω το έβαλες. Τραγούδι Κυμήλιο Ιερό, λέει. Μέχρι να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Χάτζη λέει, εσύ πιστεύεις τώρα που το μπάσκετ θα είναι στα ύψη, ο Αγιανός κύριος Καρυπίδης θα έρθει στο παλέ για να δει τον αυτοκράτορα? Έλα ρε Αργύρη, τώρα στο Μάι να είμαστε. Στην Αθήνα λέει έχουν αγχωθεί και ρωτάνε. Τι να τους λέμε ρε Χάτζη.

0: το ακούσαμε. Εντάξει, ωραίο, μια χαρά, Ίγκορ. Δημήτρη, μήπως ο Γιώργος είναι συγγενής του πρώτου βαθμού του Καρυπίδη? Δεν ξέρω τι να σε πω, μπορεί να έχω και συγγενία. Για τον Γιώργο λέει φιλικά ένα τηλέφωνο, είναι αυτό, τι είναι αυτό? Πολυδύναμη. Είστε αλήτες. Θα σας στεναχωρήσω, Δημήτρη, αλλά δυστυχώς τα τραγούδια είναι σαν τις υποδοχές του Ισπανού αεροδρόμιου, και ένα περιεχομένο. Τώρα βρίσκεις το να το παραλυρίζεις. Δεν συμφωνώ τόσο πολύ. Πολλές φορές, Βασίλη, δεν θα συμφωνήσω, όχι. Δεν είναι άνευ, λες κενό περιεχομένου, έτσι το λες. Το να εκφράζεσαι μέσα από τα κούτερα, λες, που λες AI, αυτό είναι άλλη ιστορία, αλλά δεν έχει σημασία πώς βγαίνει ένα τραγούδι. Το να βγάλεις ένα τραγούδι δείχνει καταρχάς αγάπη. Έτσι, είναι διαδικασία και τρέλα και κάψα και έρωτα και οτιδήποτε. Είναι συνέστημα. Οπότε από μόνο τη διαδικασία το να γράψεις ένα τραγούδι είναι ελκυστικό, όπως το λένε, σαν είδης. Ότι με είπες ότι αυτός εδώ έγραψε ένα τραγούδι τον Άρη. Τώρα, αν αρέσει ή δεν αρέσει, άλλος αρέσει, άλλος δεν αρέσει, και μπορεί να έχει γράψει και 50 γοηγκόρ, ας πούμε, είχε 100 τραγούδια. Κάποια είναι πολύ δυνατά, κάποια λιγότερο, okay. Αλλά σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο δεν μου είναι, δεν μου ηχεί άσχημα. Τώρα για τις υποδοχές που λέγεται ο Μανώλης, σου εξήγησα την άποψή μου, την άκουσες προηγουμένως. Δεν είμαι φανατικός υπέρ μίας από τις δύο θέσεις. Ούτε θα κουνήσω τον δάχτυλο σε κάποιον που θα πάει, ούτε θα τον πω τον άλλον τι είναι αυτά που λες, άμα στη θεωρία που λέει ότι υποδέχομαι μόνο την ομάδα ή μόνο τίτλους. Απλά διαφοροποιούμε κάπως από τη μέση απόσταση που έχω από την γενικότερη συζήτηση, διαφοροποιούμε μόνο για το σήμερα, για την Κυριακή. Όχι γιατί θέλω να ξεχωρίσω το πρόσωπο Βασίλη Σπανούλη σε σχέση με άλλα, αλλά γιατί σηματοδοτεί αυτή η υποδοχή αυτό που σου ανέφερα πριν, ότι την γενικότερη, δηλαδή είναι σαν να ταυτίζονται και οι δύο θεωρίες μαζί σε μία έκφραση. Και αυτός που υποδέχεται την ομάδα θα πρέπει να το δει σαν να υποδέχεται την ομάδα σήμερα. Θα μου πεις ο Σπανούλης είναι η ομάδα. Εντάξει, τώρα δεν λέω αυτό, αλλά είναι η ένταξη μιας εποχής. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι η συγκεκριμένη υποδοχή νομίζω ότι πρέπει να την υιοθετήσουν και οι δύο άνθρωποι που πιστεύουν διαφορετικά πράγματα γύρω από αυτό το φαινόμενο και την κουβέντα πόσο ουσία έχει μια υποδοχή ενός προσώπου. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και η στιγμή που ο Άρης ποδοσφαιρικά ψάχνει τον άνθρωπό του, άρα αυτή την διάσταση που έδωσε ο Δημήτρης. Και γι' αυτό λίγο διαφοροποιούμε συγκεκριμένη στιγμή και τοποθετούμε σε σχέση με άλλες φορές διαχρονικά που κρατάω μια απόσταση ότι του στέλνει κάτι ό,τι θέλετε. Δεν, ούτε θα κακίσω, ούτε θα υπερθεματίσω. Με AI λέει δεν υπάρχει συνέστημα, λέει ο Γιώργος. Okay, ναι. Ο Δημήτρης. Τι είναι αυτό τώρα που με στέλνει, πρέπει να το ανοίξω εγώ αυτό πέρα. Τι είναι αυτό? Ο καλύτερος όλων των εποχών, παιδιά. Τη τεκίλα την πίνουμε μετά τις 8 το απόγευμα, λέει. Okay. Στην κηδεία του Αλεξιάδη δεν πήγε, ρε. Ποιο μπάσκετ να έρθει? Τι να πάει στην κηδεία του Αλεξιάδη? Τι τον ένωνε με τον Αλεξιάδη, τον Θοδωρή Καρυπίδη? Τον ένωναν άλλα πράγματα. Αλλού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο χάνεται χρόνο σε τέτοιες κουβέντες. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Τι να κάνουν? Παναγία μου. Άνοιξε το, λέω, να δεις τι προτείνω για τον Γιώργο. Να το ανοίξω. Τι είναι όμως αυτό, αν το ανοίξω, αν ανοίγει? Γιατί εδώ πέρα έχει κολλήσει και η χαζομάρα μου. Τι ώρα είναι, 11:50? Άνοιξε. Θεραπευτήριος Κλειπιός, λέει. Ψυχιατρική κλινική Βέρειας. Είναι αυτό το μήνυμα που ποιος με έστειλε, ένας με έστειλε και το τηλεφωνικό νούμερο. Εσύ, ρε φίλε, που κρίνεις την δουλειά του άλλου που δημιουργεί ένα τραγούδι και τον άλλον που διοικεί μια ΠΑΕ, με τι ασχολείσαι, λέει. Και λέει ο Γιώργος, φτάνει με το ποδόσφαιρο, δείτε μουντιάλ ρε μάγκες, να χαρούμε λίγο με μπάσκετ θέλουμε. Και σένα Δημήτρη σε τσιγκλάνει να μιλάς για τον Καρυπίδη και μετά ήδη βγαίνουν σε άλλες εκπομπές και σε αποκαλούν εμπαθή και κομπλεξικό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ ρε φίλε που κρίνεις τη δουλειά του άλλου που δημιουργεί ένα τραγούδι και τον άλλον που διοικεί μια ΠΑΕ, με τι ασχολείσαι, λέει. Ο Άγγελος, εγώ είμαι σύμφωνος με την υποδοχή, αλλά όχι στο αεροδρόμιο. Μου ξυνίζει, λέει. Για μένα θα ήταν πιο σωστό να γίνει στο παλέ, απ' έξω υποδοχή, να κυτρινίσει και η πόλη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Στο αεροδρόμιο είναι. Εκεί καθιερώθηκε η υποδοχή. Τώρα να πας. Κοίταξε, θα μπορούσε να συμβεί, έτσι όπως το θέτεις τώρα εσύ, Άγγελε, όταν δεδομένα θέλει ένας οργανισμός να υποδεχτεί έναν, να γίνει στο παλέ. Θα μπορούσε. Μια τέτοια φάση. Είναι όπως η πρώτη προπόνηση, τώρα θα μου πεις, κάτι τέτοιο. Η υποδοχή που έγινε στο Ρίτσαρτ Τσιάο, ουσιαστικά την ημέρα μέσα από την ψηφοφορία, βέβαια, το ναι που, για την αλλαγή, για τη μεταβίβαση που είχε γίνει στο παλέ εκείνη την ημέρα, ό,τι είχε συμβεί. Ο Αναστάσης, Super 3 Βοημίας, θα μπορούσε να γίνει στο Χαριλάου, αλλά δεν νομίζω να ήθελε κάποιο σύγκριση. Να γίνει στο Χαριλάου. Όταν λέμε υποδοχή, ξαναλέμε έτσι για να το συγκοινωνοποιήσουμε. Όχι η υποδοχή αυτή καθ' αυτή του προσώπου του Βασίλη Σπανούλη. Η υποδοχή της επιστροφής του αυτοκράτου ανατολικού μπάσκετ σε απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι. Ο Ιάννης, μπορείς να βάλεις το τραγούδι του Ιγκόρ με τον Πιτσιρικά. Τώρα, Ιωάννη, παρά 8. Θέλω ο πιλότος να είναι Αριανός και στην προσγείωσή του να πει: Βασίλη, σε περιμένουν καμιά 10.000 κόσμος. Καλή απογείωση στην Αριανά. Λέει ο Ιωάννης, να πει ο πιλότος που θα φέρει τον Βασίλη Σπανούλη, που θα είναι ο πιλότος που θα πιλωτάει το σπάντο αεροπλάνο που θα φέρει τον Σπανούλη, λέει στην προσγείωση να είναι ένα Αριανός και στην προσγείωση να πει, να πάει το μικρόφωνο για να πει: Βασίλη, σε περιμένουν καμιά 10.000 κόσμος. Καλή απογείωση στην Αριανάρα. Καλή προσγείωση στο αεροπλάνο, αλλά απογείωση στην Αριανάρα, έτσι, γιατί θα προσγειώνεται το αεροπλάνο αυτή τη στιγμή. 40 απόδοση για κάτω από 11 μεταγραφές. Μίλησε τα δύο Καρυπίδη, ακούει. Α, να μα σχηματίσει το 40, Ναι. Και να βγάλουμε κανένα φράγκο. Κοίτα να δει τι είναι η μνήμη. Θυμάμαι που τον παρακαλούσαν τον καλύτερο όλων των εποχών να πάει τον μπάσκετ. Τι μου θύμισες τότε, εκείνη την ημέρα που η είδηση αυτή έκανε το γύρο των Αριανών παρεών και μάλιστα στην πλειοψηφία έχει και θετικό αντίκτυπο. Εκείνη την μέρα που άνοιξα εγώ ένα site και το διάβασα αυτό και έμεινα παγωμένος μπροστά στην είδηση κανένα δεκάλεπτο. Παγωμένος κανένα δεκάλεπτο. Έμεινε πάνω στην είδηση. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι διάβασα, είχα και τις πρώτες και τα πρώτα σχόλια που ήταν και ενθαρρυντικά. Και ήταν και ότι θα σωθεί και το μπάσκετ. Αφού σώθηκε το ποδόσφαιρο, θα σωθεί και το μπάσκετ. Μάλιστα. Εκεί. Καλημέρα, Καρτάση. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που γράφει είναι ο Καρυπίδης ο ίδιος. Γιατί για αυτόν είναι ο καλύτερος. Όχι, δεν είναι ο Καρυπίδης ο ίδιος. Είναι ο κύριος Γιώργος, συμπαθέστατος. Με ακολουθεί πάντα. Άρρωστος μαζί μου, ακροατής. Νομίζω ότι αν ένας άνθρωπος έχει ακούσει τις περισσότερες εκπομπές μου, είναι ο κύριος Γιώργος. Νομίζω ότι από τους πλέον φανατικούς υποστηρικτές μου, των εκπομπών μου δηλαδή. Γιατί ξέρετε ότι όταν μετράμε μια κραματικότητα μιας εκπομπής, δεν κάθεται να μετρήσει ο άλλος ότι τον μετράμε, ότι αυτός τον ακούει γιατί τον βρίζει. Δεν έχει σημασία. Τον ακούει. Άρα είναι. Η εκπομπή μια χαρά. Αυτό το οποίο ζητάμε από μια εκπομπή να έχει μια κραματικότητα την έχει. Τώρα την έχει γιατί την βρίζουν, δεν έχει σημασία. Την έχει όμως. Ο κύριος Γιώργος νομίζω είναι ο απόλυτος άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να με ακούει και μια δεκαετία χρόνια. Βέβαια, όχι ότι καταλαβαίνει και τι ακούει, αλλά anyway, εντάξει, κάνει την προσπάθειά του. Είναι ο Τσακ Νόρις του Άρη. Ο Κωστής, τα μπαν σημαίνουν όχι μεταγραφές. Α, ήθελα αυτή την τέτοια απάντηση από κάποιον στο Τα μπαν σημαίνουν όχι μεταγραφές, απαγορεύεται να φύγουν. Αυτό σημαίνει τα μπαν. Όλα τα μπαν, οτιδήποτε. Μήπως αυτό το παιδί είναι με μάνατζερ, μήπως σε ενδιαφέρει. Το μπαν σημαίνουν όχι μεταγραφές. Να σας πω εγώ πότε θα πληρώσει τον μπαν. Θα τα πληρώσει μία μέρα πριν πραγματοποιήσει την πρώτη του μεταγραφή. Τότε θα τα πληρώσει. Από ανάγκη, γιατί πρέπει να πραγματοποιήσει την μεταγραφή. Αν, ας πούμε, π.χ. δεν ήθελε να κάνει μεταγραφές, δεν θα τα πληρώνει ποτέ. Και δεν καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Χάτζη, 15 έως 18 μεταγραφές να μην χαλάσει μαγιά. Ξέχασα, λέει, μπαλαδόφατσα. Ναι, Χαραλαμπέ, 15 έως 18. Γι' αυτό είπα over 15,5. Και εγώ από 15 ξεκινάω. Τώρα, αν χάσω, θα χάσω γιατί έκανε 15. Γιατί είπα over 15,5. Είπα, δεν είσαι 16. Αν χάσω, θα χάσω από τις 15. Αν χάσω το συγκεκριμένο στοίχημα. Θα το χάσω δηλαδή στη μισή μεταγραφή, στο όριο. Έβαλα το όριο στο 15,5. Εντάξει, θα μπορούσα να το είχα πάρει 14,5, θα το είχα πάρει σίγουρα. Αλλά ρισκάρω και λίγο. Αχ, εσύ πολλά κέφια έχεις σήμερα. Σταμάτα μου, ρε. Δεν πήγες δηλαδή εσύ στο αεροδρόμιο με Αμπρέου. Δεν πήγες. Εσύ γλυκούλα, δεν πήγες. Πες την αλήθεια τώρα. Εγώ λέω πήγες στον Αμπρέου. Τι, δεν έχεις πάει σε καμία υποδοχή δηλαδή. Για πες μου λίγο, μίλησέ μου λίγο. Πες μου, θα σε ακούσω. Ποτέ και πουθενά. Έχω τον τρόπο να το διασταυρώσω αν δεν πήγε, αν πήγες. Ούτε στην Μπόκα πήγες. Τι, στο μάτς Άρης Μπόκα δεν πήγες δηλαδή. Θα ρωτήσω. Θα με κάνεις να μιλήσω με άνθρωπο μετά από χρόνια, να τον ενοχλήσω τον άνθρωπο. Έχω καιρό. Όχι, λέει, δεν πήγα, λέει, πήγα στο εισιτήριο. Θα ενοχλήσω έναν φίλο που έχω καιρό να μιλήσω. Θα τον ενοχλήσω μόνο και μόνο για να μου το επιβεβαιώσει, γιατί εσύ, γιατί σε ξέρει καλά. Θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω και θα εκτεθείς. Πρόσεξε. Βάζει και στοίχημα, λέει. Πούλησες το εισιτήριο με την Μπόκα. Το πούλησες. Δηλαδή το έχεις πάρει και άλλαξες γνώμη, θες να πεις. Γιατί με λες πούλησα, δεν είπες ότι δεν πήρα. Σε πείσανε να πάρεις και μετά το ξανασκέφτηκες και λες ότι όχι, δεν πάω. Εντάξει. Θα το τσεκάρω. Τσεκάρω. Λοιπόν, γραμμή, λέει ο άλλος. Έχει φαγωθεί να με πάρει τηλέφωνο άλλος. Ναι. Σιγά, ναι. Όχι. Άντε τώρα θα ανοίξω 5 λεπτά. Έχεις την ευκαιρία σου 5 λεπτά να πάρεις τηλέφωνο. Ο Ιωάννης. Λες να είναι αυτός σακάλι κατευθείαν. Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, ο γιατρός είμαι, καλά είσαι?
0: 2 λεπτά γιατί θέλω και τον Ιωάννη να πάρει. Γεια σου, γιατρέ μου.
1: Καλά είσαι.
0: Έχεις πάει σε καμιά υποδοχή?
1: Ρε, τι τραβάμε, ρε.
0: Τι τραβάμε, ρε, γιατρέ.
1: Το κουριό να πάω, έχω
0: τι τραβάμε, ρε, γιατρέ.
1: Άντε, τι να γι' αυτό πέρα. Το κουριό άκουγα την εκπομπή και λέγανε...
0: Του και χαγιά, την εκπομπάρα αυτή τώρα, όχι.
1: Ναι, άκου, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Είναι αυτός που έχετε, το πώς το λένε το όνομα. Πώς λέγεται εγώ αυτός, το πρωί που...
0: Ο Κεχαγιάς είπαμε, βρε.
1: Λοιπόν, τι λέγανε διάφορα πράγματα. Ναι. Πού είναι πρώτο, πρώτο χέρι, ρε. Δεν μου βγάλανε γιατί γινόταν χαμός.
0: Καλά, εντάξει, ρε, με το Κεχαγιά είπα το βρίσκω.
1: Για τώρα για την υποδοχή, εκείνο και το άλλο. Και λέει πώς κάνανε αυτή η γήπεδα. Εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ από 13 χρόνια παρακολουθούσα το άλλο. Τα έχω πει και άλλες φορές. Λοιπόν.
0: Τα έχεις πει, αλλά να πεις γρήγορα τώρα, γιατί έχουμε γραμμούλα και πέραν ο Γιάννης.
1: Ναι. Ο πρώτος πρόεδρος που ήταν, ο Μπαρμπαγιάννης, ο... πες το να, δεύτερη ώρα. Πώς λέγεται ο πρώτος πρόεδρος του Άρης?
0: Ξέρετε ποιο άθλημα.
1: Γενικά Άρης, πρόεδρος του Άρη.
0: Τι πρόεδρος, ο πρώτος των όλων των εποχών, αυτό λες? Οι ιδρυτές δηλαδή.
1: Στη ΔΕΗ, που ήταν διευθυντή στη ΔΕΗ, ρε παιδί μου. Αυτός ήταν πρώτος πρόεδρος του Άρη. Είχα ένα σιώγο δικηγόρο.
0: Πού να ξέρω εγώ, κύριε
1: αλίμονο τώρα, με ξεφεύγει τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Διδέουρο ήταν τρία αδέρφια. Ναι. Λέγα για τα γήπεδα, ο Διδέουρο ήταν τρία αδέρφια. Λοιπόν, και ένας ήταν αργενός, ο έπαιζε και στον Άρη.
0: Πάντως οι παράγοντες...
1: Ακούω,
0: άντε, μην κάνουμε δύο ώρες.
1: Λοιπόν, αυτοί είχαν ένα οικόπεδο 3-4 στρέμματα στο Φίρικα. Πρόεδρος στο μπάσκετ ήταν ο Σολίνας. Σολίνας του λέγαμε, ήταν ψηλός, λεπτός, ο Βασιλακόπουλος. Και είχαν κανονίσει αυτοί, λοιπόν, αν κάνει ο Βασιλακόπουλος γήπεδος στο Σέδες.
0: Ναι, λοιπόν, γρήγορα όμως γιατρέ, γρήγορα.
1: Ναι. Λοιπόν, και θα γινόνται και με 20.000 θέτες και θα γίνεται μπάσκετ πάντα για όλη τη Θεσσαλονίκη. Ο Βασιλακόπουλος ήταν φιλός με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ του Ερασιτέχνη. Λοιπόν, και τότε το δίνει και γύρω γύρω στο Κατζόπουλος θάματα. Λοιπόν, τους δίνουν και άλλα 20-30 θέματα, τα κάναν πως θα κάνουν. Και αντί να κάνουν στις Σέδες για όλο το αθλητικό λοιπόν, το κάνουν στο ΜΑΟ, το κρατικό που λέμε έλεγα από το. Λοιπόν, και μας γράψαν τα παιδάκια στο Μαβούτσια. Γιατί αυτοί όλοι ζητούσαν. Ή ο Άρης, παράγοντες. Λοιπόν, οι περισσότεροι είχαν δεξιά φόρα. Κατάλαβες τώρα. Ποτέ...
0: Σε κατάλαβα, εγώ απλά δεν τελειώνεις εσύ.
1: Τους χαζεύματα αυτά πηγαίναν για τις δικές τους δουλειές και δεν ποτέ δεν ζητήσανε. Εδώ αυτούς τους κάναν από το τίποτε γηπεδάρα. Γηπεδάρα. Mm. Και παλεύουμε με το έτσι που θέλω. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Αν δεν καταλάβω, εγώ πώς θα καταλάβει. Το θέμα να καταλαβαίνουν και οι κροατές. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ο μόνος ο οποίος είχε χρήματα ήταν ο Γιάννης, ο μηχανικός αυτός. Πώς έγινε. Ο μηχανικός ήταν.
0: Λοιπόν, γιατρέ, παιδί πήγε 12 και παιδί ο Γιάννης θέλει να μπει και θέλω να βγάλω μια γραμμούλα ακόμα. Σε αφήνω για την Δευτέρα. Άντε, φιλιά.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Βάλε μια Δευτέρα. Με πρώτη είσαι.
0: Δύο ώρες, φίλε. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει εκπομπή. Και εσείς μιλάτε 5 ώρες, φίλε. Γλιστρίδα φάγα.
2: Μα τι είναι, Παρίς και βγαίνουν κύριοι στο καφέ. 6 φορές τον.
0: Ήρθε ένας άνθρωπος να κάνει μια εκπομπή, να μάθετε κι εσείς δύο πράγματα. Στραβωθείτε. Κάθεστε και μιλάτε και κάνετε χουλιαμά. Πες ρε
2: φίλε. Τι θέλει ταχύτητα το ράδιο, δεν θέλει τόσο...
0: Ωραία. Για λέγε.
2: Τι να πω, πας και θυμάμαι τι ήθελα να πω. Να πω μια καλημέρα στον κόσμο του Άρη.
0: Ναι.
2: Τώρα που φυσικά δεν θα απασχολήσει πολύ γιατί εγώ στη θέση τώρα θα είχα πέσει κάτω, είναι η αλήθεια.
0: Έτσι νομίζω έκανα.
2: Ναι. Θα έλεγα που θα την έκλεινα την γραμμή, ναι. Τέλος πάντων καλά να είναι ο άνθρωπος, ναι. Καβαλέ κάνω. Πιστεύετε δηλαδή ότι, γιατί άκουσα πιο πριν, ναι, ότι θα έχει περίπου 10.000 κόσμο το αεροδρόμιο.
0: 10.000, είπε ένας ότι να έχει 10, το είπε έτσι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει κανένα 3.000.
2: Ακριβώς, το είναι για τέτοια. Ναι, είναι και, όχι ότι είναι τώρα Κυριακή μες στο
0: το οποίο 3.000 είναι εντυπωσιακό νούμερο έτσι, δεν είναι τώρα.
2: Βεβαίως, το θέμα είναι να μην έχει 1.000, μακάρι να έχει ένα 3.000 όπως το πες. Γιατί δεν ευνοεί η ώρα, Κυριακή τώρα τα μεσημέρι προς απόγευμα. Με
0: και μπανάκια και όλα και κακό και ιστορίες.
2: Βέβαια, αυτό. Μακάρι να
0: ξεκινήσουμε
2: και να πάει με πορεία, όπως είπε ο άλλος ο κύριος, θα ήταν μαγικό αυτό τώρα. Λίγο να
0: ο Μίνος Κιδωνάκης είναι ο πρώτος πρόεδρος της ομάδας. Ποιος θα το έλεγε, ο Πόχος θα το έλεγε.
2: Καλά, ρώτα και εσύ το ChatGPT, βρε, εύκολα είναι τώρα.
0: Αυτά είναι της πλάκας, ναι.
2: Ναι, ρώτα τώρα το
0: άντε, φιλιά, σ' αφήνω. Bye.
2: Bye.
0: Ήρθε η ώρα. Άντε βρε τελείωνε λέει, να ακούσουμε και κανέναν άλλον. Αχ Θεέ μου, όντι λέει και κλαίω λέει. Αν αυτός είναι όντως γιατρός. Γιατρός είναι ο άνθρωπος λέει. Ωχ Θεέ μου. Συγγνώμη, μιλάμε για τον κύριο γνωστό. Όχι, δεν είναι αυτός ο γνωστός που μιλάμε για αυτόν, ναι. Όχι αυτός. Έχει πάρει τηλέφωνο, όχι αυτός που είχε παρέμβει. Άλλος, αλλά έχει πάρει, τον έχετε ακούσει. Τι της πλάκας, τι εννοείς της πλάκας, ποιος είπε της πλάκας, τι είπε, εγώ είπα τέτοιο πράγμα, για ποιο λόγο το είπα. Μήνος Κιδωνάκης, ο πρώτος πρόεδρος, είπα, το είπε ο Πόχος, τι άλλο είπα. Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, ηρέμησε λίγο. Κάτσε να δω τι μου λέει ο Αλέξανδρος. Ο Πόχος, έτσι. Αυτός ο Αλέξανδρος. Ο προηγούμενος. Α. Άντε ρε δασκάλου, διώξ' τον να λέει. Γιάννη λέει να με διώξεις. Πάρω τον μπούλο μου να φύγω. Αφού ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, τα ακούσουμε όλα έτσι, μην αγχώνεστε. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται γύρω από το... στον υπόλοιπο κόσμο τέλος πάντων, εκτός Άρη, εκτός αθλητισμού, να ακούσετε πέντε πραγματάκια και μετά διαφημιστικό πακέτο μηνυμάτων και μετά Γιάννης Δασκάλου και μετά Δημήτρης Σωσάλης, Χρήστος Γκάλης και όλη αυτή η παρέα και Γέλο Radio 101,7. Αυτά. Τώρα τι θα πείτε εσείς, να ψυχάνε μισθό, τι θα πείτε για μπάσκετ. Με Γιάννη Δασκάλου μάλλον για μπάσκετ θα πείτε. Αν και χτες με πληροφορήσανε το τελευταίο κομμάτι του πεντάλεπτο του Γιάννη που είπε δύο πραγματάκια για το πώς αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις, πώς θα τις έτρεχε αυτός άμα ήταν π.χ. στον Εστέχνη, κάτι τέτοιο δεν είπες Γιάννη? Αυτό μου μεταφέρανε και νομίζω ότι έτσι που με το μεταφέρανε, έτσι όπως το είπε ο Γιάννης, κάπως έτσι θα ενεργούσαμε όλοι όσοι θα ήμασταν, αν ήμασταν στη θέση ας πούμε του φίλου μου του Άκη του Σονίδη ή του Σίμου του Αϊβαζίδη. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Εμείς θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τα ξαναπούμε σύντομα, σε κανένα δίμηνο. Τώρα βέβαια ελπίζω να μην γεννήσει κανένας άλλος. Α, να ευχηθούμε και καλό τύχο το παιδάκι του Νίκου του Παπαδόπουλου, το δεύτερο, που ήταν και ο λόγος που ήρθαμε εμείς εδώ αυτή τη βδομάδα. Έχω άμεση σύνδεση με το γιο σου Νίκο, να τον ενημερώσεις, να του πεις όταν θα είσαι σε φάση να επικοινωνείτε, να τον πεις ότι όταν μπεις έτσι τι γινότανε αυτή τη βδομάδα. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούδια Σκύρα. Σε τροχιά αποκλιμάκωση εισέρχεται η Μέση Ανατολή, φαίνοντας κατακόρυφη πτώση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν, η οποία προβλέπει δίμηνη εκεχηρία και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, με μοναδική εκκρεμότητα την έγκριση του ανώτατου ηγέτη Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Η είδηση λειτουργήσε ως ανίδα σωτηρίας για τις αγορές, με το πετρέλαιο Brent να πραγματοποιεί βουτιά στα $88 το βαρέλι. Σαφείς κόκκινες γραμμές απέναντι στην Άγκυρα έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αμερικανικό podcast, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη νέα μεταναστευτική απειλή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, τονίζοντας ότι οι ροές πρέπει να αναχαιτιστούν στην πηγή τους. Τέλος έδωσε και ένα ισχυρό εσωτερικό πολιτικό στίγμα, δηλώνοντας έτοιμος να θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη συνεχόμενη θητεία, ώστε οι αλλαγές στη χώρα να γίνουν μη αναστρέψιμες. Σφόδρια επίθεση απέναντι στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέδριο που παραβρέθηκε το πρωί. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού περί διπλώματος οδήγησης και εκλογικών ιτών, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι το δίπλωμα αφαιρείται μόνο όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι έχει μηδενίσει το εντυμόμετρο και ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πρωθυπουργική θητεία έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως η πιο έντιμη. Κρίσιμα αποτελέσματα DNA αναμένονται σήμερα το μεσημέρι για το διπλό έγκλημα που συγκλονίζει το Αίγιο. Τα εργαστήρια της αστυνομίας εξετάζουν το γενετικό υλικό από τα νύχια της 54χρονης, η οποία φέρει εμφανή αμυντικά τραύματα και πάλευσε με τον εκτελεστή της. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της οδηγείται σήμερα στον ανακριτή για διπλή ανθρωποκτονία, αρνούμενος τα πάντα και ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη μητέρα και τον γιο νεκρούς όταν ξύπνησε. Λουκέτο σε 400 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού, καταγγέλει η Ποεδίν. Στο πλαίσιο κινητοποίησης στο νοσοκομείο Γεννηματάς, οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων που ναρκοθετεί το ΕΣΥ. Όπως τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος, οι γιατροί και οι νοσηλευτές γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σύστημα εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών. Τα σωματεία ζητούν άμεση λήψη μέτρων, αυξήσεις μισθών και επαναλειτουργία των κλειστών χειρουργείων και των κλινών ΜΕΘ, οι οποίες έχουν περιοριστεί πλέον στις 800 σε όλη τη χώρα. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Ένας 79χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον πρώτο όροφο κλινικής όπου νοσηλευόταν. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες της πτώσης. Τελεσίδικη καταδίκη για πανεπιστημιακό γιατρό στη Θεσσαλονίκη που εισέπρατε φακελάκια. Το τριμελές εφετείο τον έκρινε ένοχο για δωροληψία κατ' επάγγελμα και του επέβαλε 28 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Ο γιατρός παράκαμπτε τη λίστα αναμονής για επεμβάσεις αγκιοπλαστικής, παίρνοντας από τους ασθενείς ποσά έως 5.000 ευρώ. Στην ίδια δίκη οι κατηγορούμενοι ασθενείς και συγγενείς αθωώθηκαν. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
9: Ergo. Τέλεια νέα.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981 33 4455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λόγιο έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Έχουμε μπροστά μας 1 ώρα και 35 λεπτά για τη σημερινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, 12 του Ιούνιου. Την εκπομπή την προσφέρουν και σήμερα 4 εταιρείες που με την αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν μας κάνουν πάρα πολύ περήφανους για τη συνεργασία αυτή. Η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, είναι και σήμερα μαζί σας και μαζί μας. Σήμερα κλείστε ένα ραντεβού με ένα σύμβουλο της Επίδοσης για να μπορέσετε να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Μοναδική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα με τρεις έδρες, έδρα σε τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ναι. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Κάθε γλυκιά ανάμνηση, κάθε γλυκιά στιγμή, μικρή ή μεγάλη, φέρει την υπογραφή και τη φροντίδα του ζαχαροπλαστείου Αμίλτος. Και επειδή μπήκαμε σε μια εποχή με γάμους, με βαπτίσεις, με όμορφα πράγματα, το catering των ζαχαροπλαστείων Αμίλτος είναι εκπληκτικό, είναι απολύτως επαγγελματικό, κορυφή στην ποιότητα. Εμπιστευτείτε το. Και αν θέλετε και τη δική μας συνδρομή για να το αξιοποιήσετε, εδώ είμαστε. Πόλη και αγάπη και στην Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση. Μια υπέροχη οικογένεια. Η δεύτερη γενιά Δερβισέων έχουν την Άλουπλας μαζί τους επίσης. Αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο των κορυφαίων κουφωμάτων PVC για την κατασκευή, την ποιότητα, το design, την οικονομία, την ασφάλεια. Κάντε μια βόλτα από το showroom της Άλουπλας στην Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα, η παλιά Ιφένα. Θα διαπιστώσετε για ποιο λόγο είναι η κορυφαία επιλογή για τα κουφώματά σας. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής. Σόλωνος 88, μια ομάδα ανθρώπων που δίνει λύσεις ουσιαστικές, καθημερινές για εσάς και την επιχείρησή σας, για να αποφεύγετε κακοτοπιές και παγίδες. Η Smart Finance είναι εκεί, σας περιμένει με αμεσότητα, με υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για την εξυπηρέτησή σας. Η επικοινωνία μας γίνεται μέσω μηνυμάτων 6936512099. Το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook και φυσικά μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube μας ακούτε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνετε και εγγραφή στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Είστε έτοιμοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση, παιδιά. Απ' όλα έχει σήμερα η εκπομπούλα. Όμορφες μουσικές όπως ήδη ακούτε. Μουσικές οι οποίες βέβαια σήμερα ο καιρός θα μας τα χαλάσει σε λίγο. Υπάρχει πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία καιρικά φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μεταξύ άλλων. Να έχετε το νου σας, έτσι. Βροχές, καταιγίδες μέχρι και χαλάζει. Πρόσκαιρα θα είναι, αύριο το πρωί θα έχουν τελειώσει, αλλά πάρτε τις προφυλάξεις σας όσοι έχετε εξωτερικούς χώρους. Δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις σήμερα για σας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Τσαλδάρη, τον πρώην διεθνή άσο του Άρη και νυν προπονητή, να μιλήσουμε, να κάνουμε μια ωραία μπασκετοκουβέντα κυτρινόμαυρη. Τα νέα δεδομένα της συνεργασίας του Άρη με τον Σπανούλη, του αυξημένου μπάτζετ, την προοπτική της Ευρωλίγκας, όλα αυτά. Σε λίγο με έναν άνθρωπο που αγαπά, νοιάζεται για τον Άρη και έπαιξε με τον Άρη στην τελευταία του έτσι παρουσία στην Ευρωλίγκα, τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Σε μία ώρα από τώρα περίπου, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στη 1:30, έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον αγαπημένο τον Χρήστο Μαγκότσιο. Τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με το πιο μάγκικο, υπέροχο, λατρεμένο κύπελο Ελλάδος που κατακτήσαμε το 97. Τελικό στον Απλήρωτον, στο Παλέ, που έληξε με θρίαμβο του Άρη επί της ΑΕΚ στον τελικό.
και του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό. Καλεσμένος στο πάρτι του Άρη εκείνου του Final Four ήταν και ο Ολυμπιακός. Ο coach Μαγκότσιος ανακοινώθηκε χθες, ανανεώνει τη συνεργασία του και θα είναι προπονητής των Ακαδημιών του Άρη υπό την αιγίδα της ΚΑΕ πλέον. Έχουμε πολλά και ωραία πράγματα να πούμε σήμερα με τον coach Χρήστο Μαγκότσιο, τον αγαπημένο αυτό φίλο. Θα σας έχω σημαντική ειδησιογραφία. Σημαντική. Κάτσε κάτω ρε δασκαλού, χαλάρωσε πες, για να προσελκύεις ακροατές. Τα φουσκώνεις τα πράγματα. Πάμε πάλι. Θα σας έχω μια αποκλειστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση Αμίνουα. Σε λίγο θα μάθετε την ειδησούλα. Όχι κάτι φοβερό, αλλά είναι μια εξέλιξη που θα καθορίσει πολλά πράγματα για τις σχέσεις Άρη-Νουά. Σε πολύ λίγο θα μάθετε λεπτομέρειες. Θα μάθετε λεπτομέρειες και για τη συνέντευξη τύπου της προσεχούς Δευτέρας που αναμένεται με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Πώς θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα εποθεί, ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιοι θα είναι οι παρευρισκόμενοι και ομιλητές. Εδώ φίλες και φίλοι, σε λίγο. Στην εκπομπή, στον Yellow Radio.

Ό,τι άλλο υπάρχει από την κίτρινο μαύρη επικαιρότητα θα το φέρουμε μπροστά σας και θα το φωτογραφίσουμε. Νομίζω ότι είναι η τελευταία εβδομάδα που θα χρειαστεί να κάνετε υπομονή για μεταγραφικής φύσεως θέματα, τουλάχιστον στον μπασκετικό Άρη, γιατί στον ποδοσφαιρικό υπάρχει ακόμα προφανώς αρκετό μέλλον για να γίνουν κινήσεις. Αλλά στον μπασκετικό Άρη ήταν η τελευταία εβδομάδα αναμονής γλυκιάς από την ερχόμενη. Κάποιες από τις πρώτες ανακοινώσεις θα αρχίσουν να έρχονται, όπως και κάποια νεότερα που αφορούν εξελίξεις μεταγραφικές στον μπασκετικό Άρη. Θα φωτογραφίσουμε και πού περίπου ποιο θα είναι το κεντρικό μήνυμα της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη και των όσων πολλών αλλά πολύ μετρημένων θα πει στη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας.

0: Καμιά φορά με τη μουσική που παίζουμε δεν θέλω να τη διακόψω. Δεν θέλω να βγάλω θέματα, δεν θέλω να μιλάω, δεν θέλω να κάνω συνεντεύξεις. Θέλω απλά να ακούω τις μουσικές. Εδώ υπάρχει ένας φίλος που λέει: άντε ανακοίνωσε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τον Mike James να τελειώνουμε. Και ένας άλλος φίλος λέει: καλημέρα Γιάννη, Mike James τελικά υπάρχει κάτι? Είναι σαν τον Σπανούλη, λέμε με τίποτα και μετά έρχεται, δεν είναι έτσι? Ο άνθρωπος έβγαλε προχθές στο διαδίκτυο μία φωτογραφία με την οποία, μάλλον δεν ήταν μία, ήταν 10 φωτογραφίες με τις οποίες αποχαιρετούσε τη Μονακό. Μία από αυτές τον είχαν και με τον Σπανούλη. Βρε τι κακό έγινε. Βρε να, βρε προπομπός κλπ. Αν με ρωτάτε αν θέλει ο Σπανούλης τον Mike James τον Άρη ή αν τον θέλουν γενικώς ο Άρης ως οργανισμός τον Mike James, δεν χρειάζεται να σας απαντήσω. Αν με ρωτήσετε αν ο James θα φύγει από την Ευρωλίγκα να παίξει στο Eurocup, θα το θεωρήσω αρκετά σπάνιο, δύσκολο ως και απίθανο. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα ποτέ. Δεν γνωρίζω όμως κάτι να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν είναι καλό, ξέρετε, να βιαζόμαστε τόσο πολύ τη στιγμή που σε 3 μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον προπονητή, να ακούσουμε τη διοίκηση και από την Τρίτη και μετά να δούμε μια ωραία ροή ανακοινώσεων για όλα αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Πάντως δεν ξεχνώ πρόσφατα μια διαρροή της Sky Άρης, η οποία λέει: παιδιά, χαλαρώστε λίγο με ονόματα τύπου James, τύπου Πάντερ, τύπου Χεζόνια, χαλαρώστε λιγάκι, δεν είμαστε σε τέτοια επίπεδα. Η ίδια η διοίκηση, η ίδια η Sky Άρης είχε κάνει μια διαρροή για να ρίξει λίγο τους τόνους. Οπότε μείνετε σε αυτά. Σήμερα βλέπω και τον Γιώργο τον Τανούλη με τον Λευτέρη τον Ποχορίδη εδώ χθες, πρέπει να ήταν στον Κότσιρα. Τα ποιοτικά παλικαράκια μας λέει εδώ ο φίλος ο Αμάραντος, σωστός. Λοιπόν, ο ένας φίλος για τον Κώστα έχει αγωνία, με απασχολεί. Υπάρχει θέμα να μην γίνει μεταγραφή? Γιατί να μην γίνει μεταγραφή του Κώστα Αντετοκούμπο από τον Ολυμπιακό στον Άρη? Συνήθως ο Ολυμπιακός είναι full center, του περισσεύεται το κούμπο, δεν τον υπολογίζει και ο Άρης τον θέλει. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους φυσιολογικά. Καλημέρα και στο φίλο τον Αργύρη, τον αγαπημένο, στο φίλο τον Γιώργο. Ο φίλος ο Βαγγέλης είναι εδώ. Θα σας πω και κάποια πραγματάκια που αφορούν αυτό που με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ έντονα και για τις εταιρείες με τις οποίες θα συνεργαστούμε φέτος, την εταιρεία κυρίως που θα έχουμε, θα αναλάβει την ένδυση της Sky Άρης. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει κάτι για το Μουντιάλ. Δηλώνω τελείως εκτός τόπου και χρόνου με το Μουντιάλ, παιδιά. Το μόνο που με συγκίνησε χθες, που κάθισα και είδα 5 λεπτά από το Μεξικό Νότιος Αφρική, είναι ότι έβλεπα το ίδιο γήπεδο στο οποίο είχα δει τον τελικό της Αργεντινής, του Diego Armando Maradona, του Μπουρουσάγκα, του Βαλντάνο και όλων των υπολείπων βούνων της Αργεντινής, με τη Μεγάλη Γερμανία, του Καν Χάιν Ζουμενίγκε, του Λιμπάρσκι και των υπόλοιπων βουνών. Εκείνο το φοβερό 3-2 και θυμήθηκα ότι το 86 όχι απλά ζούσα και βασίλευα και θυμάμαι και τι είχε γίνει ακριβώς στο τελικό και έβλεπα το ίδιο γήπεδο 40 χρόνια μετά. Ήταν το μόνο πράγμα έτσι που μου έφερε συγκινήσεις ποδοσφαιρικές. Θα σας δώσω και τις ειδησούλες, θα σας πω ό,τι πραγματάκι νομίζω αρκετά σημαντικά για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τον Άρη. Και θα κάνουμε και μια μικρή αποκαλυψούλα αν θέλετε και για την εταιρεία που θα ντύνει τον Άρη την καινούργια χρονιά. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι Αθήνα και δεν είναι κάπου αλλού, γιατί ήταν και στο εξωτερικό ο Δημήτρης, παρακολουθούσε κάποια έτσι, πολύ σημαντικά μπασκετικά συμβάντα, γεγονότα, σεμινάρια. Ο Δημήτρης Τσαλδάρης, φίλες και φίλοι, είναι πάντα εδώ όταν του ζητάμε τη γνώμη του, πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Άρη και φυσικά φαντάζομαι ότι παρακολουθεί και ο ίδιος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις φρέσκες εξελίξεις που φέρουν τον Άρη ξανά στην επικαιρότητα. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Αν μη τι άλλο,
1: όλα καλά.
0: Τα δεδομένα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε έχουν αλλάξει, γιατί πλέον μιλάμε για έναν Άρη που θα βιώσει από αύριο, τη Δευτέρα, συγγνώμη, την εποχή του Βασίλη Σπανούλη και που κινείται πλέον με προδιαγραφές.

0: του σχεδιασμού από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχουν καταλάβει όλοι μας.
1: Δημήτρη, τι φέρνει ο ερχομός του προπονητή Βασίλη Σπανούλη στον Άρη? Τι πιστεύεις εσύ ότι φέρνει αυτός ο άνθρωπος ως προπονητής σε μια ομάδα που την ξέρεις καλά? Γιατί ξέρεις και τον Σπανούλη καλά, αλλά ξέρεις και τον Άρη της Ευρωλίγκα καλά, γιατί έχεις παίξει την Ευρωλίγκα και ξέρεις πολύ καλά και το γήπεδο και τις απαιτήσεις και το επίπεδο και γενικώς ότι ο Άρης, όσο χαμηλά και αν ήταν, ήταν πάντα αναγωνία μαγαζί.
0: Κοίτα να δεις, πρώτα απ' όλα για την ομάδα, εντάξει, πάντα υπάρχει απέτηση, πάντα υπάρχει η δίψα που λέμε, η πίεση, και νομίζω ότι, εντάξει, ο Βασίλης, δεν θα μιλήσω εγώ για τον Βασίλη, γιατί έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του σε όλα τα επίπεδα, και σαν αθλητής και σαν προπονητής, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον διαχειριστεί. Έχει την ικανότητα, έχει τις αρετές, έχει τη δύναμη, τη πνευματική να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, και νομίζω ότι είναι κάτι, θα φέρει ας πούμε την άβρα που το συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως του νικητή, έτσι, γιατί ο Βασίλης πάνω απ' όλα είναι νικητής.
1: Αυτό θέλω να βάλεις μια άνω τελεία εδώ, γιατί αυτό ακριβώς θέλω να σου δώσω ως πάσα. Ο Άρης της Ευρωλίγα, όταν παίζατε εσείς, ήταν μια ομάδα με πολύ χαμηλό μπάτζετ σε σχέση με τις άλλες, αλλά με πολύ υψηλό φρόνημα και πολύ υψηλή, αν θέλεις, μενταλιτέ νικητή. Εσύ, ο Καλαϊτζής ο Γιώργος που ερχόταν από τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος ο Σιγάλας, ο οποίος ερχόταν από τον Ολυμπιακό με τις παραστάσεις στην Εθνική και όλα αυτά που τον ακολουθούσαν, ο Σάββας ο Ηλιάδης, τα παιδιά που ήταν ξένοι αλλά έγιναν νέοι Έλληνες στην οτροπία. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πολύ σοβαρό μπόλιασμα και είχε ανάγκη ο Άρης αυτό το πνεύμα νικητή και την οτροπία, έτσι.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Όταν ξεκινάς να σχεδιάσεις και να χτίσεις, σαφώς παίζει ρόλο η κουλτούρα της ομάδας. Ποια είναι η κουλτούρα της ομάδας, τι αντιπροσωπεύει η ομάδα, ποιες είναι οι βασικές αρχές. Ο Άρης είναι πάντα μια ομάδα η οποία κυνηγάει το. Δηλαδή δεν μπορεί να κυνηγήσει τίποτα λιγότερο από την νίκη. Έτσι, δηλαδή παίζεις πάντα για να κερδίσεις, έχεις πάντα την πίεση σε όποια κατάσταση κι αν είσαι. Οπότε ξεκινάμε από εκεί, ότι είναι η κουλτούρα του κλαμπ να είσαι νικητής. Όταν αυτό το ταιριάζεις και με προσωπικότητες οι οποίες στο DNA τους έχουν το ίδιο ακριβώς πράγμα, τότε είναι πολύ δύσκολο να αποτύχεις, να μην πετύχεις το στόχο σου. Και θεωρώ τώρα ότι αυτό που λες, αυτό που χαρακτηρίζεις ως μπόλιασμα, αυτή την περίοδο τώρα νομίζω ταιριάζει 100%, γιατί έχεις το κλαμπ με την κουλτούρα και τις αρχές, και έχεις και μια προσωπικότητα στον Βασίλη, ο οποίος είναι νικητής, το έχει αποδείξει νομίζω παντού. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός ο οποίος έχει να δώσει μόνο καλά αποτελέσματα.
1: Ο συνδυασμός της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και ο συνδυασμός του μπάτζετ που πέρσι ήταν 2,5 εκατομμύρια, φέτος η πρόβλεψη, η αισιόδοξη έλεγε ότι θα πάει γύρω στα 4,5 με 5. Το μπάτζετ του Άρη αποφασίστηκε ότι θα είναι 10 πλάς, 10 συν για τη φετινή χρονιά. Κάνει τον Άρη, πιστεύεις, αυτός ο συνδυασμός οικονομικής πλέον δυνατότητας να χτυπήσει παίκτες από το πάνω ράφι αλλά και της παρουσίας του Σπανούλη στον πάγκο, κάνει τον Άρη πιο ελκυστικό μεταγραφικά? Δηλαδή εσύ ως παίκτης θα τον έβλεπες πλέον τον Άρη διαφορετικά εκεί έξω?
0: Κοίτα να δεις, πάντα γίνεται αυτό. Δηλαδή ακούγοντας ότι ο Άρης θα έχει μεγάλο budget, θα έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, θα έχει sold out σε κάθε παιχνίδι. Παράδειγμα σου λέω εγώ ότι για ένα παίχτη και να θυσιάσει αυτό το επίπεδο του Πελληνικού στο EuroCup της Ευρωλίγκας, το να θυσιάσει κάποια χρήματα για να παίξει και να κερδίσει κάτι, να κάνει κάτι παραπάνω στην καριέρα του, είναι πάντα ελκυστικό. Απ' την άλλη, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι, και το είπες και εσύ πριν, ότι τα μπάτζετ δεν κάνουν τις ομάδες, έτσι. Τις ομάδες τις κάνουν η κουλτούρα των παιχτών, το DNA και η προσωπικότητα των παιχτών, του προπονητή και του κλαμπ. Mm-hmm. Και έχει αποδειχτεί αυτό πολλές φορές. Όπως είπες και εσύ πριν, εμείς τότε είχαμε μια ομάδα η οποία δεν είχε μπάτζετ μεγάλο, αλλά

0: αίμα και το DNA ήταν.
1: Είχε φοβερή ιδιοσυγκρασία.
0: Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι ναι, επειδή έχει 10 εκατομμύρια budget ή 9 ή 7 ή 12, τα πράγματα θα είναι super και θα πάνε καλά. Γιατί έχει αποδειχθεί πολλές φορές πως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο στο να κάνεις recruiting καλούς παίχτες. Και όταν είναι τέτοια brand από πίσω, το brand του Άρη, με καλή διοικησία, με project και πλάνο για τα επόμενα χρόνια, σίγουρα αυτό το κάνει πολύ ελκυστικό στα μάτια ενός παίχτη υψηλού επίπεδου.
1: Στον Άρη μέχρι στιγμής έχει υπογράψει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και έρχεται και θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Κώστα το Κούμπο και ο Γιώργος Οτανούλης αναμένεται να είναι πλέον παίκτες του Άρη χωρίς δανεισμό από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα χωρέσουν οι δρόμοι μαζί. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Υπάρχει ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, ο Στέλιος ο Πουλιανίτης, γενικώς υπάρχει ένας ελληνικός κορμός πολύ σημαντικός. Εσύ ξέρεις καλά τι σημαίνουν οι Έλληνες παίκτες σε τέτοιο επίπεδο ομάδες για να μπορούν τα αποδυτήρια να είναι εκεί δεμένα και να βοηθάνε και τους ξένους, έτσι.
0: Το αποδυτήρια, ναι, κοίτα, το ελληνικό στοιχείο πάντα θα παίξει μεγάλο ρόλο. Κυρίως θα σου πω όταν έχεις να περάσεις δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή να διαχειριστείς κάποια κακά φεγγάρια που λέμε, κάποιες απρόσμενες ήττες, κάποιους τραυματισμούς, το ελληνικός κορμός θα πρέπει να είναι εκεί για να δώσει τη συσπήρωση και να υπάρχει η κοινή φωνή και το DNA της ομάδας, ας πούμε, και πάντα σε όλες τις ομάδες το DNA είναι ο ελληνικός κορμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ σημαντικό που άρεσε και αυτούς τους παίχτες.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και φέτος είναι στους τελικούς. Θα ζητήσω και τη γνώμη σου για το Game 5. Φαίνεται ότι τουλάχιστον και τα επόμενα χρόνια άμεσα θα είναι οι ομάδες που θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν, γιατί τα budget είναι πάρα πολύ ψηλά και έχουν προχωρήσει πολύ. Θεωρείς ότι ο Άρης θα αρχίσει να ενοχλεί, να γρατζουνάει αυτές τις ομάδες, όπως το έκανε ο δικός σου Άρης όταν έπαιζες, που έπαιξε πέμπτο μάτς και ενώ ανέκτησε και το πλεονέκτημα έδρας από τον Ολυμπιακό και έχασε σε ένα δυο σουτ, είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον κέρδισε συστηματικά. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Άρης θα μπορεί να έρθει σε μια φάση που θα γίνει ενοχλητικός και ανταγωνιστικός απέναντι σε αυτές τις ομάδες?
0: Νομίζω ότι είναι ήδη σε αυτή τη φάση. Τώρα αν το ερώτημά σου να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αν ο Άρης θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι ξέροντας ας πούμε και ο Βασίλης σαν προπονητής και πώς είναι.
1: Δημήτρη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας. Νομίζω.
0: Δυναμική.
1: Ωραία.
0: Θεωρώ ότι ο Άρης είναι ήδη εκεί. Δεν λέω αυτό. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, τώρα σε ακούμε. Γιατί κάποια στιγμή Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, κάποια στιγμή σε χάσαμε. Τώρα σε έχουμε ξανά. Κανονικά σε έχουμε.
0: Ωραία. Ναι, για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρω τι χάσατε, ποιο κομμάτι.
1: Ότι δεν είναι ο Άρης έτοιμος από τη νέα χρονιά να. Ναι.
0: Όχι. Δεν λέω ότι. Ο Άρης, λέω, είναι εκεί. Έχει έρθει, δεν θα έρθει. Με βάση αυτά που ακούω πάντα, έτσι. Και με βάση το μεταγραφικό πλάνο. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι ο Άρης είναι έτοιμος να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι ο Άρης είναι εκεί. Έχει έρθει για να διεκδικήσει πράγματα. Και σου ξαναλέω ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Ο Άρης τότε είχε πάει να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να αποκλείσει και να φτάσει στον τελικό με μπάτζετ που ήταν μπορεί να ήταν και το 1 δέκατο από αυτό που είχε ο Ολυμπιακός. Οπότε δεν αποκλείω να γίνει κάτι αντίστοιχο και τώρα. Και όπως είδαμε, το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, με όλα αυτά τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και τα ταξίδια για τις ομάδες για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έχει μεγάλη φθορά. Και αν δεν έχεις συνέπεια και αν δεν έχεις βαθύ ρόστερ, είδαμε, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Κολοσσό στην έδρα του.
1: Και από τον Ηρακλή.
0: Και από τον Ηρακλή. Να μου πεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε μια σειρά παιχνιδιών.
1: Σωστό.
0: Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Άρης είναι ήδη εκεί και τα επόμενα χρόνια θα είναι σε θέση για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από αυτό που διεκδικεί φέτος.
1: Σωστό. Δημήτρη μου, για να κλείσουμε. Αύριο στις 6 ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η πέμπτη πράξη των τελικών. Η σειρά είναι στο 2-2. Ο Παναθηναϊκός έχει τα θέματα του τα αρκετά σοβαρά, ωστόσο έχει καταφέρει να το πάει, να πάει τους τελικούς σε πέμπτο μάτς. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία στο προηγούμενο μάτς και έβαλε πολύ μεγάλο άγχος πλέον στην πλάτη του. Τι βλέπεις εσύ αύριο?
0: Όπως ακριβώς το περιγράφεις. Δηλαδή είναι δύο ομάδες οι οποίες ναι μεν έχουν τα προβλήματά τους έκαστη διαφορετικής φύσης, αλλά όταν φτάνεις στο πέμπτο τελικό okay, θα πει κάποιος έδρα, κόσμος κλπ, αλλά σε αυτό το επίπεδο οι διαφορές είναι και το περιθώριο ας πούμε είναι πολύ, πολύ μικρό, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποιος το προβάδισμα. Είδαμε τον Ολυμπιακό ότι έφτασε πολύ κοντά στο προχθεσινό παιχνίδι, δεν τα κατάφερε και αυτομάτως έχει βάλει πίεση στον εαυτό του. Ο Παναθηναϊκός πάει πιο απελευθερωμένος με ό,τι προβλήματα έχει, οπότε θεωρώ ότι θα δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί σε λεπτομέρειες.
1: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, να είσαι καλά. Ελπίζω πολύ σύντομα την καινούργια χρονιά πλέον να σε δούμε και καμιά βόλτα εδώ από τα λιμέρια σου, τα παλιά, τα οποία τα αγαπάς πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά σου. Είναι τον Δημήτρη Τσαλδάρης, φίλες και φίλοι. Σημαντική η γνώμη του, η άποψή του. Πολύ έμπειρος, αγωνιστικά, προπονητικά. Φίλε Μάικλ, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που λες, μην το διαβάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς με το μήνυμά σου. Ο φίλος Απόστολος λέει: ρώτα τον Δημήτρη, αν τον ξαναβρίσκαμε, θα τον θέλαμε στην ομάδα του Σπανούλη, τον Τζερεμάια Μάσε. Κύριε Αποστόλη, ο Μάσε είναι στην ηλικία. Ο Τζερεμάια είναι 45 χρονών. Εννοείς έναν παίκτη τύπου Μάσε. Εντάξει, ήταν πολύ ιδιαίτερος ο Τζερεμάια. Δεν νομίζω θα μπορούσε να παίξει στην ομάδα του Σπανούλη, πάντως να ξέρεις. Η σειρά εκείνη με τον Ολυμπιακό ήταν πραγματικά χάρη απερίγραπτο το τελευταίο μάτς, ειδικά για τον Σκέιλς, ο οποίος ήταν ένας φωνικός σουτέρ και σε εκείνο το τελευταίο μάτς είχε 0 στα 7 ή 1 στα 8 τρίποντα, τα οποία τα περισσότερα ήταν και πέναλτι. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: καλημέρα στο λαό του Άρη. Αφήστε τον κόσμο να χαρεί που είναι επικραμμένος τόσα χρόνια και μην τον κρίνετε που θέλει αεροδρόμιο. Για μένα μακάρι να έχει 5.000, πρέπει να φανούμε ξανά και να ξεπλύνουμε την τροπή του ποδοσφαίρου. Χρήστο, δεν κάναμε καμιά τέτοια κουβέντα σήμερα για το αεροδρόμιο. Αντίστοιχα, χθες κάναμε κουβέντα και έκανα ένα σχόλιο και είπα ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό ο κόσμος να θέλει να ξαναδείξει το παρόν του και το ανάστημά του, γιατί δεν έχει την ευκαιρία να το κάνει τα τελευταία χρόνια σε τίποτα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκο από το Εγάλεο. Χαιρετώ τον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μου δείχνει ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Α, η συλλεκτική μπλούζα των κατόχων διαρκείας παραμένει διαθέσιμη ως και 31 Αυγούστου. Αυτό είναι από την μπουτίκ, παιδιά, για τον μπλουζάκι όσων είχαν πέρσι διαρκείας. Καλησπέρα από την κατακίτρινη μηχανιών από τον φίλο τον Τέο. Δεν χρωστάω κάποιο μήνυμα, νομίζω. Το 82 είναι ο Μάση, λέει ο φίλος. 44 ετών είναι λοιπόν, όχι 45. Στην ομάδα βετεράνων του Άρη ίσως και να έπαιζε. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτάκια, άρα νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω μια μικρή ειδισούλα που αφορά έναν παίκτη του Άρη. Ναι, δεν την είδα να γράφτηκε πουθενά. Ας την πούμε εδώ στην ταπεινή αυτή εκπομπή, για να τη δείτε και σύντομα γραμμένη γενικώς. Έτσι δεν κάνουν οι περισσότεροι, εγώ το είπα πρώτος κλπ. Πλάκα κάνω, έτσι. Οι συνάδελφοι κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους και έχουν και πολύ καλό ρεπορτάζ μπασκετικό Άρη. Τώρα, ο Αμίν Ουά θα είναι λογικά αύριο ή την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Λογικά αύριο ο Αμίν Ουά φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Σε μερικές ημέρες, προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, προς τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, στην οποία θα είναι παρόν ο Αμίν Ουά. Αλλά πριν γίνει αυτό, ο Ουά έρχεται αύριο λογικά στην Θεσσαλονίκη, θα μείνει για 2-3 ημέρες και εννοείται ότι στο διάστημα αυτό των 2-3 ημερών θα έχει τη δυνατότητα να βρεθεί και να μιλήσει από κοντά με τον καινούριο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον καινούριο του προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη. Σας είχα ενημερώσει και σας είχα εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί με την υπόθεση του Αμίν Ουά και για ποιο λόγο υπήρξε ένα μικρό ράγισμα του γυαλιού των σχέσεων των δύο πλευρών. Σας είχα πει επίσης ότι θεωρώ πως μία κουβέντα, μία συνομιλία μεταξύ του Σπανούλη και του Ουά θα λύσει το θέμα μιας για παντός. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν ο ίδιος ο Ουά μιλήσει με τον Βασίλη τον Σπανούλη, με αυτό που έδωσε το δείγμα, χαρακτήρα και παίκτη στους μήνες παρουσίας του στον Άρη και με αυτά που είμαι σίγουρος ότι θα του πει ο Βασίλης ο Σπανούλης, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Αμίν Ουά δεν θα κάνει χρήση του buyout, του Euroleague buyout, και θα παραμείνει στον Άρη και την Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τώρα θα κριθεί, τώρα θα ξεκαθαρίσει αν οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν ή όχι μαζί. Η κουβέντα που θα έχει ο Ουά με τον Νίκο τον Ζήση και τον Βασίλη τον Σπανούλη, θεωρώ προσωπικά και θεωρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει χαλάσει, παιδιά, είναι το μυαλό του Ουά, γιατί θεώρησε κατά τον ατζέντη του ότι δεν θα έχει πια τον ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο στον Άρη, και όλο αυτό μέσα στο μυαλό του του δημιούργησε ερωτηματικά, ανασφάλεια. Του είπε και ο ατζέντης του, δεν βλέπουμε λίγο το καμιά ομάδα Ευρωλίγκας, γιατί έχεις 3-4 περιπτώσεις που ενδιαφέρονται. Και ο Ουά μπήκε στη διαδικασία να το δει σοβαρά αυτό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο οποίος είναι ξεκάθαρος ως προς τη δέσμευση που πρέπει να έχουν οι παίκτες του που θα συνεργαστούν μαζί του και με τον Άρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και όσα χρόνια είναι αυτός εδώ. Δέσμευση απέναντι πρώτα στην ομάδα.

0: είναι πάνω από τα θέλω και το εγώ του κάθε παίκτη. Αν ο Νουά καταλάβει ότι και ευκαιρίες θα έχει και χρόνο συμμετοχής θα έχει και ρόλο ουσίας θα έχει στον Άρη του Σπανούλη, αλλά θα πρέπει να παλέψει για να πάρει το χρόνο του και να τον μοιραστεί με τους υπόλοιπους πολύ καλούς ποιοτικούς παίκτες που θα έχει το ρόστερ, ο Νουά θα συνεχίσει στον Άρη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Γιατί ο Άρης τον θέλει, τον έχει ανανεώσει και το έκανε γιατί τον πιστεύει. Και αν δεν τον πίστευε, δεν θα του πρότεινε μάλιστα πριν από λίγο καιρό και μία αναδιάρθρωση του συμβολέου του προς τα επάνω, για να του δείξει ότι σε εκτιμάμε και σε θέλουμε. Ελπίζω και εύχομαι το γυαλί να ράγισε λίγο το προηγούμενο διάστημα και να ξανακολλήσει οριστικά το αμέσως επόμενο διάστημα και την Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα μετά τη συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, θα γίνει το ραντεβού του coach Σπανούλη και του Νίκου Ζήση με τον Αμίν Νουά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό, για να απαντηθεί και το ερώτημα, σε μεγάλο βαθμό το ερώτημα της συνεργασίας, του μέλλοντος συνεργασίας του Άρη με τον Αμίν Νουά. Αυτή είναι λοιπόν η ειδησούλα. Ο Αμίν Νουά έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα συναντηθεί με τον Νίκο Ζήση και τον Βασίλη Σπανούλη. Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται αύριο ο Νουά εδώ, έτσι. Έχει ήδη υπάρξει τηλεφώνημα, συνεννόηση με τον Νίκο τον Ζήση και έρχεται εδώ επί τούτου για συγκεκριμένο λόγο. Και καλά είναι που έρχεται εδώ, και έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί άλλο πράγμα είναι το τηλέφωνο, άλλο είναι η βιντεοκλήση και άλλο δύο άνθρωποι, ένας προπονητής τεράστιας εμβέλειας και προσωπικότητας όπως είναι ο Σπανούλης, να κάτσει με τον παίκτη του και να του εξηγήσει κάποια πράγματα σχετικά με τη φιλοσοφία του. Ούτως ή άλλως ο Νουά θα καταλάβει και θα διαπιστώσει πολύ σύντομα ότι δεν έρχεται σε μια ομάδα του EuroCup που θα παλέψει κάποια στιγμή να είναι στην Ευρωλίγκα. Σημειώστε το αυτό. Ο Άρης σε 2 χρόνια από τώρα θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον το αργότερο, λέω εγώ. Για να μην σας πω ότι του χρόνου κάνω καμιά περίεργη μαντεπιά και σας πω ότι του χρόνου είναι η τελευταία χρονιά που ο Άρης παίζει στο EuroCup. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Σας μετέφερα λοιπόν και την είδηση. Ξέρετε, προσπαθώ να είμαι σε κάποια θέματα. Δεν το είχα διασταυρώσει αυτό χθες. Δεν την είχα διασταυρώσει αυτή την είδηση χθες για τον Αμίν Νουά. Το είχα ακούσει από μία πηγή μου και ήθελα να το διασταυρώσω και να το τσεκάρω. Από τη στιγμή που το διασταύρωσα και το τσέκαρα και με την ομάδα, σας το μεταφέρω σήμερα, γιατί πολλοί με ρωτήσατε για τον Νουά. Οπότε θα αντιληφθείτε όλοι πολύ σύντομα το τι ακριβώς θα συμβεί με αυτή την υπόθεση. Εγώ προσωπικά, χωρίς να έχω, κανονικά θα έπρεπε να είμαι απεσιόδοξος από τους γύρω γύρω και όσα έχω ακούσει γενικά, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή θεωρώ ότι ο Νουά είναι καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, καλός επαγγελματίας και έχει πραγματικά στόχους και φλόγα μέσα του μπασκετική, θεωρώ ότι με το που θα μιλήσει με τον προπονητή του θα τελειώσουν όλα. Αυτό πιστεύω εγώ μέσα μου, μπορώ να κάνω και λάθος. Σας έφερα λοιπόν και την είδηση για τον Αμίν Νουά σήμερα. Ο Νίκος λέει: βλέπω λευκό καπνό, γιατί το ότι έρχεται για να μιλήσουν τέτα τέτο ίδιος ο Νουά, θέλει και ο ίδιος να βρεθεί λύση. Κοίταξε Νίκο, ο Νουά είναι παίκτης του Άρη. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Νομίζω ότι πολύ κακώς μπήκανε διάφοροι ψήλοι στα αυτιά ορισμένων και ξέρεις, πάντα αυτά τα θέματα λύνονται με απευθεία συζήτηση και σίγουρα πρέπει ο παίκτης να έρθει στο περιβάλλον της ομάδας του με την οποία έχει συμβόλαιο, να μιλήσει με τον καινούριο προπονητή, και είναι πολύ σημαντικό και για εμένα και δείχνει τον σεβασμό που έχει ο Άρης στον παίκτη αυτόν, το ότι σε αυτό το πολύ σφιχτό 36ωρο του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη φρόντισαν μέσα οι άνθρωποι να βάλουν τον Αμίν Νουά. Και εγώ διαισθάνομαι, χωρίς να γνωρίζω παραπάνω πράγματα και παρά το ότι τις τελευταίες ημέρες είχα αρνητική ειδησιογραφία και αρνητικό κλίμα. Θεωρώ ότι θα έχουμε λευκό καπνό και ότι ο Αμίν Ουά θα μείνει στην ομάδα του Άρη. Αυτό πιστεύω εγώ. Ο Ιγκόρ λέει ότι είμαι σίγουρος πως ο Σπανούλης και ο Ζήσης, αν δεν υπάρξει, αν δεν τα βρούνε με τον Ουά όπως πρέπει, θα βρουν καλύτερο παίκτη. Δεν υπάρχει ανησυχία. Κοίταξε. Ουδής αντικατάστατος εξ' από έναν, για τον οποίο θα σας μιλήσω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένας είναι αντικατάστατος και θα σας μιλήσω για αυτόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συμφωνώ με το ουδής αντικατάστατος. Ειδικά με τον Άρη στην κατάσταση που είναι τώρα, την οικονομική και την παρουσία ενός ανθρώπου που μπορεί να προσελκύσει κόσμο. Αλλά η άποψή μου είναι ότι όταν βρίσκεις παίκτες της ποιότητας, της ιδιοσυγκρασίας του Αμίν Ουά και ξέρεις τι μπορούν να σου δώσουν πραγματικά εγγυημένα, φροντίζει να τους κρατήσεις. Ελπίζω λοιπόν να μην έχουν χαλάσει ή απ' έξω τη σχέση του Άρη με τον Ουά, παρά μόνο να έχει υπάρξει ένα μικρό ραγισματάκι και θα κολλήσει το γυαλί και θα προχωρήσουν μαζί δύο πλευρές. Θα το διαπιστώσουμε σύντομα. Θα πρέπει να κάνω ένα time out όμως. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά από τη μία. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Συνυπογράφει επιτυχίες ιδιωτών μικρών μεσαίων επιχειρήσεων τα τελευταία 40 χρόνια και είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεται για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Μαζί μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, την ομορφαίνουν από το πρωί με καφεδάκια, με πρωινά, μεσημεριανά υπέροχα μαγειρευμένα φρέσκα γεύματα και γλυκά, η ψυχούλα σου να θέλει, και παγωτά, Θεέ μου κάτι παγωτά. Όποιος δεν έχει φάει τη σοκολάτα πορτοκάλια από τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος χάνει πραγματικά, είναι απίθανο παγωτό και οι άλλες 25-30 γεύσεις που μπορεί να έχει. Κοντά μας είναι η Alloplast και η αδερφή Δερβίση. Όταν θέλετε κορυφαίας ποιότητας κουφώματα PVC και όταν θέλετε να υποστηριχθεί η αγορά σας από ένα δίκτυο επαγγελματιών, μόνο Alloplast και μόνο αδερφή Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο, με τεράστια αξιοπιστία, με τεράστια γνώση της αγοράς και φυσικά με ένα showroom που σας περιμένει στη Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα. Και Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής στη Σόλωνος 88, έτοιμοι να δώσουν λύσεις καθημερινές για κάθε πρόβλημα και κακοτοπιά που έχετε είτε ιδιωτικά είτε στην επιχείρησή σας. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τίτλους ειδήσεων από το GR Times και την συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Πάμε να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και τον χορηγό της ώρας. Την ώρα που θα ακούσετε θα προσθέσετε και 3-4 λεπτάκια και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε συνέντευξη χρήση του Μαγκότσιου και συνέχεια μικροειδήσεων του μπασκετικού ρεπορτάζ. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε για σας σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Το Ιράν επιβεβαίωσε το προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κείμενο προβλέπει άμεση πάυση των εχθροπραξιών και στο Λίβανο, καθώς και άνοιγμα των στενών Τορμούζ εντός 30 ημερών. Ως αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον προχωρά σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αναστολή των κυρώσεων στο πετρέλαιο και αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η οριστική συμφωνία θα κριθεί σε διαπραγματεύσεις 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και αναμένεται να επικυρωθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ορκίστηκαν πριν από λίγο οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υφυπουργός Οικονομικών. Το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενώ η Μαριλένα Σούκουλη τοποθετείται υφυπουργός Περιβάλλοντος. Σαφείς κόκκινες γραμμές απέναντι στην Άγκυρα έθεσε ο Πρωθυπουργός σε αμερικανικό podcast. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η μοναδική διαφθορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη νέα μεταναστευτική απειλή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, τονίζοντας ότι οι ροές πρέπει να αναχαιτιστούν στην πηγή τους. Σφοδρή επίθεση απέναντι στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέδριο που παραβρέθηκε το πρωί. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού περί διπλώματος οδήγησης και εκλογικών ιτών, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι το δίπλωμα αφαιρείται μόνο όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έχει μηδενίσει το εντυμόμετρο και ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πρωθυπουργική θητεία έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως η πιο έντιμη. Λουκέτο σε 400 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού, καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ. Στο πλαίσιο κινητοποίησης, στο νοσοκομείο Γεννηματάς, οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων που ναρκοθετεί το ΕΣΥ. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Μιχάλης Γιαννάκος, οι γιατροί και οι νοσηλευτές γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σύστημα εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών. Τα σωματεία ζητούν άμεση λήψη μέτρων, αυξήσεις μισθών και επαναλειτουργία των κλειστών χειρουργείων και των κλινών ΜΕΘ, οι οποίες έχουν περιοριστεί πλέον στις 800 σε όλη τη χώρα. Τελεσίδικη καταδίκη για πανεπιστημιακό γιατρό στη Θεσσαλονίκη που εισέπρατε φακελάκια. Το τριμελές εφετείο τον έκρινε ένοχο για δωροληψία κατ' επάγγελμα και του επέβαλε 28 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Ο γιατρός παρεκάμπτε τη λίστα αναμονής για επεμβάσεις αγκιοπλαστικής, παίρνοντας από τους ασθενείς ποσά έως 5.000 ευρώ. Στην ίδια δίκη, οι κατηγορούμενοι ασθενείς και συγγενείς αθωώθηκαν. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
5: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
5: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΛΦΙΛΟΝ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
18: Yellow Radio.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Είδα τώρα κάτι πυροσβεστικά φεύγανε ανατολικά από εδώ, από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, και πηγαίνανε προς περιοχή αεροδρομίου. Κάπου δεν ξέρω, προς ανατολικά φεύγανε κάτι πυροσβεστικά. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Επίσης θέλω να σας πω κάτι άλλο που είναι αρκετά σοβαρό και να το έχετε υπόψη σας όλοι όσοι έχετε σκοπό να βρεθείτε την Κυριακή στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 7 η ώρα. Ο περιφερειακός σήμερα το βραδάκι κλείνει για 2 ημέρες, για 48 ώρες. Ο περιφερειακός στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας κλείνει, γιατί θα κατεδαφιστεί και το υπόλοιπο κομμάτι της αερογέφυρας πανοράματος. Αυτό σημαίνει ότι το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση και από ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στη Χαλκιδική και θα επιστρέφουν, και από ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν την πόλη, την παραλιακή, ή θα πάνε από το αεροδρόμιο, από την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Να έχετε λίγο το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι έρχεστε από δυτικά, ξεκινήστε έγκαιρα για να μην μπλέξετε σε κίνηση και έχουμε θέματα, έτσι. Επαναλαμβάνω, κλείνει ο περιφερειακός και από τα δύο ρεύματα. Και από τα δύο ρεύματα το βράδυ της Παρασκευής, σήμερα το βράδυ. Για 48 ώρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως θα υπάρξει πάρα πολύ καλό μποντιλιάρισμα. Την αγάπη μου στην Αντιγόνη που λέει ωραία είδηση για τον ΟΑΘ, θα ήθελα πραγματικά να μείνει στην ομάδα μας. Σας ανέφερα λίγο νωρίτερα ότι ο Αμίνουα έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και θα συναντηθεί με Σπανούλη Ζήση για να ξεκαθαριστεί το μέλλον της συνεργασίας τους.

Πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο από την Κιτρινόμαυρη Επανομή και χαιρετισμού στο συντοπίτη τον Χρήστο Μαγκότσιο. Θα τον ακούσουμε σε λιγάκι, φίλε Τζορτζ.

Η συνέντευξη τύπου της Δευτέρας θα χωριστεί σε δύο κομμάτια. Αρχικά θα υπάρξει ένας μίνι απολογισμός της διοίκησης και ένα, αν θέλετε, και μια σούμα της περασμένης χρονιάς, αλλά και θα αναφερθεί η διοίκηση σε θέματα που άπτονται εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Θα μιλήσει για τα εισιτήρια διαρκεία σίγουρα, θα μιλήσει για την εξέλιξη και το που βρίσκονται οι επαφές για τα έργα αναβάθμισης και ανακαίνησης του Αλεξανδρίου Μελάνθρου. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και οι τοποθετήσεις των ανθρώπων της διοίκησης, και μόλις ολοκληρωθεί η δική τους παρουσίαση και οι ερωτήσεις που θα γίνουν, αμέσως μετά θα λάβει χώρα, θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα από ό,τι καταλαβαίνω 10 λεπτών, κάτι τέτοιο, έτσι το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι, και μετά θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, την οποία σήμερα ο κύριος Ζασνάτοβιτς, ο ατζέντης του, την προανήγγειλε, την προετοίμασε κατά κάποιο τρόπο μέσα από μια φωτογραφία που έχει με τον coach Kill Bill στο διαδίκτυο. Γιάννη, επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που γνωρίζει από μπάσκετ, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που δεν βλέπουμε εμείς στον ΟΑΚ, που εγώ τον θεωρώ ένα μέτριο παίκτη. Με όλο το σεβασμό, φίλε μου Δημήτρη, δεν είναι μέτριος παίκτης ο ΟΑΚ. Ένας παίκτης ο οποίος συνεισφέρει πάρα πολύ σε πάρα πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Βοηθάει πάρα πολύ καταρχήν στο spacing μιας ομάδας, στο να έχει καλές αποστάσεις. Μπορεί να απειλήσει κοντά και μακριά από το καλάθι. Είναι αρκετά καλός πάνω από το μέσο όρο, καλός στην άμυνα. Είναι καλός rebounder, πασάρει την μπάλα. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να έχει ένα, αυτό που λένε, stretch τεσάρι, το οποίο μπορεί να βγει έξω και να παίξει και σαν τριάρι. Είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και δεν είναι τυχαία ούτε η καριέρα του πριν τον Άρη, ούτε και η χρονιά που έκανε στον Άρη. Επομένως θεωρώ ότι δεν είναι μέτριος παίκτης, ενώ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Την αγάπη μου στο φίλο τον Χρήστο από την Ορεστιάδα, στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιάννη, μιλάς για Ευρωλίγκα τόσο σύντομα, καταλαβαίνω ότι ξέρεις και άλλους παίκτες που έχουν κλείσει την ομάδα. Όχι. Όχι, φίλε Γιώργο. Το απόσταγμα και τα συμπεράσματα της κουβέντας που είχε πριν από ένα περίπου μήνα στην Αθήνα με τον Γενικό Διευθυντή, τον CEO της Ευρωλίγκα, τον κύριο Μπουένο, ο Νίκος Ζήσης, ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Ρίτσαρντ Σιάο, μου δίνει τη δυνατότητα να πω ότι η Ευρωλίγκα βλέπει τον Άρη πάρα πολύ κοντά στο project που θέλει να φτιάξει και στο νέο format με τη διευρυμένη Ευρωλίγκα από την μεθεπόμενη χρονιά. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή και έτσι δεν άκουσα όλη την είδηση για το θέμα του ΝΟΑ, έχει στραβώσει επειδή έρχονται παίκτες στη θέση του, έχει στραβώσει για την αμοιβή του, τίποτα από τα παραπάνω, και απλώς θέλει να μάθει τι θέλει ο προπονητής του από αυτόν. Εντάξει, ξεκίνησε με το ότι καταλαβαίνει πλέον ότι δεν θα είναι όλες οι μπάλες για αυτόν στο 4, ότι θα έχει ανταγωνισμό. Υπάρχει και το EuroLeague Out που έχει σαν όρο και τον έβαλε μπρίζος ο μάνατζερ του μετά από όλη την παρουσία του. Αντιλαμβάνεται ότι στον Άρη ίσως δεν θα έχει την ίδια ασφάλεια. Θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός για το ρόστερ και για μια θέση και για το χρόνο συμμετοχής. Όλα αυτά λίγο παίξανε με το μυαλό του. Αλλά νομίζω ότι αν πραγματικά θέλει να μείνει ο παίκτης, θα μείνει. Θα είναι και ο ατζέντης παρόν σε συζήτηση coach παίκτη? Όχι, ο Νουά έρχεται μόνος του. Ούτε ο Έλληνας εκπρόσωπός του θα είναι μαζί, ούτε ο Γάλλος εκπρόσωπός του. Θα είναι μια συζήτηση που θα γίνει του Αμίνουα με τον προπονητή του και με τον general manager της ομάδας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως είναι τακτοποιημένα όλα τα υπόλοιπα. Συμβόλαια υπάρχουν, ξεκάθαροι όροι υπάρχουν. Άλλα είναι τα θέματα. Το θέμα είναι να ξανακερδιστεί, αν κατά κάποιον τρόπο, να επαναπροσδιοριστεί η σχέση εμπιστοσύνης του Άρη με τον Νουά. Δεν έχει ευθύνη ο Άρης δηλαδή που χάλασε όλη αυτή η ιστορία, να ξέρετε. Νέα για ζυμώσεις με NBA Europe. Πώς λένε ότι θα ξεκινήσει ενώ δεν υπάρχουν ομάδες? Όσοι λένε ότι θα ξεκινήσει, φίλε, βιάζονται πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά
άγουρη ιδέα και συναντά πάρα πολλά ζητήματα αυτή η ιδέα για να εφαρμοστεί. Και δεν είναι μόνο αθλητικά και οικονομικά, είναι πάνω απ' όλα και πολιτικά. Γιατί οι σχέσεις Ευρώπης και Αμερικής δεν είναι εξαιρετικές με τον θεόμουρλο πρόεδρο που έχουν εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να ξαφνικά να μπει το NBA και να αλωνίσει την Ευρώπη έτσι απλά. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για NBA Europe. Δεν έχετε λέει κατά τις 6.30 ο Νουά να δει και το λαό στο αεροδρόμιο. Ναι, δεν ξέρει ο Νουά τι λαό έχει ο Άρης. Ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι πρέπει να μείνει ο Νουά γιατί είναι ένας από τους πυλώνες του Νεουάρη. Παίκτης που έχει 18-20 πόντους και 8-9 rebound μέσω όρο. Στην την προσωπικότητα και το χαρακτήρα μπορεί να μην βρει ακόμα και αν δώσει 2 εκατομμύρια. Ναι, κοίτα. 18-20 πόντους και 8-9 rebound μακάρι να έχει ο Νουά και την καινούργια χρονιά, αλλά δεν θα έχει τον χρόνο και τις μπάλες και τις προσπάθειες που είχε σε αυτήν την καινούργια ομάδα των 10 πλάς εκατομμυρίων του Σπανούλη, γιατί θα έχει πολύ ανταγωνισμό. Σαφέστατα όμως δεν ρισκάρεις σε όχι ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί το κενό του, μπορεί, αλλά για μένα, όπως συμφωνώ μαζί σου Βασίλη, μπορεί ο Νουά να είναι μία από τις σταθερές του επόμενου Άρη. Από τις καλές, υγιείς δυνάμεις μπασκετικές. Και εγώ θα τον ήθελα να μείνει στην ομάδα μου. Ο φίλος ο Μίλτος λέει να δώσει χαιρετισμού στον κύριο Χρήστο από τον μικρό Ιωάννη από την Καστοριά που τον σήκωσε στα χέρια για να βάλει καλά στο παλό όταν παίξαμε φιλικό το παιδικό της Καστοριάς με τον Άρη. Έχουμε απεριόριστη εκτίμηση και αγάπη στο πρόσωπό του. Πολύ τυχερά τα παιδιά των Ακαδημιών του Άρη μας. Μίλτος από το κοιτονόμορο κάστρο της Δυτικής Μακεδονίας. Μιλταρά, κάτι μου έχετε υποσχεθεί εμένα για το καλοκαίρι. Έτσι, κάτι προσκλήσεις. Θα έρθεις Γιάννη, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Θα γίνει το συνέδριο για τους Αριανούς όλους ανοιχτό. Μίλτο, περιμένω εγώ να ξέρεις. Δεν θα ασχοληθώ με τίποτα. Όλα κανονισμένα θα μου τα έχεις. Θα έρθω και θα είμαι σαν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, την πρωταγωνίστρια στα 60's και τα 70's. Νουά, Μοκόκα, Γιώβο, σούπερ μου ακούγεται. Σου αρέσει Δημήτρη, ε? Του Γιωβό, της Ναντέρ του Γιωβό λες. Α, οκ. Okay. Για ποιο λόγο τον έχεις βάλει στο μάτι στο συγκεκριμένο παίκτη Δημήτρη? Θεωρείς, δεν πιστεύω να είσαι ο μάνατζερ του. Πλάκα κάνω, εντάξει. Είναι ένας από τους παίκτες που καταρχήν ό,τι έχει σχέση με το γαλλικό πρωτάθλημα νομίζω ότι ο Σπανούλης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αλλά από εκεί πέρα ο Άρης εδώ και καιρό, φίλε Δημήτρη, έχει κεντράρει και έχει προτείνει συνεργασίες με τους στόχους, με αυτούς τους παίκτες που θέλει να πάρει. Θα τα δείτε σύντομα. Ο Νίκος λέει, Γιάννη, επειδή τώρα άνοιξα λέει λόγω δουλειάς, τι εκτίμηση έχεις, τι κόσμο πιστεύεις να έχει την Κυριακή? Τι να σου πω, φίλε Νίκο, ειλικρινά δεν ξέρω. Πιστεύω θα έχει αρκετό κόσμο. Σας λέω και πάλι, είναι πολύ σημαντικό να μην ταλαιπωρηθείτε. Θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Θα έχει κόσμο που θα είναι Χαλκιδική και θα γυρίζει από Σαββατοκύριακο την Κυριακή. Θα είναι κλειστός ο περιφερειακός και από τα διορεύματα το Σαββατοκύριακο. Πηγαίνετε έγκαιρα, νωρίς. Να μην μπλέξετε σε κίνηση. Τώρα. Γιάννη, τελικά ποια θα είναι η εταιρεία ένδυσης, λέει ο φίλος. Να το πω τώρα, να μην πάμε στην κουβέντα μας με τον Χρήστο το Μαγκότσιο. Άτε, να το πω τώρα. Και μετά θα πάμε στο Χρήστο το Μαγκότσιο για να κλείσουμε τις συζητήσεις μας. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, παιδιά, οι πληροφορίες μου λένε ότι η Πούμα θα είναι η εταιρεία που θα δίνει τον Άρη από την καινούργια χρονιά. Όσοι την Πούμα τη γνωρίζει σαν εταιρεία, κυρίως ήταν συνδεδεμένη με το ποδόσφαιρο. Η Πούμα είναι εταιρεία την οποία έδρυσε ο αδερφός του Άντι Ντάσλερ. Είχαν την Αντίντας αλλά μαλώσανε και μετά ο ένας ο αδερφός, ο Ντάσλερ, έκανε την Πούμα. Υπάρχει και μια σχετική ταινία που μπορείτε να δείτε για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Εντάξει, μια μεγάλη εταιρεία. Στην Ελλάδα η Puma ανήκει στον όμιλο FICE, στο FICE Group. Όμιλος FICE διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα εταιριών στην Ελλάδα. Διαχειρίζεται το Mega Outlet στη Θεσσαλονίκη. Διαχειρίζεται την αγορά Μοδιάνο εδώ και μερικά χρόνια.
Η έδρα της είναι η Αθήνα. Είναι μια μεγάλη εταιρεία. Θέλει να μπει δυναμικά και στο χώρο του μπάσκετ. Ο Όμιλος φάει σε ένα πολύ μεγάλο γκρουπ. Φαίνεται ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει μαζί του για συμβόλαιο συνεργασίας τριετές. Αλλά υπάρχει και ένας αστερίσκος σε αυτό το συμβόλαιο, τον οποίο δεν χρειάζεται τώρα να τον αναφέρουμε, γιατί ούτε κουτσομπόλιδες είμαστε και ούτε υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ρεπορτάζ που δεν έχουν μεγάλη ουσία. Πάντως, προφανώς και του χρόνου θα έχετε την δυνατότητα να παίρνετε πολλά και ωραία πραγματάκια από την Puma, που θέλω να πιστεύω ότι θα συνεργαστεί με την Γκαϊάρης και θα έχουν δυνατότητα και οι φίλαθλοι να παίρνουν εμπορεύματα που αφορούν την ομάδα.

δεν θα πω ότι, ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ μεγάλη, αλλά η ΚΑΕ Άρης έχει βάλει έναν όρο σε αυτή τη συμφωνία, ο οποίος καταδεικνύει πολλά πράγματα για το μέλλον. Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω τώρα. Απαντήθηκε το ερώτημά σας, ναι.

0: Ο Χρήστος ο Μαγκότσιος δεν είναι ένα απλό όνομα προπονητή στον Άρη, είναι συνδεδεμένος με μία από τις πιο γλυκές και όμορφες στιγμές και κατακτήσεις τίτλων του Άρη. Το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης ότι παραμένει και θα ηγείται σε μεγάλο βαθμό όλων των προγραμμάτων που θα τρέξουν στο Άρης BC Academy, που θα είναι πλέον υπό την αιγίδα της ΚΑΕ Άρης, νομίζω ότι είναι χαρά και για αυτόν, και από ό,τι κατάλαβα ήταν και χαρά για πολλούς από εσάς που στείλατε μηνύματα. Χρήστο Μαγκότσιο, καλησπέρα από τον Yellow Radio.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Υπάρχουν άνθρωποι από την Επανομή που λένε την αγάπη μας στο συντοπίτη μας. Υπάρχουν άνθρωποι από την Καστοριά που λέει στείλε την αγάπη μας στο παιδικό. Είχε πάρει, λέει, το γιο μου αγκαλιά και το σήκω στα χέρια για να βάλει καλάθι στο παλέ. Τι υπέροχος άνθρωπος είναι αυτός. Αντιλαμβάνεσαι ότι.
1: Την αγάπη μου.
0: Έχεις ένα μικρό fan club εδώ. Τώρα πέραν της πλάκας, είσαι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και ίσως και δεν θα έπρεπε τόσο, αλλά χάρηκα πάρα πολύ. Και χάρηκε και όλος ο κόσμος του Άρη χθες όταν ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας σου με το Άρης BC Academy, που πλέον θα είναι υπό την αιγίδα της ΚΑΕ Άρης. Θέλω και εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχεις πολύ μεγάλη διάθεση και μεράκι να δουλέψεις σε αυτό το πρόγραμμα, που είναι πολύ έτσι αισιόδοξο και με πολλές ελπίδες για το μέλλον.
1: Είναι και τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι στον Άρη, στο τμήμα του αναπτυξιακού. Ειδικά φέτος, επειδή έχει αλλάξει η κατάσταση, πολλά τμήματα μέχρι με κάποιες ηλικίες είναι υπεύθυνοι πλέον, έχει ενταχθεί το πρόγραμμα υπό την αιγίδα της ΚΑΕ. Χαίρομαι ειλικρινά που θα είμαι και εγώ κομμάτι, ένα μικρό γρανάζι και εγώ στη λειτουργία του συλλόγου μας.
0: Μικρό, αλλά πολύ σημαντικό, διότι πέρα από τη γνώση, την προσωπικότητα και το ότι γνωρίζεις από το τι σημαίνει Άρης και ιδιοσυγκρασία, θεωρώ ότι και κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της και επενδύει για το μέλλον της, δεν φτάνουν μόνο οι μεγάλες μεταγραφές και τα μεγάλα budget, πρέπει να βλέπει και την επόμενη μέρα. Και αυτό ίσως είναι το πολύ αισιόδοξο της νέας εποχής σιάω στον Άρη, ότι βλέπει την επόμενη μέρα και επενδύει στις ακαδημίες, έτσι.
1: Ναι, είναι σπουδαίο κομμάτι αυτό.

0: μας εισαγωγικά και προσπαθούμε αυτό το κομμάτι να το μεγαλώσουμε, να το μεγαλώσουμε έτσι ώστε να φτάνει, να τροφοδοτεί μακάρι στο μέλλον να είναι μέσα από τα σπλάχνα του Άρη παιδιά τα οποία θα επανδρώσουν τη μεγάλη ομάδα.
1: Είναι όμως πολύ σημαντικό, Χρήστο, ότι θα υπάρχει ένα πρόγραμμα ενιαίο που θα ξεκινά από τις ηλικίες των 12 και πάνω που θα έχει πλέον την ευθύνη ΚΑΕ Άρης Ακαδημίες μέχρι το ανδρικό, δηλαδή ουσιαστικά τα παιδιά θα μεγαλώνουν και θα προετοιμάζονται για να αντεχθούν στο πρόγραμμα της ανδρικής ομάδας με αυτή την φιλοσοφία και με αυτή την λογική, έτσι.
0: Σωστά, ναι, αυτό όπως ακριβώς το είπες, αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η στόχευση και γι' αυτό άλλωστε και εντάχθηκε μεγάλο τμήμα της Ακαδημίας υπό την ΚΑΕ.
1: Με τον Νίκο το Ζήση μίλησες, είμαι σίγουρος και αυτός έδειξε πολύ μεγάλη ευαισθησία στο κομμάτι των Ακαδημιών και θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο για όλους εσάς που θα αποτελείτε το προπονητικό τμήμα και θα το συνθέτετε, θα έχετε επικοινωνία με έναν τέτοιο μπασκετ άνθρωπο, γιατί ο Νίκος υπηρέτησε την Εθνική για πάρα πολλά χρόνια από πολύ μικρή ηλικία και ξέρει πολύ καλά την αξία της ανάπτυξης.
0: Σωστά, σωστά. Ο Νίκος, σου είπα, εδώ και χρόνια έχει τα μάτια του και στα χαμηλότερα επίπεδα, παιδικά, εφηβικά, ακόμα και πιο κάτω. Άλλωστε έχει και παιδιά τα οποία παίζουν μπάσκετ και είναι και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο. Οφείλω να πω ότι είναι υπό την επιστασία του Νίκου αυτό το πρόγραμμα, αλλά είναι και ο Νίκος ο Τζόρας που έχει αναλάβει πλέον το κομμάτι αυτό σαν general manager και υπό τις οδηγίες του στο οργανωτικό κομμάτι και στο τεχνικό κομμάτι. Όλοι μαζί νομίζω θα πατήσουμε πάνω σε ένα πρόγραμμα κοινό από πάνω μέχρι κάτω.
1: Και επειδή μου έδωσες την assist πριν, μην νομίζεις ότι είμαι τόσο κακός επιθετικά και δεν την εκμεταλλευτώ, τη χρεώνεσαι. Βασίλης Σπανούλης είναι ο ηγέτης προπονητικά του μπασκετικού Άρη, μια μεγάλη προσωπικότητα, μια τεράστια μπασκετική προσωπικότητα σαν παίκτης και πλέον σαν προπονητής θα ηγηθεί τις προσπάθειες του Άρη για μια νέα εποχή. Πώς κρίνεις, πώς σχολιάζεις, τι θα φέρει ο Βασίλης που το γνωρίζεις καλά στην ομάδα του Άρη?
0: Πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να πιστώσω την μεταγραφή, σε εισαγωγικά μεταγραφή, έλευση συνεργασία στον Νίκο το Ζήστη. Είναι νομίζω αυτός που έπεισε σε εισαγωγικά τον Βασίλη να είναι στην ομάδα του Άρη. Σαν χαρακτήρα, σαν παίκτης, όλοι ξέρουμε τον Βασίλη τον Σπανούλη. Ήταν παιδί της δουλειάς, αντίληψη νικητή, πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια ως τεχνικός, οργανωτικός. Όλα αυτά νομίζω είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα έχει η ομάδα μας και νομίζω ότι ο Βασίλης αυτά θα τα δώσει μαζί
1: Βλέπεις...
0: με το προπονητικό του team, τους συνεργάτες του, νομίζω θα τα δώσει όλα αυτά.
1: Βλέπεις να κουμπώνει η δυναμική, η προσωπικότητα, η τρέλα του Σπανούλη και το αίσθημα νικητή που έχει με όλο αυτό που εκφράζει ο Άρης σαν ιδιοσυγκρασία, σαν σύλλογο, σαν οργανισμός που τον ξέρεις καλά και τον έχεις υπηρετήσει και το απέδειξε και σε δύσκολες στιγμές ότι έχει την κράση να είναι εκεί ψηλά και να κρατάει.
0: Απολύτως. Απολύτως, ναι. Αυτή είναι η κουβέντα που
1: αρμόζει. Σωστό, σωστό. Κάποιοι άνθρωποι, λέμε πάρα πολλές φορές, στο μπάσκετ εδώ, δεξιά-αριστερά, θα φύγει αυτός, θα έρθει ένας άλλος. Θα φύγει ένας παίκτης, θα έρθει ένας άλλος. Θα φύγει ένας προπονητής, θα έρθει ένας άλλος. Θα φύγει ένας δημοσιογράφος από ένα σταθμό, θα έρθει ένας άλλος. Ουδής αναντικατάστατος. Αυτό δεν ισχύει για τον Βασίλη τον Βουρτζούμη, που σαν σήμερα πριν 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Τον Βασίλη, τον οποίο συνεργάστηκε, τον ξέρεις καλά, ένα παιδί από τα σπλάχνα του Άρη, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, φοβερός general manager και σήμερα κλείνουμε 8 χρόνια χωρίς αυτόν, αλλά ξέρεις, η μνήμη του ζει πάντα και είναι πάντα μέσα στον Άρη.
0: Ο Βασίλης είναι χαραγμένο κομμάτι στην ιστορία του Άρη. Πέρα από τις υπηρεσίες του, ήταν ένα πρότυπο ανθρώπου. Πραγματικά είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, δύο χρόνια. Ήταν από άλλο πόστο βέβαια αυτός, αλλά είχαμε άμεση συνεργασία και μάλιστα ήταν τα δύσκολα χρόνια του Άρη.
1: Τα πολύ
0: ήταν
1: δύσκολα.
0: Εκεί. Ήταν εκεί. Αθόρυβος, σεμνός, υπόδειγμα ανθρώπου,

0: Αριανός. Ψυχή του Άρη λέει, εκφράζεται μέσα από την παρουσία του Βασίλη. Mm-hmm. Εκφραζόταν μάλλον μέσα από την παρουσία του Βασίλη. Και βεβαίως, σου είπα, είναι χαραγμένο το όνομά του στη μνήμη της ομάδας μας, στις μνήμες των ανθρώπων που τον γνώρισαν, αλλά πιθανώς και νεότεροι κάποιοι που να μην τον ξέρουν. Είναι ιστορία του Άρη, είναι ιστορία. Mm-hmm.
1: Μιλάμε για τεράστια αγάπη από τον κόσμο. Για σένα, σου στέλνουν αγάπη, σου προκαλεί ανατριχίλα το όνομά σου, αγάπη από την Αλκμίνης στη Χριστέρα που μεγάλωσε την ίδια πολυκατοικία με τον Λεωνίδα Ποζάνη. Μιλάμε τώρα για, τέτοια μηνύματα, σωστά, και δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον coach Μαγκότσιο που κράτησε εκείνη την ομάδα όρθια και μας πήρε εκείνο το κύπελο για το οποίο είμαστε πάντα υπερήφανοι. Χρήστο μου, έχεις πολύ μεγάλη αγάπη. Να σε αφήσουμε να ολοκληρώσεις βέβαια τη μετακόμιση. Γιατί μετακομίζετε τώρα, κουβαλάτε, είσαι στο κουβάλιμα, χαμαλίκι κάνεις, όχι τίποτα.
0: Όλα τα ξέρεις, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με βρήκε σε μετακόμιση. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το summer camp που έχουμε και χρειαζόμασταν τελικά να μεταφερθούν από το Βικελίδης στο Παλέντε Σπορ.
1: Και θα είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ δυνατό και είστε πολύ ενθουσιασμένοι όλοι γι' αυτό, έτσι. Θα γίνονται πλέον συχνά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, έχει γίνει θεσμός πλέον, έχει καθιερωθεί το summer camp της ομάδας μας. Γίνεται στο Παλέντε Σπορ, χρησιμοποιούμε τα δύο γήπεδα. Οπότε φέραμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε πέρα. Ό,τι υλικά είχαμε, μπασκέτες, μπάλες, βοηθήματα, ήμασταν πάνω στη μετακόμιση.
1: Έχετε κανένα τμήμα για νεαρούς? Νεαρούς 51χρονους γκριζομάλιδες να έρθουν να με δοκιμάσετε?
0: Θα κάνουμε και tryouts για βετεράνους.
1: Για γερόντια.
0: Για υπερήλικες.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ που θα είσαι σε αυτόν τον οργανισμό και είμαι σίγουρος θα προσφέρεις πάρα πολλά. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Υπέροχος Χρήστος Μαγκότσιος. Καλός φίλος, καλό παιδί, χαρακτήρας αδαμάντινος, κρυστάλλινος, κιτρινόμαυρος, με γνώση, με σεβασμό. Πόσο πολύ χάρηκα και πόσο ωραία κίνηση για τις ακαδημίες της ΚΑΕΑΡΙΣ πλέον. Και πόσο ωραία πράγματα και πόσο ωραίες συνεργασίες έρχονται. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί και ο Αντώνης ο Ασημακόπουλος, ο οποίος και αυτός έρχεται με τεράστιο κέφι και αγάπη για την ομάδα και για τη δουλειά του. Ο Κεσαπίδης, ο υπέροχος αυτός προπονητής, με την τεράστια προσφορά έχει και αυτός παραμείνει. Ο Νίκος Τζόρας είναι ένα παιδί που στα πολύ δύσκολα ήταν παρόν και έχει την γενική διεύθυνση και το κουμάντο των Ακαδημιών πάντα υπό την επιστασία του Νίκου του Ζήση. Γενικά θεωρώ πως όλο αυτό το πράγμα που οικοδομείται, παιδιά, χωρίς φασαρίες και επικοινωνιακά τρίξ, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Βαγγέλης λέει στο Μαντουλίδη, κλαίνει οι γονείς για τον Ασημακόπουλο που φεύγει. Έχω άποψη προσωπική, γιατί για ένα δίμηνο προπονήθηκε ο γιος μου στη δεύτερη ομάδα του Μαντουλίδη, στο παιδικό του, και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη εκτίμηση και πώς να μην έχεις εκτίμηση τον Αντώνη τον Ασημακόπουλο. Ένα παιδί που αναβλύζει από παντού μπάσκετ, σοβαρότητα, επαγγελματισμό, ήθος. Δεν είναι μόνο το ότι μαθαίνει σωστά τα μυστικά του αθλήματος και καθοδηγεί, δημιουργεί χαρακτήρες, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή με Μαγκότσιο, με Ασημακόπουλο, με Κεσαπίδη, με όλα τα παιδιά που θα είναι σε αυτό το team, πώς είναι δυνατόν ο Άρης και οι ακαδημίες του να μην αποτελούν μαγνήτη για κάθε γονέα που σέβεται και θέλει το παιδάκι του να γίνει καλός αθλητής και καλός άνθρωπος. Ο φίλος ο Τζορτζ μιλά για την Πούμα και λέει καλό θα ήταν να επικοινωνηθεί στην εξή τύπου η ανάγκη για να υπάρχουν αξεσουάρ, όμορφα μικρά προϊόντα εποχικά για παιδιά σε καλές τιμές, για δωράκια από την μπουτίκ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, Τζορτζ. Δεν ξέρω αν η συμφωνία με την Πούμα θα επεκταθεί και στα της μπουτίκ. Ελπίζω πως ναι και εύχομαι πως ναι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει ανταπόκριση και ανταποδοτικότητα, αλλά έχεις δίκιο. Και από την Αγγλία ήρθαν οι χαιρετισμοί από τον Δημήτρη στον coach Χρήστο Μαγκότσιο. Δεν πρέπει να το είπε εσύ ή κάποιο άλλο, αλλά η μέρα 14/6 και περίπου η ώρα υποδοχή του Σπανούλη στο αεροδρόμιο συμπίπτει με τη μεγάλη επέτειο την κατάξη του Ευρωμπάσκετ. Ισιονός Άριστος. Κωστά, το έχει, αδερφέ, και μπράβο σου. Γιάννη, είχε πει πριν λίγο καιρό ότι ο Νοά βάζει 15 πόντους και δεν παίρνει χαμπάρι πότε το πετυχαίνει στη διάρκεια του αγώνα. Τον παρακολούθησα και έχει απόλυτο δίκιο. Κάνει πράγματα στην άμυνα που επίσης δεν βλέπουμε μερικοί. Όχι και δεν είναι καλός, λέει. Παίκτης με όλο το σεβασμό. Μακάρι να συμφωνήσει και εγώ προσωπικά θα γράφω αμήν Νοά. Δημήτρη, συμφωνώ. Ο φίλος ο Μίλτος μου στέλνει και το μπανεράκι. Πρώτο κάμπινγκ Super 3 Καστοριάς 3, 4, 5 Ιουλίου River Party στον Εστόριο. Κοίταξε, Μίλτο. Ο Μπαρμπαγιάννης, επειδή και τα αρθρωτικά του δεν είναι πολύ, δεν είναι για πολλά ποτάμια. Να έρθουμε να σας δούμε, να, δεν είναι για να με βάλετε εκεί να μένω σε καμιά σκηνή στο ποτάμι και να θα κάνουν κρακ-κρακ όλα τα κόκαλα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Θα είναι για τους πιτσιρικάδες, για τα σουπερά και τα μικρά. Τον Μπαρμπαγιάννη μαζί, κανένα τσίπουρο, κανένα καφέ, κανένα ωραίο, κανένα σύνθημα και καπνογόνο κρατάει. Αλλά μετά θα με πηγαίνετε κάπου ήσυχα, ναι, όχι στο ποτάμι. Τους χώρισε, λέω, παγκόσμιος, τον Άντι Ντάσλερ και τον Ρούντι Ντάσλερ. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, Γιώργο, γι' αυτό και έχει γίνει ταινία. Όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει, καλά θα κάνετε να την παρακολουθήσετε. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Όμιλος Φάης είχε αναμειχθεί στα διοικητικά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Μήπως θέλει να ασχοληθεί με τον ποδοσφαιρικό Άρη, λέει ο Δημήτρης. Προς το παρόν θα συνεργαστεί με την ΚΑΕ Άρης μέσω της Πούμα. Αν γνωρίζω πού θα παίζει βόλεϊ ο Άρης, Αλέξανδρε, εννοείς ποια έδρα θα χρησιμοποιεί? Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω, δεν το έχω ρωτήσει. Αν θέλεις, θύμισέ το μου ξανά να το ρωτήσω, να τον απληροφορηθώ, ή επαναδιατύπωσε το ερώτημά σου στον, στον Δημήτρη Σαλή που μετά του ή τον Ιάσονα το Μίσχο που είναι πολύ ενημερωμένοι για τα θέματα του αεραστέχνη και του βόλεϊ. Εγώ προσωπικά στο Παλέ θα πήγαινα. Πάντως δεν θα πήγαινα στην Μίκρα. Γιάννη, η εκπομπή είναι μουσική και αθλητική. Πότε να περιμένουμε ανακοίνωση Άσου και Τριάρη και πότε βλέπεις να κλείνει το ρόστερ? Υπάρχουν κάποια θέματα, Δημήτρη. Υπάρχουν παίκτες που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται. Υπάρχουν παίκτες που ακόμα παίζουν οι ομάδες τους και θα ανακοινωθούν μόλις τελειώσουν οι χρονιές τους. Υπάρχουν παίκτες στους οποίους έχει στοχεύσει ο Άρης που δεσμεύονται με συμβόλαιο με άλλες ομάδες και πρέπει να περιμένουμε και εξελίξεις τι θα γίνουν στις άλλες ομάδες για να δούμε αν αυτοί οι παίκτες έρθουν. Εγώ εκτιμώ προσωπικά ότι μέχρι τις 30, μέχρι το τέλος του Ιούνιου, μέχρι τέλος Ιουνίου, το 80 με 90% του ρόστερ του Άρη θα έχει κλείσει. Αφήνω ένα μικρό ενδεχόμενο για κανένα δυο πινελιές. Αν θεωρώ ότι με τον James, τον Mike James, είμαστε στο σημείο που ήμασταν με τον Σπανούλη πριν 1,5 μήνα. Χρήστο, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Γιατί πριν 1,5 μήνα με τον Σπανούλη υπήρχε η συζήτηση στον ΣΥΑ ότι αυτός είναι και αυτό πρέπει να πάρουμε και να τα αλλάξουμε όλα. Δόθηκε η έγκριση και μετά μπήκε ο Ζήσης στη μέση. Και ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο από την πλευρά τους. Αλλά όχι. Εδώ υπάρχει Σπανούλης, υπάρχει Άρης, υπάρχει Μπάτζης, υπάρχουν δεδομένα. Δεν θεωρώ, σύμφωνα με την διαρροή της ΚΑΕ Άρης, ότι ο Άρης πάει για τον James. Δηλαδή, σε ποια ομάδα Ευρωλίγκας θα έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και πιο ξεκάθαρα από ό,τι σε εμάς? Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά, λέει ο φίλος ο Χρήστος για τον, για τον Αμίνουα. Πόσο απίθανο μου φαίνεται για τον Mike James? Μου φαίνεται απίθανο. Απίθανο. Σας είπα ότι όλα είναι πιθανά πλέον στον Άρη, αλλά αν κρίνω από την παρότριση της ομάδας με διαρροή να ηρεμήσουμε και ότι ο Άρης δεν μπορεί να στοχεύσει σε top, top, top παίκτες Ευρωλίγκας, από αυτή την άποψη λέω ότι δεν είμαστε εκεί. Ο μικρός μου γιος είναι 9, ελπίζω να τους προλάβει όλους αυτούς σε 2-3 χρόνια. Βαγγέλη, γερό να είναι το αγόρι σου. Έχει να ζήσει πράγματα, έχει να ζήσει ομορφιές, Δεν το ξέρω φίλε αυτό για τον συγκεκριμένο νεαρό παίκτη που ανήκει σε εκείνη την ακαδημία. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Ο Μίλτος ενημερώνει ότι για τους παππούδες θα υπάρχουν και δωμάτια στον Εστόριο. Άντε να σε χαρώ. Παρακολουθούσα τον Ασημακόπουλο όταν ήταν αρχηγός και πραγματικά ξεχώριζε ως αθλητής για το ήθος και τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Είναι ευλογία για τα νέα παιδιά να έχουν τέτοιους δασκάλους. Απολύτως Θάνο μαζί σου. Εγώ έχω τη χαρά να τον γνωρίζω πολύ προσωπικά και την σύζυγό του, την Ελένη, που είναι μια υπέροχη κοπέλα. Τη γνώρισα, κοπελίτσα φοιτήτρια. Τη γνωρίζω πριν τη γνωρίσει ο Αντώνης. Και χάρηκα τόσο πολύ που βρέθηκαν οι δρόμοι τους και φτιάξανε μια φανταστική οικογένεια. Ο Γιαννάκης ο Ασημακόπουλος, ο οποίος είναι στην Αμερική και σπουδάζει, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μπασκετικά project. Να το ξέρετε αυτό, να τον έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Μιλάμε για ένα παιδί τώρα που είναι 18,5 χρονών, 19 και έχει ύψος 2,6 και ένα κορμί το οποίο είναι γεννημένο για να παίξει μπάσκετ. Και νομίζω ότι πήρε και μεταγραφή σε ένα καλούτσικο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Μήπως να αναλάβεις και τα ντεξ για όση ώρα θέλεις. Ρε Μίλτο, θα με φέρεις την Καστοριά για να δουλέψω. Άσε εκεί τα Αριανάκια, θα παίξουν άλλη μπαλίτσα. Άλλωστε εγώ δεν τα ξέρω. Αυτά τα παιδιά που ακούνε τα πιο ραπ και λοιπά, αυτά δεν είμαι πολύ φίλος. Με βάλε και λοιπά και όλα αυτά. Θα ακούω σε μια γωνιά, εγώ δεν θα ενοχλώ. Απίθανο φαινόταν και του Σπανούλη, πάντως λέει ο Μανώλης. Γι' αυτό πλέον λέω ποτέ μη λες ποτέ αγαπητέ μου. Παρέμεινε στην ομάδα της Κλουζ ο προπονητής της, από ό,τι διάβασα. Αυτός εκεί θα πάρει σύνταξη, δεν θα φύγει ποτέ. Παίκτης ήταν και παραμένει προπονητής.

Λοιπόν, αύριο είναι και η τελική του προαθλήματος, το πέμπτο μάτς, να τελειώσει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να μπουν και τα πράγματα από εβδομάδα σε μια σειρά για το ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, τι γίνεται με αυτές τις ομάδες, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, φίλε μου, η ταινία για τα δύο αδέρφια Ντάσλερ, για την Πούμα και την Αντίντας που τα χάλασαν, αλλά άμα το γουγκλάρεις θα το βρεις εύκολα.

0: Λοιπόν, Κυριακή προφανώς το ραντεβού είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Επαναλαμβάνω, είναι σημαντική λεπτομέρεια. Έχετε το νου σας. Κλειστός ο περιφερειακός από σήμερα το βράδυ και στα δύο του ρεύματα, κομμένος στον κόμβο Πηλέας. Γκρεμίζεται η γέφυρα του πανοράματος. Θα έχει μποντιλιάρισμα, θα έχει κίνηση, θα έχει και επιστροφή από τη Χαλκιδική. Πρώτο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά, γιατί κάποια σχολεία ή κάποιες εξετάσεις έχουν τελειώσει. Παρά το γεγονός ότι σήμερα ήδη έχει αρχίσει ο καιλός και αλλάζει πρόσωπο, έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, να προσέχετε. Οπότε από νωρίς να πάτε στο αεροδρόμιο και να δώσετε το μήνυμα στο Βασίλη το Σπανούλη ότι έχει έρθει εκεί που έπρεπε να είναι. Ο προορισμός του ήταν αυτός. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στον Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα εβδομάδα ακρόασης, παρέας και συντροφιάς. Ακολουθεί ο Δημήτρης Ωσανλής. Ανοίγω μια παρένθεση. Το συγκεκριμένο, πιο συγκεκριμένο site Πορτοκαλί Αποχρώσεως έχασε χθες την είδηση για τον γιο ιδιοκτήτη ομάδας ότι βρέθηκε ένοχος για κακούργημα. Όποιος το βρει κερδίζει εισιτήριο διαρκείας συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Λοιπόν, ακολουθεί Δημήτρης Ωσανλής και η εκπομπή Yellow News. Μαζί με τον Χρήστο τον Γκάλη θα σας πάνε παρεούλα μέχρι τις 4. Τη Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ στο στούντιο εγώ, διότι είναι η συνέντευξη τύπου της Δίκης Καϊάρης και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Από ό,τι ενημερώθηκα, ο Δημήτρης Ωσανλής θα αναλάβει το συντονισμό και όλα τα υπόλοιπα. Να είστε εδώ καρφωμένοι στον Yellow Radio για να μην χάσετε ούτε λέξη από τα όλα όσα ενδιαφέροντα ακουστούν στη συνέντευξη τύπου. Θα είναι εκεί και όλο το δημοσιογραφικό προσωπικό του Yellow για να προσφέρει άμεση ενημέρωση και έξτρα ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοση. Ένα σύμβουλο που σας περιμένει σήμερα για να κλείσετε ραντεβού και να ενημερωθείτε για πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 καταστήματα στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κοντά σας για να γλυκάνει τις μικρές και τις μεγάλες σας στιγμές. Κοντά μας είναι και ευχαριστώ ιδιαίτερως την οικογένεια Δερβίση και την Άλουπλαστ. Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλαστ Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα σας περιμένει για να διαπιστώσετε γιατί τα προϊόντα της Άλουπλαστ και τα κουφώματα αυτά είναι ό,τι απολύτως χρειάζεστε. Και Smart Finance. Στη Σόλωνος 88, μια ομάδα εξαιρετικών, ενημερωμένων, εύστροφων, γρήγορων και πολύ πρακτικών λογιστών περιμένει να δώσει λύσεις καθημερινότητας στην εταιρεία σας, εσάς προσωπικά, για να αποφεύγετε παγιδούλες και προβλήματα λογιστικά και φοροτεχνικά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ας αρχίσει από την Κυριακή να ανατέλει η νέα εποχή του μπάσκετ, του κυτρινόμαυρου μπάσκετ. Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και ζητώ συγγνώμη για κάποια μηνύματα τα οποία δεν τα διάβασα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα από το GR Times. Χορηγικές υποχρεώσεις που θα τις εκπληρώσουμε στην ώρα τους και αυτό είναι μία είδηση. Οπότε την αγάπη μας τα λέμε τη Δευτέρα από το Παλέ και την σπουδαία συνέντευξη τύπου της Διοίκησης της ΚΑΕ αλλά και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά την Τρίτη ξανά εδώ από το στούντιο για την εκπομπούλα μας την ταπεινή. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλες και σε όλους. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σε τροχιά ιστορικής συμφωνίας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης επιβεβαίωσε την ύπαρξη προσχεδίου 14 σημείων, το οποίο προβλέπει άμεση πάυση των εχθροπραξιών και στο Λίβανο, καθώς και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών. Ως αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον προχωρά σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αναστολή των κυρώσεων στο πετρέλαιο και αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το κείμενο θα έχει τη μορφή μνημονίου συναντήληψης. Πηγές της G7 αποκαλύπτουν ότι οι υπογραφές ενδέχεται να πέσουν ακόμη και αυτήν την Κυριακή στη Γενέβη, μόλις 24 ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των Ισχυρών του Πλανήτη στο γειτονικό Εβιάν της Γαλλίας. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ορκίστηκαν το μεσημέρι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί. Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, ο Γιώργος
3: ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Όπω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριέ σου, χάρμα φθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
23: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
24: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
25: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
24: Στη Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
26: Έκτακτη είδηση.
27: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
26: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
27: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
26: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
27: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
26: www.ergopavlatel.gr.
27: Ergo τέλεια νέα.
28: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Έλα, Γιώργη!
30: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
31: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
30: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
31: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
30: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
32: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
33: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
32: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
33: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
31: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
34: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
26: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
35: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
36: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
37: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
36: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
0: Ποιος εγώ?
36: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
0: Και It's Action Service.gr.
36: Lease Access.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης ο Σανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και όχι μόνο, όσα έχουμε να σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας και είναι αρκετά όπως είναι λογικό, καθώς βρισκόμαστε στον αστερισμό της έλευσης του Βασίλη Σπανούλη, τη συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα από την ΚΑΕ Άρης και την παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας. Ποδοσφαιρικά εκεί είμαστε σε αναμονή σε πολλά πράγματα χωρίς να υπάρχει κάτι έτσι που έχει τρέξει τις τελευταίες ώρες. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στην εκπομπή αν σας αρέσει, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Μας βοηθάει. Δεν κοστίζει κάτι και μας βοηθάει έτσι να ανεβαίνει ο αλγόριθμος. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, ιδιωτηδηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο ένα μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Είμαστε Παρασκευή σήμερα, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Όσοι θα βρεθείτε στην Ιερισσό ή κοντά στην Ιερισσό, το Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό είναι η καλύτερη επιλογή. Ποιοτικός καφές, τρομερά πρωινά, επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση. Είναι νομίζω μια ιδανική εμπειρία. Σας προτείνει νόστιμες και χορταστικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας. Ευγένεια, αμεσότητα του προσωπικού, ζεστή ατμόσφαιρα, προσιτές τιμές, άνετη τοποθεσία κάνουν κάθε επίσκεψη πρακτική και ευχάριστη. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό είναι η επιλογή σου για το καλοκαίρι. Τώρα πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά τα θέματα. Έτσι θα πω λίγο στην πρώτη ώρα κάποια έτσι πιο γενικά θέματα. Παρά 20 θα έχουμε Φώτη Πλιάκο για το δικό του σχόλιο, για τα συμβαίνοντα στον Άρη. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε πιο μπασκετικά, αλλά και στοιχηματικά και μουντιαλικά, καθώς ξεκινάει η δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Είχαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Δεν ξέρω, παιδιά, ποιοι τα είδατε, τι σας ενθουσίασε, δεν σας ενθουσίασε αυτά τα οποία είδαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Είδα το πρώτο ολόκληρο, που ήταν στις 10 η ώρα, και το δεύτερο. Είδα τα πρώτα 35-40 λεπτά και μετά τα γκολ το πρωί. Θα μου πεις, ένα Μουντιάλ με 48 ομάδες, πολλές ομάδες, πολλά παιχνίδια, δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον θα έχει τουλάχιστον στο ξεκίνημά του. Θα πρέπει να περιμένουμε για να μπούμε έτσι στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της διοργάνωσης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν με ενέπνευσε αυτό το οποίο είδα. Αλλά εντάξει, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, πάρα πολλές οι αναμετρήσεις. Να μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες, να μπουν και αυτοί οι οποίοι έχουν το. Όπως και να το κάνουμε το. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι ομάδες, οι Ευρωπαϊκές, η Αργεντινή, η Βραζιλία, γενικότερα οι ομάδες οι οποίες πάντα παραδοσιακά είναι αυτές οι οποίες διεκδικούν το τρόπαιο. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Όσον αφορά το θέμα που είναι των ημερών, όπως και να το κάνουμε, έχουμε τώρα τους ποδοσφαιρικούς οι οποίοι γκρινιάζουν ότι λέμε συνέχεια για μπάσκετ. Παλιότερα είχαμε τους μπασκετικούς που γκρινιάζαν γιατί λέγαμε για ποδόσφαιρο. Παιδιά, για Άρη λέμε. Είτε λέμε για μπάσκετ, είτε λέμε για ποδόσφαιρο. Λέμε για Άρη, λέμε για αυτό που είναι στην επικαιρότητα. Όποιο θέμα είναι στην επικαιρότητα, αυτό αναδεικνύεται, αυτό παίρνει και τον περισσότερο χρόνο και είναι και το λογικό. Δεν μπορεί να είναι στην επικαιρότητα το Α και εμείς να μιλάμε για το Β και το Γ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν έχει επικαιρότητα η επικαιρότητα το Α, μιλάμε για το Α. Όταν έχει το Β για το Β, όταν έχει το Γ για το Γ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω δηλαδή να χανόμαστε αυτό το κομμάτι για το τι συζητάμε. Συζητάμε για αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζούμε στον αστερισμό τη έλευση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ. Την Κυριακή στις 7 η ώρα περίπου θα προσγειωθεί η πτήση στη Θεσσαλονίκη. Προγραμματίζεται να υπάρχει παρουσία του κόσμου. Εκεί είναι το βλέμμα μας. Και φυσικά συνέχεια και η συνέντευξη τύπου, η οποία θα γίνει την Δευτέρα από την ΚΑΕ αρχικά, με ανάλυση των όσων έγιναν πέρσι και των όσων περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι θα είναι παρόν και ο Ρίτσαρντ Σιάου στην παρουσίαση του Σπανούλη. Αυτό το περιμένω να το δω αν ισχύει. Αν θα είναι παρόν δηλαδή ο Βασίλη Σπανούλη στην παρουσίαση του. Ο Ρίτσαρντ Σιάου, συγγνώμη, στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη 100% από την ΚΑΕ. Έτσι, αυτό το περιμένουμε να το δούμε. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ο Σιάου γενικότερα έχει δείξει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει, αισθάνεται, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει και θέλει συνεχώς να είναι συμμέτοχος, έτσι, ως ιδιοκτήτης κιόλας της ομάδας, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όσο και αν αυτά μοιάζουν μικρά ή μεγαλύτερα ή οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται να έχει εστιάσει, να έχει μπει σε αυτό το κλίμα 100% ο Ρίτσαρντ. Οπότε είναι πολύ πιθανό να είναι παρόν τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ένα θέμα που είναι σημαντικό είναι αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα και ο Γιάννης ο Δασκάλου. Υπάρχει και το σχετικό ρεπορτάζ, μπορείτε να το διαβάσετε και στο yellowradio.gr, όσον αφορά τον Αμίν Νουά, ο οποίος αναμένεται το επόμενο 48ωρο να είναι στη Θεσσαλονίκη, μέχρι την Κυριακή δηλαδή, να έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου διαζώσεις να έχει μια συνάντηση και με τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και με τον Νίκο Ζήση, να λυθεί η μεσαγωγικά, πώς να το πω ρε παιδί μου, παρεξήγηση που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά την παρουσία του στην ομάδα. Οι σιρήνες οι οποίες μπήκαν στα αυτιά του, ότι ο Άρης θα κάνει ομάδα, παίρνει παίκτες σε θέσεις, πόσα λεπτά θα παίζεις, τι χρόνο θα έχεις. Μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία ο Γάλλος, έχοντας και κάποιες προτάσεις από την πατρίδα του, είτε από τη Βιλερμπάν που είχε ακουστεί, όχι μόνο θα πω εγώ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, και γενικότερα μπήκε σε μια διαδικασία αναζήτησης και ο ίδιος αν θα είναι το καλύτερο να παραμείνει στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Θυμίζω ότι ο Αμίν Νουά ήρθε στον Άρη πέρσι τον Νοέμβριο. Πολύ γρήγορα, μέσα σε δύο μήνες, με τις εμφανίσεις του κέρδισε ένα νέο τριετές συμβόλαιο, το οποίο υπέγραψε με την ομάδα και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές σε σχέση με τα χρήματα που έπαιρνε μέχρι τότε. Δηλαδή, αν το βάλουμε αναλογικά με το μηνιαίο συμβόλαιο που είχε σε σχέση με το καινούργιο συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε, μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 70-80%. Σχεδόν διπλασιάστηκε δηλαδή, λίγο λιγότερο, το συμβόλαιο το οποίο είχε σε σχέση με αυτό το οποίο υπέγραψε το καινούργιο με την ομάδα. Και φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι και καλά αισθανόταν και ήταν σε. Του άρεσε η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και στον ίδιο και στην οικογένειά του γενικότερα. Πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έχει τη σημασία από τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το τι θα γίνει, εγώ νομίζω ότι στη συνάντηση που θα γίνει, στη συζήτηση που θα γίνει με τον προπονητή της ομάδας και με τον team manager, θα φανεί και η θέληση του ίδιου του Αμίν Νουά, και αν θέλει να παραμείνει στην ομάδα, θα είναι στον Άρη. Θα μείνει στον Άρη. Έχει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα. Έτσι, αν θέλει, ξαναλέω, μετά τη συζήτηση που θα γίνει, θα παραμείνει στην ομάδα. Εγώ λέω ότι ο παίκτης είναι χρήσιμος. Είναι πολύ καλός παίκτης. Σίγουρα με τα χρήματα τα οποία θα έχεις, πάλι μπορείς να βρεις έναν καλό παίκτη. Αλλά εδώ μιλάμε για παίκτη ο οποίος είναι στην ομάδα από πέρσι. Ξέρει τον Άρη, ξέρει το περιβάλλον, ξέρει που βρίσκεται, ξέρει τις απαιτήσεις. Τον ξέρεις και εσύ. Δεν είναι δηλαδή όποιον άλλον και να πάρεις, όσο καλός και να είναι, θα είναι ένα άλφα ερωτηματικό για το πόσο γρήγορα θα ταιριάξει, θα δέσει με την ομάδα κτλ. Εδώ τώρα ξέρεις τι έχεις. Ξέρεις τι κρατάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι με καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές θα βρεθεί άκρη και ο παίκτης θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει στον Άρη για να συνεχίσει. Είναι, ξαναλέω, πολύ χρήσιμος. Είναι ένα τεσάρι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν τα έχει τώρα. Ας πούμε, ακούγεται το όνομα του. Όχι, ακούγεται. Ο Άρης έχει συμφωνήσει, όπως μας έχει ενημερώσει, με τον Λαϊντέλ. Ενώ υπάρχει και ο Αντετοκούμπο που μπορεί να υπογράψει με την ομάδα. Και οι δύο είναι πολύ καλοί παίκτες. Και οι δύο μπορούν να τη βοηθήσουν την ομάδα. Δεν έχουν καμία σχέση όμως με τον Νουά. Άλλο στυλ τελείως ο Νουά σε σχέση με τον Λαϊντέλ, αλλά και τον Θανάση. Όλοι τους είναι χρήσιμοι, όλοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ αυτό πιστεύω. Και είναι πολύ χρήσιμο ο Νουά για να παραμείνει στον Άρη. Αυτό, έχει πολύ καλό σουτ. Τώρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος
φέτος έκλεισε τη σεζόν με πάνω από 40% στο τρίποντο. Δεν βρίσκεις εύκολα τέτοια νούμερα. Δεν βρίσκεις εύκολα παίκτες που μπορούν να σου προσφέρουν όλο αυτό το πακέτο. Το θέλεις. Το χρειάζεσαι. Συν, ξαναλέω, ότι μιλάμε για παίκτη ο οποίος έχει δέσει με την ομάδα. Συν ότι μιλάμε για παίκτη ο οποίος ξέρει που βρίσκεται, ξέρει τις απαιτήσεις, τον κόσμο, την πίεση και όλα αυτά τα οποία καμιά φορά όταν έρχεται ένας καινούριος παίκτης λίγο τον καταπίνουν στο ξεκίνημα, λίγο μέχρι να καταλάβει που βρίσκεται, λίγο μέχρι να αντιληφθεί πώς έχει κατάσταση στην ομάδα στην οποία είναι, παίρνει κάποιο χρόνο. Εδώ τώρα ο Νουά ξέρει πολύ καλά που βρίσκεται, ξέρει την ομάδα, τα ξέρει όλα. Από εκεί πέρα, επειδή αρκετοί κάνετε τις ερωτήσεις, τα αφήνω τώρα λίγο, θα τα πούμε και με τον Χρήστο μετά. Την ερώτηση τι γίνεται με τους παίκτες, τα ονόματα. Στις πρώτες μέρες ακουγόταν συνεχώς ονόματα. Παιδιά, έτσι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Βγήκε το όνομα του Σπανούλη, μάλλον ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Σπανούλη. Και στο καπάκι, οι παίκτες με τους οποίους ήδη είχε συζητήσει ο Άρης, ο ένας μετά τον άλλον, παρουσιάστηκαν στην επικαιρότητα. Τώρα κόπασε λίγο η επικαιρότητα και πιστεύω ότι μετά τη Δευτέρα και την παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας θα έχουμε συνεχόμενες ανακοινώσεις από την πλευρά των ανθρώπων του Άρη με τους παίκτες που έχει συμφωνήσει ο Άρης. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν συμφώνια με άλλες ομάδες, παίζουν αυτή τη στιγμή. Ένα παράδειγμα, ο Δημητρίγεβιτς σήμερα ξεκινάει τους τελικούς με την Bayern. Ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη, ξεκινάει τους τελικούς με τη Γερμανία. Στην Γερμανία, συγγνώμη, με την Bayern. Από την άλλη πλευρά, ο Μπίρτς, ένας ακόμη παίκτης που φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν, αύριο ξεκινάει τους τελικούς με την Φενέρ, τους τελικούς στην Τουρκία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι δύο τουλάχιστον λίγο θα καθυστερήσουν να ανακοινωθούν από την ομάδα. Για τον Χαραλαμπόπουλο τα έχουμε πει τα δεδομένα. Ο παίκτης περιμένει να ξεκαθαρίσει λίγο με την ΑΕΚ, έχει να παίρνει κάποια χρήματα, θέλει να πάρει πρώτα τα χρήματα και μετά να ανακοινωθεί από την πλευρά του Άρη. Ενώ υπάρχουν και οι δύο, ο Λαϊντέλ, όπως θέλετε πείτε τον, και ο Μοκόκα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θα είναι και οι πρώτοι, ο Μοκόκα δηλαδή και ο Λαϊντέλ, οι πρώτοι οι οποίοι θα ανακοινωθούν από την ομάδα του Άρη, τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση την οποία έχω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ας το περιμένουμε, να το δούμε πώς ακριβώς θα το χειριστεί η ομάδα, πώς θα λειτουργήσει η ομάδα και πώς θα έχουμε σταδιακά τις ανακοινώσεις. Και δεν είναι, παιδιά, μόνο αυτοί οι παίκτες, είναι και οι υπόλοιπες κινήσεις οι οποίες θα κάνει η ομάδα του Άρη και είναι αρκετές. Δεν τελειώνει δηλαδή. Ακόμα και να μείνει τελικά ο Νουά και να ανακοινωθούν και αυτοί οι πέντε, ο Άρης έχει ακόμη δρόμο. Έχει και άλλες προσθήκες να κάνει και άλλους παίκτες να φέρει και σημαντικές προσθήκες, δηλαδή με παίκτες που τους θέλει, τους χρειάζεται, περιμένει από αυτούς να δώσουν πράγματα στην ομάδα. Είναι σίγουρο ότι οι επιλογές οι υπόλοιπες που θα γίνουν θα είναι και πάνω στο πλαίσιο όσων έχουμε δει μέχρι τώρα από την ομάδα, δεδομένα, αλλά και πάνω, παιδιά, σε αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής του Άρη. Δηλαδή, ο προπονητής του Άρη, ο Σπανούλης, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θέλει να αγωνίζεται η ομάδα. Πάνω σε αυτό το οποίο θέλει ο Σπανούλης, πάνω σε αυτό θα γίνουν οι προσθήκες της ομάδας. Παιδιά, είναι, ξαναλέω, και το λογικό. Δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο.

Έλεγα πριν για τον Αμίνου Νουά και τη συνάντηση που πρόκειται να γίνει και σας έλεγα και τα νούμερα. Μιλάμε, παιδιά, για παίκτη ο οποίος στο πρωτάθλημα το ελληνικό έπαιξε 21 παιχνίδια, 29 λεπτά συμμετοχής μέσος όρος, 18,5 πόντους σε κάθε παιχνίδι, τρομερό νούμερο. Είχε 55% στο δίποντο, 44% στο τρίποντο και 75% στις βολές. Δηλαδή νούμερα τα οποία πολύ δύσκολα τα βρίσκεις. 141 rebound, βάλτε το 2-21 πόσο βγαίνουν και τα rebound, που μια πολύ σημαντική παρουσία. Θα μου πει κάποιος, θα παίζει τον ίδιο χρόνο στην ομάδα της επόμενης σεζόν ο Νουά? Είναι εύκολο να παίζει τον ίδιο χρόνο? Όχι. Και να σας πω και κάτι. Στο σύγχρονο μπάσκετ, με τόσα παιχνίδια, με τόση καταπώνηση η οποία υπάρχει, δεν είναι, και του χρόνου, παιδιά, δεν είμαστε μια ομάδα η οποία περιμένουμε είτε να αποκλειστούμε στον όμιλο του EuroCup όπως έγινε φέτος, είτε άντε να προχωρήσουμε και ένα γύρο ακόμα. Θέλουμε να πάμε μέχρι το τέλος. Άρα, περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη καταπώνηση. Θέλεις επιλογές, θέλεις παίκτες. Θέλεις να έχεις το περιθώριο να αλλάζεις παίκτες ξεκούραστους. Έβλεπα τους τελικούς του πρωταθλήματος, βλέπουμε μάλλον τους τελικούς του πρωταθλήματος, τα παιχνίδια, και βλέπουμε ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν κλατάρει. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Από την πίεση, από τα παιχνίδια, τα πολλά. Δεν είναι εύκολο η διαχείριση. Πλησιάζουν προς το τέλος και έχουν κλατάρει πάντες. Άρα θέλεις παίκτες, θέλεις γεμάτο ρόστερ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα αφήνω τα μπασκετικά. Θα επανέλθουμε μετά, μόλις έρθει και ο Χρήστος. Θα επανέλθουμε με τα μπασκετικά. Τώρα, στα υπόλοιπα, στα ποδοσφαιρικά. Ό,τι σας είπα και χθες, εκεί βρισκόμαστε. Δηλαδή, σε μια κατάσταση που φαίνεται πολλά πράγματα να μην προχωρούν, να έχουν κολλήσει με το χρόνο να υπάρχει, με το περιθώριο του χρόνου να υπάρχει. Δεδομένα, έτσι. 12 Ιουνίου, το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη Αυγούστου. Άρα, έχεις χρόνο για να κάνεις τις κινήσεις σου. Απλά να υπάρχει μια παγωμάρα όσον αφορά το πώς κινείται η ομάδα. Δηλαδή, τις πρώτες δύο εβδομάδες φαινόταν λίγο πιο κινητικός ο Άρης. Είτε με την περίπτωση του Φούντα που τελικά δεν προχώρησε, είτε με τρεις-τέσσερις άλλες περιπτώσεις, φαινόταν πιο πολύ να κινείται στην αγορά ο Άρης. Φάνηκε λίγο να παγώνει. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι την επόμενη εβδομάδα ίσως ξεκινήσει έτσι κάποια πράγματα να προχωρούν για τον Άρη. Δηλαδή, είτε με τους παίκτες που είναι στην ομάδα και έχουν και δεν έχουν μάλλον συμβόλαιο και θα ήθελαν να τους κρατήσει ο Άρης, δεν είναι και πολύ έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω ότι δεν είναι και απόλυτες προτεραιότητες, αλλά θέλεις έτσι να βάλεις σιγά σιγά μια σειρά. Μιλάω για Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Με Γιαννιώτα φαίνεται να υπάρχει μια θετική προδιάθεση και από τον ίδιο τον παίκτη, αλλά και από τον Άρη και από τον Γρηγορίου για να μείνει στην ομάδα. Και υπάρχει και ο Φρίντεκ, θετική άποψη του προπονητή του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου. Θα τον ήθελε ως εναλλακτική λύση, ως ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις σε αρκετές θέσεις, πέραν δηλαδή από το αριστερό μπακ που παίζει. Δεν γκρινιάζει όταν δεν παίζει. Να τον έχεις ως μια εναλλακτική λύση, θεωρεί ότι είναι καλή ο Γρηγορίου. Αυτές λοιπόν είναι δύο περιπτώσεις που ξέρεις, να ξεκαθαρίσουν, όχι γιατί θα αλλάξει κάτι, αλλά τουλάχιστον θα μπει μια σειρά. Θυμίζω ότι οι μεταγραφές ξεκινάνε 1η Ιουλίου. Δηλαδή οι συμφωνίες μπορεί να υπάρξουν, επίσημες ανακοινώσεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά οι συμφωνίες θα αρχίσουν να τρέχουν από 1η Ιουλίου, καθώς τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών τελειώνουν 30 Ιουνίου. Το ότι υπάρχει το Μουντιάλ, ξέρω κάποιοι θα πούνε, έλα μωρέ τώρα από το Μουντιάλ θα πάρουμε παίκτες, τι μας τα λες αυτά Δημήτρη κτλ. Παιδιά, είναι η ομάδα 48. Είναι πάρα πολλοί παίκτες. Γενικότερα η αγορά θα πάει με λίγο πιο αργούς ρυθμούς λόγω του Μουντιάλ. Έτσι, κάτι που συμπαρασύρει τους πάντες, είτε αυτούς που ασχοληθούν με τους παίκτες από το Μουντιάλ, είτε όχι, τους συμπαρασύρει όλους η διεξαγωγή του Μουντιάλ. Πάντα όταν έχει Μουντιάλ που γίνεται καλοκαίρι όπως τώρα, που είναι και το σύνηθες, έτσι. Μια φορά δεν έγινε καλοκαίρι και άλλη μία θα γίνει το 2034 με το καλό. Έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μας. 8. Για να το δούμε αυτό που πάλι θα γίνει σε εκείνες τις περιοχές. Οπότε αναγκαστικά θα γίνει μέσα στη χρονιά. Το είχαμε πει και τότε ότι είχε τα θετικά του, είχε και τα αρνητικά του. Ποια είναι τα θετικά? Ότι οι παίκτες ήταν εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων, είχαν ρυθμό, ήταν στο ξεκίνημα τη σεζόν, δεν είχαν δηλαδή καταπονηθεί. Τώρα είναι όλοι καταπονημένοι. Δηλαδή παίκτες που έπαιξαν από 50-60 παιχνίδια μέσα σεζόν, τώρα ξαφνικά θα βρεθούν να παίξουν κι άλλα και μετά μια άλλη χρονιά πάλι που θα ξεκινήσει γενικότερα πολύ μεγάλη πίεση. Φάνηκε ότι εκείνο το Μουντιάλ το οποίο έγινε εν μέσω τη σεζόν,
περίεργο. Δεν το είχαμε συνηθίσει. Σίγουρα δεν είναι κάτι που συνηθίζεται εύκολα. Ήταν διαφορετικό όσον αφορά την εικόνα. Τώρα πάμε πάλι σε ένα κλασικό. Εντάξει, έχουμε χρόνο μπροστά μας να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αρκετοί μου στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε για τον Μπακασέτα. Δεν ξέρω, παιδιά, Μπακασέτα. Φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Μπακασέτα, ξέρετε τι συμβόλαιο έχει. Θα μου πει κάποιος, θα βρει πάλι ένα τέτοιο συμβόλαιο σχεδόν 1,5 εκατομμύριο σαν αυτό που έχει στον Παναθηναϊκό. Δύσκολο. Δύσκολο. Κορόιδο, ομάδα να δώσει τέτοια χρήματα στον Μπακασέτα, δύσκολο να βρεθεί. Στα 32, βαρύ κορμί. Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα ψαχτεί για κάτι άλλο, να ψαχτεί πάλι για το εξωτερικό. Στην Ελλάδα δύσκολα βλέπω ομάδα η οποία μπορεί να του δώσει έστω και 1 εκατομμύριο του Μπακασέτα. Είναι και το στυλ που παίζει. Και περνώντας τα χρόνια, αν έβλεπα σήμερα ότι είναι 32 χρονών, εμένα 35 μου έκανε ο συγκεκριμένος, ο Μπακασέτας. Εντάξει, έχει περάσει ξανά στο παρελθόν από τον Άρη, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Το ότι έχει περάσει από τον Άρη. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να ασχοληθεί η ομάδα με τον Μπακασέτα. Δεν μου κολλάει καθόλου. Έτσι. Δεν μου κολλάει καθόλου ότι μπορεί να ασχοληθεί η ομάδα με τον Μπακασέτα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ξαναλέω, βαρύ κορμί δεν. Μα γι' αυτό τον αφήνει κιόλας και ο Παναθηναϊκός. Είπε ο καινούργιος προπονητής, ο Νίστροπολ, παιδιά, με αυτά τα χρήματα που παίρνει αυτός μπορούμε να βρούμε. Εντάξει. Ένα καλό σούτ έχει ο Μπακασέτας. Αυτό ήταν το δυνατό του στοιχείο όλα αυτά τα χρόνια και έτσι έκανε και την καριέρα. Δεν με ψήνει η περίπτωση του Μπακασέτα σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα το λέω επειδή ρώτησα κάποιοι φίλοι, έτσι όχι ότι έχει κάποια σχέση ο Άρης με τον Μπακασέτα. Επειδή ρώτησα κάποιοι φίλοι για το Σιώπη που επίσης με έχετε ρωτήσει, που είναι επίσης πιθανό να μείνει από τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, ο Σιώπης θα ήθελε να έρθει στον Άρη. Γενικότερα θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κι αλλιώς το έχει πει κιόλας και στους δικούς του ανθρώπους και σε ανθρώπους έτσι και κοινούς γνωστούς που έχουμε, ότι θέλει όταν κλείσει την καριέρα του να μείνει γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πόλη που του αρέσει, έχει αγοράσει σπίτι. Εκεί στην Καλαμαριά κιόλας, κοντά στο σπίτι μου, έχει αγοράσει σπίτι ο Μανώλης. Θα ήθελε εδώ να συνεχίσει, αλλά παιδιά, είναι, και εδώ είναι νούμερα και εδώ είναι πολλά πράγματα που παίζουν το ρόλο τους. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον ο Άρης θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, με το Σιώπη πιο εύκολο μέσα εισαγωγικά είναι. Έχει καλή σχέση με τον Καρυπίδη. Μάλιστα, κάποιοι φίλοι μου τον είχαν δει και στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Άρης. Ήταν στην κερκίδα, δεν έπαιζε. Δεν ήταν καν στην αποστολή. Ήταν στην κερκίδα και είχε συναντηθεί με τον Καρυπίδη εκεί πέρα και είχαν αρκετή ώρα μια συνομιλία. Έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, αλλά ξαναλέω, ούτε από εκεί προκύπτει κάτι διαφορετικό. Ούτε από εκεί προκύπτει κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι μπορεί να πάρουμε καλύτερο ή χειρότερο για τον Μπακασέτα, αλλά και τα χρήματα που είναι να πάρει ο Μπακασέτα σε αυτήν την ηλικία που είναι, κάπου θα πάει να πάρει χρήματα. Ξεώνομα έχει, καριέρα μεγάλη έκανε, αρχηγός εθνικής είναι, αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν, θα βρει μια ομάδα να πάει. Τώρα, ο Μπακασέτας, παιδιά, πόσο να πέσει, πόσο να του δώσει δηλαδή. 400.000, 500, παίρνει 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. 1,5 εκατομμύριο. Θα δώσει και ο Παναθηναϊκός κάτι για αυτόν τον χρόνο, έτσι. Δηλαδή, 1,5 να σου δώσω τα 500.000, τα 600.000, πόσα να σου δώσω. Πόσα να του δώσω δηλαδή από το 1,5 εκατομμύριο. Του δώσω το 1. Άμα του δώσω το 1, εντάξει. Α, σου δώσω κάτι. Ένα 200, άμα του δώσει. Κάτι γίνεται. Μπορούμε να βγάλουμε την άκρη. Ξαναλέω, παιδιά, κουβέντα του αέρα κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει κάτι για τον Μπακασέτα. Απλά κάνουμε κουβέντα του αέρα γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι αν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο. Με το συγκεκριμένο παίκτη. Το ξέρει ο Σιώπης ότι με έχει γείτονα, ρε. Έχουμε συναντηθεί στη γειτονιά. Εσύ τι πιστεύεις ότι ερχόμενος εκεί το καλοκαίρι, σας είπα, τον έχω πετύχει και στην πλατεία που έχουμε στην Αρετσού. Τον έχω πετύχει εκεί πέρα αρκετές φορές. Μέσα στο ξεκίνημα μάλλον της επόμενης εβδομάδας θα βγει η ανακοίνωση όσον αφορά την προετοιμασία επίσημη και με τα φιλικά μέσα από ό,τι μου είπαν. Δηλαδή, φαίνεται να έχουν καταλήξει και στα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Άρης. Θυμίζω στην περιοχή της Μπρέσια, εκεί όπου θα κάνει την προετοιμασία του ο Άρης. Είναι τα παιχνίδια. 3 φιλικά φαίνεται προς όρας ότι θα δώσει ο Άρης εκεί.

0: Τις δύο ομάδες ξέρω που θα παίξουμε, αλλά δεν λέω τώρα ονόματα. Ας τα πει οι παϊάρες, γιατί ξέρετε καμιά φορά πώς γίνεται. Ονόματα, συζητάνε, συμφωνούν, δεν συμφωνούν. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι δύο λογικά θα είναι από την πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και η μία από την δεύτερη, από την Serie B. Δύο της Serie A και μία της Serie B και ένα με τη Serie B, αλλά δεν έχουν κλείσει ακόμα 100%. Οπότε ας το περιμένουμε. Τώρα έχω και τους φίλους οι οποίοι με ρωτούν για τα διαρκές του ποδοσφαιρικού Άρη. Και για αυτά, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα έχω την ενημέρωση ότι πιθανόν θα βγουν. Χωρίς όμως να υπάρχει κάτι επίσημο. Έτσι. Και γι' αυτά έχω την πληροφόρηση ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανόν να βγουν τα διαρκές και του ποδοσφαιρικού Άρη. Για του μπασκετικού, το πιθανότερο που ξέρουμε είναι στην συνέντευξη τύπου, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα, και στην ίδια παρουσίαση και του Σπανούλη, να ανακοινωθούν και τα διαρκές, όπως είχε γίνει και πέρσι, και πάλι συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει οι άνθρωποι του Άρη και είχαν ανακοινωθεί τα διαρκές. Δεν έχω, παιδιά, ενημέρωση όσον αφορά τις τιμές. Πιθανολογώ ότι θα υπάρχει, για το μπάσκετ λέω, πιθανολογώ ότι θα υπάρχει μια αύξηση. Τώρα, πόσο μεγάλη θα είναι η αύξηση, δεν το γνωρίζω. Να πω κάτι, καλώντας και τον Φώτη, θα τον έχουμε σε ένα-δύο λεπτά. Ότι όσον αφορά τα δύο στελέχη που έφυγαν από την ομάδα, δηλαδή τον κύριο Σκετάκη και τον κύριο Τουμαζάτο, στην περίπτωση του εμπορικού διευθυντή, φαίνεται ότι ο Άρης είναι κοντά στο να ανακοινώσει τη συμφωνία με εμπορικό διευθυντή. Και την επόμενη εβδομάδα μπορεί να ανακοινωθεί, τον βρήκε δηλαδή τον άνθρωπο που είχε αντικαταστήσει τον Δημήτρη Σκετάκη. Για την περίπτωση του Αγισίδωρο του Μαζάτου, σας έχω πει, είναι πιο περίπλοκη. Είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι και στον ΠΑΟΚ πήγε σαν SEO, παιδιά. SEO στις εταιρείες είναι το νούμερο ένα. Έτσι. Αυτό το ρόλο περίπου είχε και στην ομάδα. Μπορεί να μην είχε αυτόν τον τίτλο, αλλά αυτό το ρόλο περίπου είχε και στον Άρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλει, και επειδή είναι πολλές διαδικασίες στις οποίες εμπλεκόταν και ο ίδιος, και εκεί θέλει οπωσδήποτε αντικατάσταση, οπωσδήποτε να βρεθεί άνθρωπος να τον αντικαταστήσει. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Φώτη Πλιάκο. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, Στυλή.
0: Όλα καλά.
1: Είναι σημαντική για τη διοίκηση, έτσι, για τον Άρη σαν σύλλογο, αλλά για τον Καρυπίδη δηλαδή πιο πολύ, και για την ΠΑΕ, η αποχώρηση του Αγισίλα του Μαζάτου. Ήταν τώρα, ανεξάρτητα τι θεωρεί ο καθένας καλό ή κακό στέλεχος, εντάξει, και η προϋπηρεσία του προφανώς και δείχνει ότι κάτι σκάμπαζε, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι είχε και ουσιαστικό ρόλο για θέματα διδοτήσεων κτλ. Και από ό,τι μαθαίνω, ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν σε επαφή με τους παίκτες. Δηλαδή, δούλευε για τον Άρη μέχρι και για την ΠΑΕ Άρης μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και νομίζω ότι είναι πλήγμα αυτό. Προφανώς ουδείς αντικατάστατος κτλ. Κάποιον, όπως πήρε και η ΠΑΕ Άρης, πήρε και εμπορικό διευθυντή, θα το καλύψει αυτό το κενό. Αλλά ότι φεύγουν τα στελέχη, τώρα τι να πω. Για μένα είναι ένα δείγμα ότι ξέρεις ότι υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός. Ναι. Δηλαδή αυτός ο προβληματισμός που υπάρχει στο παδικό κομμάτι και έχει εκφραστεί με πολλούς και διάφορους τρόπους, σαν να μεταφέρεται και στα γραφεία. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς ο Τουμαζάτος, από ό,τι λένε και τα ρεπορτάζ από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ότι πήρε σχεδόν τα διπλάσια λεφτά, έτσι.
0: Για να... και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω.
1: Να πάει εκεί. Ναι, οπότε το χρηματικό δέλεαρ ενδεχομένως να έπαιξε το ρόλο του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, ο Άρης κάνει, η ΠΑΕ, έτσι, για τη λειτουργία της, ναι. Τη δικιά της πάνω απ' όλα. Δηλαδή θα πούνε τώρα κάποιοι, ναι, λες και δεν θα συνεχίσει. Προφανώς και η ομάδα θα συνεχίσει, προφανώς και θα βρεθεί και αντικαταστάτης, αλλά δεν είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εν τω μεταξύ, του Μαζάτου τώρα κατάφερε. Εντάξει, η αποχώρηση από τον Άρη, okay, δεν νομίζω ότι προκάλεσε και ιδιαίτερη αίσθηση. Εντάξει, κάποια. Εκτός αν το αντιλήφθηκα καλά, γιατί δεν το έψαξε και πάρα πολύ το θέμα στα social. Στις εκπομπές είχες μηνύματα, ας πούμε, που να έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη.
0: Εντάξει, περισσότερο Φώτη από την άποψη ότι μιλάμε για ένα από τους πιο στενούς συνεργάτες του Θόδωρο Καρυπίδη.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Δεν έφυγε ένας υπάλληλος των γραφείων, έφυγε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του.
1: Ναι, δεν ήταν προβλημένος, δεν ήταν τεχνικός.
0: Όχι, όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα.
1: Δεν ήταν, δηλαδή, οι πιο προβλημένοι στις ομάδες είναι αυτοί που έχουν σχέση με τις μεταγραφές και το ποδόσφαιρο. Έτσι, ο Τουμαζάτος ήταν στα χρηματοοικονομικά, λογιστικά, ας το πούμε.
0: Πολύ σημαντικά κι αυτά, αλλά δεν είναι πολύ προβλημένα, όπως το
1: λέω. Τεράστια σημασία για την επιχείρηση. Έτσι.

0: λειτουργία της εταιρείας. Αλλά δεν το ξέρω. Οι παοξίδες το πήραν πολύ βαρέως, επειδή ξέρεις, είδαν και εκείνη τη φωτογραφία που γράφτηκε μέλος στο
1: Σωμάτιο Βασιγμάρης,
0: ναι. Και τι είναι αυτός που μας φέρατε. Και σε μία άλλη εντωμεταξύ, ξέρεις, γιατί ξεχνάμε και εύκολα, την εποχή του κορονοϊού αναγκαστικά φορούσαμε όλοι οι μάσκες. Έτσι, οπότε υπάρχει και μια φωτογραφία του Μαζάτου που ήταν μια μάσκα από την ΠΑΕΑΡΙΣ, έτσι. Και τους έχει, τέλος πάντων, έχει μεταφέρει τον προβληματισμό εκεί. Τώρα ο Άρης, φαντάζομαι, ο Καρυπίδης δηλαδή, η διοίκηση της ΠΑΕ θα πρέπει να πάρει κάποιον άνθρωπο για να τρέχει αυτές τις υποθέσεις που έτρεχε μέχρι πρότινος ο του Μαζάντος. Τώρα πάλι έτσι είμαστε σε ένα διέξοδο, κουσκούς θα κάνουμε αναγκαστικά, γιατί για το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι, αεροκουβέντα όπως την είπες και εσύ νωρίτερα, για το μπακασέτα εγώ θα έλεγα ότι, μια και λέει ο καθένας.
1: Ναι, τώρα κουβέντα κάνουμε, ναι, okay.
0: Ναι, ότι, πώς το λένε, αν ένας τύπος παίχτη έτσι, χωρίς αναγκαστικά αυτό να αφορά μόνο τον συγκεκριμένο τον Μπακασέτα, αλλά περιλαμβάνει και τον Μπακασέτα, ένα τύπο παίκτη που δεν πρέπει για μένα να κινηθεί ο Άρης εν ώψη επόμενης χρονιάς, είναι ένας σαν το Τάσο Μπακασέτα και ο Μπακασέτας πιο συγκεκριμένα, έτσι, για να, χωρίς να έχω κάτι μαζί του, έτσι, επαναλαμβάνω, ίσα τον θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ σημαντική καριέρα και στον Άρη σε πολύ δύσκολους καιρούς στο παρελθόν τον έχει αγωνιστεί και βοηθήσει, αλλά νομίζω ότι ο Άρης δεν θέλει τώρα παίκτες που είναι. Δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία, όσο το γεγονός ότι θα πρέπει να δουν διεκπαιρεωτικά αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια της καριέρας του. Νομίζω ότι ο Μπακασέτας έχει πάει σε έναν δρόμο, δεν παίζει γρήγορα, δεν ξέρω και τι κίνητρο μπορεί να έχει επιπλέον με όλα αυτά που έχει τέλος πάντων πετύχει τα τελευταία χρόνια. Οπότε, ακόμα και σαν σκέψη, εμένα, ξέρεις, δηλαδή, έψησε αυτό μου να λέω, να σκέφτομαι, λέω, τι συζητάμε τώρα, δηλαδή, να πάρουμε ένα παίξα σαν τον Μπακασέτα. Προσωπική μου άποψη η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω, υποψιάζομαι ότι αν και από εβδομάδα δεν έχουμε κάποια νέα όσον αφορά κινήσεις και μεταγραφές. Εντάξει, η ήδη ανησυχία που υπάρχει θα γίνει ακόμα πιο έντονη, έτσι, γιατί δεν ξέρω, υπάρχει μια φημολογία ότι από εβδομάδα, αυτά που πες και εσύ, ότι είναι πιθανό να ανακοινωθούν κάποιες κινήσεις, ότι είναι ενδεχομένως και κάποιοι παίκτες που εμπλέκονται με τη Σεγούντα Διβιζιόν που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι να παίξουν οι δύο τελικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κινηθεί το σύστημα και στο ποδόσφαιρο. Τώρα θα μου πεις, έχει τα εταιρικά, θα έχει τις μεταγραφές. Υπάρχει όλη αυτή η ανακατοστήρα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση σε αντίθεση με το μπάσκετ που θα έλεγα ότι κρατάει και τον κόσμο από ένα σημείο και μετά. Και πραγματικά εκνευρίζομαι με αυτούς που λένε και βασικά προφανώς και υποστηρίζουν ο καθένας και το δικαίωμα στην άποψη. Αλλά δεν μπορώ να μου λένε τι θα κάνω. Δηλαδή, οι φίλοι τέλος πάντων συναριανοί, δεν ξέρω, οτιδήποτε με την ευρία έννοια, δεν θέλουν να πάνε στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Πολύ καλά θα κάνουν να μην πάνε, δεν τους πάρει κανείς, ούτε παρουσίες θα πάρουν αυτοί που θα δώσουν το παρόν, ούτε θα βγουν τα αριανόμετρα. Αυτό που με εκνευρίζει όμως είναι αυτοί που λένε πανηγυρτζίδες, ξέρω εγώ, λαϊκατζίδες, εφετζίδες κτλ. Για έναν κόσμο.
1: Καλά, όποιος λέει τον κόσμο του Άρη έτσι, επειδή το έχει πει και ο Καρυπίδης κάποια στιγμή, εντάξει, είναι άσχετος από τον κόσμο του Άρη. Δεν ξέρει, φίλε.
0: Ναι,
1: δεν λέγεται αυτό για τον κόσμο του Άρη. Εντάξει,
0: δηλαδή, μικραίνεται την ομάδα και να πάρουμε κανένα τίτλο και μετά να. Στα λέω γιατί τα έχω ζήσει και σε κουβέντες σε καφέ και αρπάχτηκα με κανένα δυο. Τους είπα, δεν θέλετε, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, πραγματικά δεν πρόκειται κανείς να σας μειώσει, ξέρω εγώ, επειδή δεν θα πάτε. Αλλά αυτοί που θέλουν να πάνε και θα πάει πάρα πολλοί κόσμος. Παρά το γεγονός, γιατί και εγώ τώρα που άκουγα το δασκάλου νωρίτερα συνειδητοποιήσω ότι θα είναι και λίγο δύσκολο
1: με τον περιφερειακό, ναι.
0: Το πηγενέλα με τον περιφερειακό κλειστό και με την επιστροφή που θα υπάρχει λογικά και από Περαία, Μηχανιώνα κτλ. Που περνάνε από εκεί το δρόμο συνήθως από το δρόμο του αεροδρομίου. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο και θα έχει πάρα πολύ κόσμο γιατί δεν είναι μόνο. Το έχουν πει και άλλες φορές ότι άλλες παίρνει έναν προπονητή ο οποίος είναι μέσα στο top 5 για μένα στην Ευρωλίγκα. Δεν πήραν προπονητή ο οποίος πέρσι πήγε στο Final Four με την Μονακό με ένα budget που θα έχει πάνω κάτω και η δικιά μας ομάδα την επόμενη χρονιά. Είναι και όλη η προοπτική που υπάρχει από πίσω και ότι κρύβεται ας το πούμε έτσι, πίσω από αυτή την, πίσω από αυτή την, την κίνηση. Οπότε, και επειδή όσοι έχουν παιδιά το ξέρουν ότι τα μικρά ταριανάκια δεν έχουν πάρει χάρη στα τελευταία χρόνια, τι έχουμε να θυμηθούμε? Έχουμε να θυμηθούμε το 0-2-3-2 με την ΑΕΚ που το πετάει και συχνά πυκνά στο
1: και στις
0: αναμνήσεις και τα λοιπά. Το βλέπουμε και συγκινούμαστε, γιατί είχαμε κάνει και τη μετάδοση και οι δύο εκείνοι του, του αγώνα. Και τη, δηλαδή, οπότε το να μπαίνουμε στην λογική, αν θα πάρει τα παιδάκια σας για την υποδοχή του, του Σπανούλη, το θεωρώ δηλαδή εντελώς χαζό και να το ζητάμε. Καλώς θα πάει ο κόσμος, είναι μια στιγμή, γίνεται και στις ομάδες που παίρνουν, έτσι, δηλαδή ο Άρης έχει να πάρει 20 χρόνια ας πούμε τίτλο, αλλά και άλλες ομάδες που περνάνε, ξέρεις, αυτή την... τη δίψα τέλος πάντων για τον επόμενο τίτλο, όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις προφανώς και επικρατεί ενθουσιασμός στο παδικό κομμάτι. Έτσι. Οπότε τον περιμένουμε τον Σπανούλη, θα είναι το ξεκίνημα για κάτι το οποίο θα το δούμε να διαμορφώνεται και να εξελίσσεται μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Δεν μου αρέσει η φωτογραφία του. Ο ατζέντης είναι λίγο τέτοιο, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ο άνθρωπος έχει και ένα τραπεζικό λογαριασμό, ενδεχομένως και δύο και τρεις. Θα έλεγα να πάρα πολλά.
1: Ωραία, να το βρει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εγώ που θα τον σχολιάσω. Αλλά βγάζει έτσι μια Βαλκάνια, θα έλεγα.
1: Ναι, ρε, μορφή τώρα από ταινία νονός στην Σερβία, ξέρω εγώ. Και έτσι να το βάλει. Ναι.
0: Όχι με τη Σαγιονάρα, λέω, που είναι.
1: Α, δεν υπάρχει. Άσχο, ο άνθρωπος είναι άλλο.
0: Είναι στην πισίνα δίπλα.
1: Στο μπάσκετ Ρασνάτοβιτς είναι ό,τι στο ποδόσφαιρο. Πώς λέγονταν εκείνος του Ρονάλντο, ο μάνατζερ, πώς το λέγανε που του είχε όλους που του έλεγε.
0: Ο Μέντες.
1: Μπράβο. Ό,τι είναι ο Μέντες στο ποδόσφαιρο είναι ο Ρασνάτοβιτς στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, λίγο πιο καλοντημένος ο Μέντες και λίγο πιο fit θα.
1: Είναι Βαλκάνιος, όπως είπες. Εντάξει, είναι άλλη φάση.
0: Εδώ είναι σαν να λες άνθρωπο που λες ότι έφυγε από τα Βαλκάνια, αλλά τα Βαλκάνια δεν έχουν φύγει ποτέ από μέσα του. Τώρα επαναλαμβάνω, το λέω. Βλέποντας αυτή τη φωτογραφία και πώς διάφορες φωτογραφίες ξαφνικά. Εντάξει, ο Σπανούλης κάποιον πρέπει να έχει από πίσω να τον κατασκοπεύει, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που βγαίνει για να συναντήσει έναν πρώην συνεργάτη ή φίλο του κτλ. Πάντα διαρρέουν οι φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ, με την τεχνητή νοημοσύνη πραγματικά. Και εγώ μερικές φορές, ξέρεις, δυσκολεύεσαι να καταλάβεις ποια είναι η πραγματικότητα και τι μπορεί να είναι παπάντζα γύρω από αυτές τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν το στείλανε ή αν το είδες. Υπάρχει, πώς το λένε, φωτογραφία πάλι του Σπανούλη να τρώει. Δεν φαίνεται
1: πρώτα. Τι κάνει, όλη τη μέρα τρώει ο Σπανούλης, τι κάνει?
0: Ο Σπανούλης
1: θα μας έρθει παχύς.
0: Αν και είναι αδύνατος, ναι, υπάρχει αυτή η τέτοια ότι τουλάχιστον πάει αρκετά συχνά και τρώει. Και όταν είναι με τον Μπογκδάνοβιτς χθες, τώρα είναι μια φωτογραφία μακρινή. Το στείλανε.
1: Δεν μου το στείλανε, όχι.
0: Ναι, αλλά σου λέω τώρα, ο Σπανούλης είναι, τι να σου πω, παιδί μου, είναι πιθανό να, για όλους αυτούς τους λόγους που εξήγησα και νωρίτερα, μπορεί να συναντηθεί με τον οποιοδήποτε παγκόσμιο αστέρα του μπάσκετ, NBA, Ευρωλιγκάτο κτλ. Δεν πάει να πει, έχει διευκρινίσει αυτό πολλές φορές και ο Άρης, η διοίκηση, έτσι, ότι θα κινηθεί για να πάρει τέτοιου τύπου παίκτες. Αλλά επειδή γίνεται σούσουρο στα media και στα social media, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί έναν χαμό. Οπότε την Κυριακή θα δούμε πάρα πολύ κόσμο, να δούμε πώς θα βολευτούμε και εμείς εκεί μαζί με τους υπόλοιπους.
1: Να βολευτείτε εσείς που θα πάτε εκεί πέρα, να βολευτείτε.
0: Δεν θα πας εσύ.
1: Εγώ στο στούντιο, θα είμαι εδώ πέρα, στούντιο. Ο Γκάλης θα είναι εκεί, εγώ στούντιο. Πρέπει κάποιος να είναι και εδώ πέρα.
0: Θα πάρω τον Γκάλη από πίσω, θα ανέβω από πάνω.
1: Ανέβα από την πλάτη του Γκάλη, μαζί με τον Μπουλιανίτη θα είναι εκεί πέρα. Θα ανεβείτε ο ένας πάνω στον άλλο, όχι το Στέλιο, έτσι, τον μπαμπά, τον Βαγγέλη.
0: Τον μπαμπά, ξέρω.
1: Πάτε εκεί πέρα και θα είστε άρχοντες.
0: Εντάξει. Γιατί πρέπει να βγάλω και 2-3 βιντεάκια, νομίζω θα χρησιμοποιήσω το.
1: Θα τα καταφέρεις, μη φοβάσαι.
0: Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα το Μουντιάλ, ξέρεις, για μένα, επειδή είπες ότι δεν τα είδες τα.
1: Το είδα. Το πρώτο το είδα. Το δεύτερο. Λίγο το
0: για μένα όλο αυτό το πολυπολιτισμικό σύστημα που διέπει το Μουντιάλ, δηλαδή να βλέπεις την ομάδα της Νοτιού Αφρικής, η οποία είναι για μένα μια από τις χειρότερες ομάδες που έχω δει ever σε Μουντιάλ, Euro, σε οτιδήποτε. να παίζουν με Μεξικάνους στην έδρα του Μεξικού, σε ένα φοβερό γήπεδο, σε ένα θηλυκό γήπεδο, με 80.000 κόσμο, και να είναι διαιτητής ένας Βραζιλιάνος, τον οποίο τον ντύσανε σαν το Robocop και δεν ήξερε αγγλικά για να εξηγήσει γιατί έβγαλε την κόκκινη κάρτα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι το Μουντιάλ για μένα, αυτό είναι. Δηλαδή, τώρα να περιμένω να δω καλή μπάλα στο Νότιο Αφρική, Μεξικό, νομίζω εξορισμού, ειδικά τα μάτς των ομίλων.
1: Μα ήταν και μορφή. Όταν τους έδειχνε στην αρχή εκεί πέρα μαζί με τους άλλους, τους βοηθούς του και τον τέταρτο και αυτά, λέω, αυτός τι είναι τώρα, λέω, αυτός είναι ο διαιτητής.
0: Ο διαιτητής είναι και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, σαν ήρωας από, δεν ξέρω, παιχνίδι PlayStation, κάτι τέτοιο.
1: Από το Minecraft, αλλά... από το παιχνίδι το Minecraft μέσα.
0: Έτσι, όλο αυτό το σκηνικό, σου λέω, γιατί τα μάτια του ομίλου μπορεί να είναι και σούπα και βαρετά, αλλά το ποδόσφαιρο σε αυτή τη φάση είναι λιγότερο. Μέχρι να τις δούμε δηλαδή μία όλες τις ομάδες. Δηλαδή, πραγματικά, χθες είδα την Νότια Αφρική και λέω, δεν μπορεί να είναι ομάδα. Ο προπονητής Hugo Broos, θυμάστε, ήταν και στο Μασεραϊκό ένα. Είχε περάσει παλιότερα, αν τον θυμάσαι καθόλου. Είναι μια μορφή και αυτό, ο προπονητής της Νότιο Αφρικής, λέω, ο Βέλγος. Άμα δεν το όλο αυτό το πράγμα ότι κατέβηκε μια ομάδα στο Μουντιάλ και πραγματικά δεν μπορούσαν να αλλάξουν δύο πάσες, σε επίπεδο ποδοσφαίρου δεν χάνεις κάτι, αλλά σε επίπεδο να γίνεται κουβέντα γύρω από το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες είναι οι πιο συναρπαστικές. Όπως επίσης δεν μάθαινα, για να πω την αλήθεια, επειδή δεν το ήξερα, ότι σήμερα που παίζουν στο Τορόντο Καναδάς Βοσνία, ότι η Βοσνία έχει τόσο πολύ μεγάλη αποικία με πρόσφυγες στον Καναδά, έτσι, όπως και πολλές άλλες βαλκανικές χώρες, όπως και η Ελλάδα προφανώς, έτσι, και στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, λιγότερο θα έλεγα στον Καναδά, αλλά θα έχει πολλούς Βόσνιους τέλος πάντων σήμερα σε αυτό το Καναδάς Βοσνία, από ανθρώπους που μένουν εκεί, που είναι μετανάστες από...
1: Πάντως, φίλος μου που είναι Αμερική, για άλλο λόγο πήγε, ρε παιδί μου, και τώρα γυρίζει στη Νέα Υόρκη για να γυρίσει. Μου λέει, στη Νέα Υόρκη έχω χαζέψει, βλέπω παντού Βραζιλιάνους και Σκοτσέζους. Όπου πάω, λέει, γιατί είναι η Βραζιλία και η Σκωτία εκεί στον όμιλο, όπου ναι, πάω, ναι, λέει, βλέπω Βραζιλιάνους και Σκοτσέζους. Λέει, έχω χαζέψει. Οι δύο Σκοτσέζοι, λέει, είναι απλωμένοι, λέει, σε κάτι πλατείες και πίνουν, λέει, όλη τη μέρα και είναι εκεί απλωμένοι. Και λες, τι είναι αυτή η παιδιά. Δεν υπάρχει, λέει, είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Βραζιλιάνοι και Σκοτσέζοι, λέει, παντού.
0: Εντάξει, είναι σε τρεις χώρες. Αυτοί που είναι στη Νέα Υόρκη προφανώς περνούν και πολύ όμορφα, γιατί είναι και καταπληκτική η πόλη, αλλά γενικότερα όσοι πήγανε ζουν κάτι το ξεχωριστό.
1: Πολύ ωραία, Φωτιμό.
0: Θα δω εσένα ανακοίνωση μεταγραφής ποδόσφαιρου την άλλη εβδομάδα. Θα σε ρωτάω κάθε Παρασκευή. Είχες πει την περασμένη, είχε σφιχτώσεις. Ναι, τα μασούσες.
1: Να δώσω ποσοστό.
0: Ναι, δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή να μην πούμε, υπάρχει μια ανησυχία για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Να πούμε έστω ένα όνομα.
1: Επειδή κάποιον. Πάντα είμαι έτσι παραδοσιακά αισιόδοξος, δίνω ένα ποσοστό της τάξης του 4%.
0: Τι 4%?
1: Για να πω την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, λες ότι θα πάμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή την επόμενη χωρίς μεταγραφή στο ποδόσφαιρο.
1: Δίνω ένα ποσοστό. Έδωσα.
0: Κάτσε, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. 4% ότι δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ότι θα γίνει.
0: Α, 4 ότι θα γίνει. Άρα 96 ότι δεν θα γίνει.
1: Πάρ' το έτσι, τι να πω. Εγώ λέω το ένα νούμερο, εσύ λες το άλλο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσύ.
0: Γεια σας. Bye bye.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κουβέντα μας με το Φώτη. Έλεγα πριν για το Μουντιάλ. Το χθεσινό παιχνίδι, πραγματικά αυτό το με τη Νότια Αφρική, με το Μεξικό, ήταν αυτή η Νότια Αφρική δεν είναι ομάδα, δηλαδή πολύ το χάλι. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Βασικά την αποβολή δεν την κατάλαβα και πολύ καλά. Την αποβολή της Νότιας Αφρικής. Το Μεξικό, μια ομάδα που, εντάξει, έτρεχε, προσπαθούσε, έπαιζε στην έδρα της, αλλά σαν συνδυασμός. Οκ, μα γι' αυτό το είπα το 4, δεν το πιάνετε στον αέρα. Όλα μαζί να τα έχετε στο μυαλό σας. Όλα μαζί να τα έχετε στο μυαλό σας. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Την Κυριακή κανείς σας απαγορεύει να είστε παρόν, να πάτε στο αεροδρόμιο. Όποιος το γουστάρει, να πάει, να πάρει τα παιδάκια του, να πάει, να το χαρούν. Ξαναλέω, στο πρόσωπο του Σπανούλη δεν βλέπουμε μόνο το Σπανούλη. Βλέπουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Αυτή την αισιοδοξία που έχουμε ότι ο μπασκετικός Άρης, ότι ο Αυτοκράτορας θα μας κάνει και πάλι να χαμογελάσουμε. Εμάς τους μεγαλύτερους και τους νεότερους να χαμογελάσουν. Και να μην ζουν μόνο με αυτά που τους λέμε εμείς. οι μεγαλύτεροι. Όπως ζούσαμε και εμείς με αυτά που μας λέγαν οι πιο μεγάλοι. Και ζούμε ακόμα στο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν είδαμε ούτε εμείς από την ομάδα μας πράγματα πολλά. Στο μπάσκετ είδαμε. Είδαμε πράγματα τρομερά. Πράγματα που τώρα η νεολαία δεν μπορεί να τα φανταστεί. Οι νέοι Αριανοί δεν μπορούν να το φανταστούν αυτά τα πράγματα που ζήσαμε εκείνα τα χρόνια. Εντάξει, εγώ πιτσιρικάς τότε, παιδί μου, το 4-5 και 9, 10, 11, 12, 13, 14. Δηλαδή, παιδιά, είναι μια ηλικία, σκεφτείτε το λίγο. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10. Είναι αυτή η ηλικία στην οποία δένεσαι με την ομάδα, με το. Και ζούσαμε πράγματα απίστευτα. Δηλαδή, αισθανόμασταν ότι ήμασταν βασιλιάδες. Βασιλιάς. Ο Αριανός είμαι βασιλιάς, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι, εγώ είμαι βασιλιάς. Αυτό αισθανόμασταν. Δεν το ζήσαμε για πολλά χρόνια. Το ζήσαμε μέχρι ένα σημείο. Με τα απόνερα κρατήσαμε και στη συνέχεια, δηλαδή ο Μπασκετικός Άρης μας κράτησε μετά και για μια 15ετία, θα έλεγα περίπου, με τα προβλήματά του. Μας κράτησε μια. Από εκεί πέρα, εντάξει, πάλι κάποιες, με κάποιες εκλάμψεις, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που ελπίζουμε ότι μπορούμε να δούμε και πάλι πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα μας. Εγώ αυτό λέω. Να δούμε πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα μας. Αυτό λέω συνεχώς. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Θα έρθει Χρήστος Γκάλης για να πάμε στο μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Πάμε δεύτερη ώρα, θα έχουμε και στοιχηματικό με τον Γιάννη Λυσίκατο να μας δώσει τα προγνωστικά του, όπως έκανε και χθες. Τώρα προγνωστικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα μας δώσει ο Γιάννης. Δηλαδή και για τις τρεις ημέρες, καθώς η επόμενη εκπομπή μας θα είναι την Δευτέρα. Οπότε και για τις τρεις ημέρες θα μας δώσει προγνωστικά ο Γιάννης Λυσίκατος στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε κάτω από το πώς εκπομπή σελίδα του Γκέλο Ρίδη στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-51-2099. Θυμίζω χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Ενώ είπαμε, έρχεται Σαββατοκύριακο, όσοι είστε κοντά στην Ιερισσό, κάντε μια βόλτα. Άκανθος, καφέ, ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Κόκκινες γραμμές βάζει το Ιράν στο προσχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να παραδώσει τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενώ θα διαπραγματευτεί για το πυρηνικό της πρόγραμμα αποκλειστικά υπό τους δικούς της όρους, με έμφαση στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου. Παρά το σκληρό παζάρι, οι προετοιμασίες για τη συνάντηση τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς. Όπως αποκάλυψε το Άξιος, ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας ήδη στείλει αεροσκάφη υποστήριξη στην Ευρώπη, καθώς ο αντιπρόεδρος Βάνς αναμένεται να μεταβεί στην Γενέβη για να υπογράψει ένα δίμηνο μνημόνιο συναντήληψης. Νέο πεδίο πολιτικής κόντρας ξέσπασε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αφορμή στάθηκε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σήκωσε αμέσως το γάντι, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για εύκολες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και τονίζοντας ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία πέρασε στην αντεπίθεση υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο είναι πλήρως κοστολογημένο στα 35 εκατομμύρια ευρώ και εγκάλεσε την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των πολεοδομιών και της απευθείας αναθέσεις. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η ορκομοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τις τελευταίες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών περνά στον Γιώργο Κότσιρα, ενώ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναβαθμίζεται σε μόνιμη υπηρεσιακή υπουργό εξωτερικών. Τη θέση της υφυπουργού περιβάλλοντος αναλαμβάνει η Μαριλένα Σουκουλή. Σφόδρη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού για το δίπλωμα οδήγησης και τις εκλογικές ήττες. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε το πρωί ότι το δίπλωμα αφαιρείται μόνο όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ότι έχει μηδενίσει το εντυμόμετρο, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πρωθυπουργική πορεία ήταν η πιο έντιμη. Στη σύλληψη του υπεύθυνου καθαριότητας του Δήμου Κασάνδρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το περιστατικό ρήπανσης σε παραλία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η κινητοποίηση ξεκίνησε χτες το μεσημέρι όταν εντοπίστηκε κοιλίδα λιμάτων έκτασης περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Ακροτήρη, η οποία προκλήθηκε από βλάβη σε χερσαίο αγωγό αποχέτευσης. Άνοιξε και επίσημα τις πύλες του για τους πολίτες στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Τα εγγένεια του νέου πνεύμονα πρασίνου έκτασης 340 στρεμμάτων πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι, παρουσία πλήθους κόσμου και σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας. Για μια ιστορική στιγμή που βγάζει τη Δυτική Θεσσαλονίκη από το περιθώριο, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Δημήτρης Ασλανίδης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Δυζικώστας υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα δικαιώνει τους αγώνες δεκαετιών της τοπικής κοινωνίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό τίθεται η χώρα μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τις επόμενες ώρες τη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν και για χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και η Μακεδονία από το μεσημέρι έως το βράδυ. Εξαίρεση αποτελούν η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία, καθώς εκεί τα επικίνδυνα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και θα επιμείνουν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τοστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το κέτερινγκ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο εσείς.
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε. Είπαμε κάποια πράγματα την πρώτη ώρα. Είχαμε και Φωτιπλιάκο στο δικό του σχόλιο. Τώρα έχουμε Χρήστο Γκάλι εδώ στην παρέα μας για να πάμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ της ομάδας. Είπα και νωρίτερα, είμαστε στον αστερισμό της άφηξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Και τη Δευτέρα φυσικά στη συνέντευξη τύπου της ΕΚΑΕ Άρης και την παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας. Νομίζω ότι όλοι αυτό περιμένουν, Χρήστο, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, περιμένω να ακούσουν από το στόμα του Βασίλη Σπανούλη και του άμεσου συνεργάτη του ή αν θέλεις του δεύτερου αρχιτέκτονα της νέας ομάδας να μιλήσει για την επόμενη χρονιά. Αυτό και ναι, τους καίει όλους. Να μιλήσουν για την επόμενη χρονιά. Τι σκοπό, μάλλον τι στόχους βάζουν, πόσο ψηλά θέλουν να φτάσει ο Άρης ή μπορεί να φτάσει ο Άρης με την ομάδα που θα κάνει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία καίνε τον μέσο Αριανό. Γιατί, ναι, εντάξει, η συνειρμή είναι εύκολη ότι έρχεται ο Βασίλης Πανούλης και βάζει την κορυφή. Θα κάνει όμως μια ομάδα η οποία θα είναι για την κορυφή. Η απάντηση βέβαια προκύπτει από τις πρώτες μεταγραφές ότι όντως βάζουν πλώρη για την κορυφή. Και μια που είπαμε για την ομάδα, να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα του Νουά, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο καίει τον Σπανούλη.
0: Το είπα και πριν ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι τις επόμενες 48 ώρες στη Θεσσαλονίκη για να έχει διαζώσει συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση, να λυθεί αυτή η μήνυ παρεξήγηση που πιθανόν δημιουργήθηκε με ευθύνη και του ατζέντη του. Έτσι, ναι. Και να δούμε.
1: Είναι κάτι θετικό όμως.
0: Βέβαια είναι θετικό.
1: Είναι θετικό γιατί εάν ο παίκτης σκεφτόταν να φύγει ή είχε πάρει την απόφαση να φύγει, δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία να έρθει στη Θεσσαλονίκη να συζητήσει με τον νέο προπονητή και τον τεχνικό συμβούλιο. Γιατί το καταλαβαίνετε και εσείς, από τη στιγμή που λέει ο παίκτης φεύγω, δεν έχει κανένα λόγο να συζητήσει με τους προηγούμενους. Περιμένει από την καινούργια του ομάδα να βάλει τα λεφτά στο λογαριασμό, να ενεργοποιηθεί το buyout και να φύγει. Για να μπαίνει στη διαδικασία να έρθει στην Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι παιδιά, ο Νουά σκέφτεται να μείνει. Αλλά αυτό είναι υπόθεση.
0: Ναι, αυτό είναι υπόθεση τώρα κάνουμε.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση του 48ωρου, δηλαδή αφού γίνει η συνάντηση και μετά, θα έχουμε και την απάντηση από την.
0: Ξέρεις, είναι αλλιώς, Χριστό, διαζώσεις να μιλάς. Είναι αλλιώς, ρε παιδί μου, να του εξηγήσει το πλάνο Σπανούλης, να του εξηγήσει πώς σκέφτεται την παρουσία του. Είναι λογικό να δημιουργούνται.
1: Μισό δευτερόλεπτο, γιατί είναι πάνω σε αυτό που λέμε.
0: Είναι σημαντικό να δημιουργούνται προσδοκίες. Ο κάθε παίκτης θέλει να παίζει περισσότερο. Ο κάθε παίκτης θέλει να έχει ρόλο σε μια ομάδα όταν βρίσκεται. Ιδίως όταν έχει κάνει μια χρονιά τόσο καλή και έχοντας ένα τόσο κομβικό ρόλο, όπως ήταν η προηγούμενη χρονιά και η παρουσία του Νουά στον Άρη. Δεν θα πω ότι μίγαμε στο γάλα, γιατί είχε κι άλλους καλούς παίκτες η ομάδα. Αλλά ήταν πραγματικά ο παίκτης ο οποίος σήκωσε την ομάδα στις πλάτες του. Σας είπα πριν τα νούμερα, τα οποία είναι τρομερά, έτσι. Ένας παίκτης με πάνω από 18 πόντους, με σχεδόν 7,5 rebound, με ποσοστά ευστοχίας 55 στο δίποντο, σχεδόν 45 στο τρίποντο. Παίκτης ο οποίος είναι στην ομάδα. Τι να συζητήσουμε τώρα. Τι να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο παίκτη. Τι να πούμε. Ξέρει την ομάδα, ξέρει το γήπεδο, ξέρει τον κόσμο, τον ξέρουν όλοι αυτοί, τον ξέρει η ομάδα, τον ξέρουν όλοι. Θες να μείνει. Απλά και ο ίδιος να καταλάβει, ο Αμίν Νουά, ότι αν είναι καλός όπως ήταν φέτος, αν συνεχίσει και έχει την ίδια εικόνα, θα τον κερδίσει το χρόνο. Και με τόσα πολλά παιχνίδια που θα έχει η ομάδα την επόμενη σεζόν, με το καλό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όλοι θα παίξουν. Όλοι θα πάρουν τον χρόνο τους. Το χρόνο που τους αναλογεί και παίζοντας και ο καθένας τον το ρόλο του στην ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του και ο Νουά. Γιατί, να σου πω κάτι, αν έχει αμφιβολία ή το ίδιο ή το ατζέντη του πόσο θα παίζει στον Άρη, δηλαδή πιστεύει ότι αν πάει στην Ευρωλίγκα λόγω Βιλερμπάν ή οποιοδήποτε άλλο θα παίζει περισσότερο. Δηλαδή, κάπου να είμαστε και λογικοί. Κάπου να αντιλαμβανόμαστε και κάποια πράγματα. Έδεσε με την ομάδα, έδεσε με την πόλη, έδεσε με τον κόσμο. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από την ομάδα. Θέλει να μείνει. Και το ότι έρχεται, αυτό που είπε και ο Χρήστος πριν, το ότι θα έρθει για να έχει και διαζώσει τις επαφές, είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Αλλιώς δεν θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω βασικά ο καιρός, άκουγα πριν και το δελτίο ειδήσεων με την εφημερίδα του GR Times που ανέφερε τον καιρό. Όντως έχει γυρίσει. Βλέπω τώρα έξω από το παράθυρο ότι φυσάει αρκετά και γυρίζει ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το λέω έτσι και για τον κόσμο να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρω τι θα φέρει αυτή η αλλαγή. Φυσούσε πάντως ζεστός αέρας. Όταν φυσάει ιδίως και ζεστός αέρας είναι κάτι παραπάνω από αποκνευριστικό σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, επιστρέφει και ο Χρήστος για να συνεχίσουμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ και πάνω σε αυτά τα οποία λέγαμε και πριν.
1: Ναι, καλά, η διόρθωση από... Τώρα μου πήραν κάποιος που ξέρουν, εντάξει.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του ΝΟΑ με τον προπονητή, με τον Ζήση.
0: Okay.
1: Άρα τα πάντα είναι ανοιχτά. Μπορεί και να μην συναντηθεί.
0: Α, θα έρθει η Θεσσαλονίκη και να μην συναντηθεί μαζί τους.
1: Εντάξει. Αν έρθει σε Θεσσαλονίκη και μείνει μέχρι την Κυριακή, θα τον καλέσουν να συναντηθεί. Εάν δεν μείνει μέχρι την Κυριακή όμως, αύριο έρχεται το ΝΟΑ. Το Σάββατο είχε.
0: Τι έρχεται, έχει ξεχάσει τίποτα σόβρακα στο σπίτι για να τα πάρει?
1: Όχι, απλώς έρχεται να πάρει κάποια πράγματα γιατί έφυγε σφεσμένο με την ολοκλήρωση του.
0: Δεν υπάρχει όντως να έρθει στη Θεσσαλονίκη Χρήστο και να μην προγραμματιστεί ραντεβού τώρα.
1: Εντάξει. Ναι, το θέμα είναι.
0: Με το Ζήση μπορεί να συναντηθεί και αύριο.
1: Ναι, με το Σπανούλη αποκλείεται να συναντηθεί την Κυριακή. Άρα αν θα συναντηθεί, θα συναντηθεί τη Δευτέρα.
0: Όχι, καλά, αυτό εύκολο.
1: Ο ΝΟΑ θα είναι μέχρι τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρει κανεί πότε φεύγει.
0: Θα δείξει και πρόθεση. Αν θέλει να μείνει, θα είναι.
1: Αυτό είπαμε στο ξεκίνημα. Ότι εάν συναντηθεί είναι καλός ιονός. Εάν δεν συναντηθεί είναι ιονός.
0: Και μάλλον... να σου πω κάτι. Επειδή τον θέλω τον ΝΟΑ
1: το
0: πολύ, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Άρχεται μπορεί να βρει πάλι καλό παίκτη. Αλλά ο συγκεκριμένος έχει δέσει και τα λοιπά. Αν δεν θέλει ο ίδιος, πλέον δεν οικονομικά μπορείς. Είμαστε εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Υπάρχει το EuroLeague Out. Αν φέρει πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα δίκιο. Μαζί σου τον θέλει και ο Σπανούλης. Εντάξει, γιατί σε αυτόν πέφτει το μεγάλο.
0: Μα έχει κάτι σίγουρο, ρε Χρήστο. Ναι. Όχι, ξέρεις τι θέλω να σου πω.
1: Δεν είναι
0: θυμάσαι ότι... παίκτη με τέτοια σταθερότητα όπως είχε ο ΝΟΑ.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι καλός παίκτης και είναι σταθερός παίκτης. Και όχι, δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης να παρουσιάζει τέτοια σταθερότητα. Είναι το και ότι είναι εμπειρός. Και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και τον Αμερικάνο που έρχεται, τον Πρωτάρι, τον Λίντλ, και τους άλλους ψηλούς θα τους βοηθήσει, και τον Αντετοκούμπο, καλά τον Μπίρτζ θα τον βοηθήσει, αλλά και τον στις προπονήσεις. Είναι σημαντικό να έχεις τόσο καλούς και έμπειρους παίχτες στην ομάδα. Κατευθείαν αυτοί οι παίχτες ανεβάζουν σιγά σιγά τους νεαρότερους σε ηλικία, δείχνοντάς τους μια κίνηση, ένα tip για τη θέση, ότι ξέρεις τι φίλε, το και το, αν δεις την άμυνα εδώ. Γενικότερα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχεις τόσο καλούς παίκτες. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι απλώς ένας καλός έμπειρος παίκτης ο ΝΟΑ. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του, τα οποία δεν τα βρίσκεις εύκολα σε αθλητή, όχι μόνο σε μπασκετμπολίστα, είναι ότι είναι πανέξυπνος. Είναι πανέξυπνος. Δηλαδή αυτό που λένε, ξέρω, και τον Μπαρτζόκα, ότι σχεδιάζει στο μυαλό το παιχνίδι και το σκακιστεί, έτσι παίζει μπάσκετ και ο ΝΟΑ. Παίζει πάρα πολύ με το μυαλό. Βλέπει τι κάνει ο αντίπαλος και αμέσως διαβάζει το τι θα κάνει ο αντίπαλος στις επόμενες φάσεις, όταν θα έρθει κοντά του και αυτός θα έχει την μπάλα ή όταν θα πρέπει να κάνει άμυνα. Εντάξει, έχει και αδυναμίες, κακά τα ψέματα, έχει και αδυναμίες ο συγκεκριμένος παίκτης, και κυρίως στην άμυνα έχει αδυναμίες, αλλά γενικότερα στην επίθεση είναι ένας πάρα πολύ καλός και πανέξυπνος παίκτης, και λόγω της ευφυΐας του και λόγω της εμπειρίας του μπορεί να βοηθήσει τους νεότερους που υπάρχουν εκεί στις διπλανές θέσεις. Γενικότερα είναι ένας πολύτιμος παίκτης, καλά θα κάνει να συναντηθεί. Προσευχόμαστε να πριτανεύσει λογική ο παίχτης, όπως υπήρχε στο πλάνο, να μείνει στον Άρη και δεν θα χάσει, άσχετα τι του τάζει ο ατζέντης του. δεν θα χάσει, γιατί μπορεί να πάει σε μια ομάδα Ευρωλίγκας και να πάρει και 50 χιλιάρικα παραπάνω, πολλά παραπάνω δεν νομίζω να πάρει, αλλά με τον Άρη θα παίξει κόντρα σε ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας στο Eurocup. Μπορεί να του δώσουν και αυτή, να του γίνει μια αναπροσαρμογή, να του δώσουν λίγα ακόμα, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με αυτή που πήρε υπογράφοντας το νέο συμβόλαιο και πάντα με το συμβόλαιο που είχε για τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, να του δώσουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, αλλά ο Άρης του προσφέρει και, για το σημαντικότερο, και ευκαιρία να πανηγυρίσει την κατάκτηση ακόμα ενός τίτλου,
0: ενός τίτλου, ενός τίτλου
1: στην καριέρα του.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, λοιπόν, αυτό πάμε λίγο. Μένουμε, θα έρθει ο Νουά, ναι, θα ναι. συναντηθεί, όχι, το αφήνουμε ανοιχτό.
0: Το πιθανό, Χριστό, ανοιχτό το αφήνουμε. Εμείς τι λέμε. Εγώ λέω το πιθανότερο να συναντηθεί. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει σε Θεσσαλονίκη και δεν θα συναντηθεί με τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και δεν είναι και τυχαίος και ο χρόνος που έρχεται. Γιατί δεν ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί δεν ήρθε πριν από, γιατί δεν έρχεται μετά μια εβδομάδα. Το ότι έρχεται τώρα. Που συμπίπτει με όλο αυτό, εγώ λέω, έτσι. Άσε τι λένε, εγώ λέω.
1: Εμένα άφησε με να το παίξω 50-50 και να
0: θέλεις,
1: πω παιδιά, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, περίπτωση να έρθει ο Σιάλο να είναι τη Δευτέρα εδώ. Υπάρχουν πλέον πολλές πληροφορίες που συγκλίνουν σε αυτό.
1: Υπάρχουν πολλές πληροφορίες ότι ο Σιάλο θα έρθει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και θα είναι παρόν στην παρουσίαση.
0: Έχει ενημερώσει.
1: Δεν έχει ενημερώσει ακόμα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό, βέβαια. Και άλλη φορά ήρθε έχοντας ενημερώσει τελευταία στιγμή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλούστατα. Δεν θα ενημερώσει, καταλαβαίνεις, οι συνεργάτες του θα ενημερώσουν την ΚΑΕ Άρης για να ετοιμάσει τις διαδικασίες, ό,τι χρειάζεται, διαμονή, ασφάλεια, όλα αυτά ο Σιάο. Περιμένουν να μάθουν νεότερα από την Αμερική, που είναι τώρα ο Σιάο, δεν ξέρουν, δε, στην Αμερική είναι, γύρισε από την Ευρώπη που ήταν και με τα αδέρφια του Τοκούμπου. Δεν ξέρω που είναι τώρα, έχω χάσει, έχω 2-3 μέρες να δω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταλάβω πού είναι, για να πληροφορηθώ το πού είναι. Λοιπόν, υποψιάζομαι ότι εάν έρθει ο Σιάο, πολύ πιθανό είναι και να έρθει και κάποιος από την οικογένεια του Ντοκούμπο, τους οποίους έχει μαζί, είχε μάλλον μαζί την προηγούμενη εβδομάδα στο tour που κάναν στην Ευρώπη. Και αν έρθει ο Γιάννης από τον Ντοκούμπο, πιθανολογώ ότι μπορεί να μην έρθει ο Ρασνάντοβιτς, ο μάνατζερ του Σπανούλη.
0: Τι λες, αφού σήμερα το ανακοίνωσε ότι θα είναι.
1: Θα είναι, αλλά χωρίς να ξέρει ότι μπορεί να είναι ο Γιάννης. Άμα είναι ο Γιάννης, θα τον πούν ότι θα είναι ο Γιάννης.
0: Γιατί είναι.
1: Καλά, ρε, την προηγούμενη εβδομάδα τι λέγαμε.
0: Καλά, και τι σχέση γι' αυτό. Και τι σχέση γι' αυτό. Άλλος είναι ο ατζέντης. Ότι θα τον πούν τον ατζέντη, μην έρχεσαι γιατί ήταν ο Γιάννης.
1: Καλά, άμα τον ορμήξω ψηλό, εσύ μετά θα πει.
0: Χρήστο, σοβαροί να είμαστε.
1: Σοβαροί είμαστε. Επειδή δεν ξέρει τώρα, λες χαζομάρες. Σου λέω ότι υπάρχει εδώ πέρα κόντρεγερή. Ο Γιάννης έβαλε τον μάνατζέρ του να τα γράψει αυτά.
0: Περίμενε, είναι ο ατζέντης του Ρασνάντοβιτς.
1: Ναι, είναι.
0: Δηλαδή παρουσιάζεται ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Και θέλει να είναι και ο ατζέντη του μαζί.
1: Ναι.
0: Και θα πούνε όχι, γιατί μπορεί να έρθει ο Γιάννης, μην έρχεσαι στην παρουσίαση. Τι σχέση έχει αυτό που
1: λέει. Όχι, μόνο σου θα πει δεν έρχομαι. Καλά, έχει τώρα εντάξει.
0: Όχι, λέμε πράγματα που είναι λίγο, όπως το λένε, πολύ καφενιακά. Ας πάμε λίγο στην ουσία.
1: Ναι, αλλά είναι πιθανό να συμβούν όμως.
0: Τι να θα πει, να το πούμε, λέμε στον κόσμο.
1: Εσύ... Καλά, όχι με στον κόσμο. Έλα. Τώρα εντάξει.
0: Να είμαστε λίγο σοβαροί τώρα, αλλά πάμε. Έβαλε πάντως φωτογραφίες με τον Ρασνάντοβιτς.
1: Το όρμηγμα. Το δημόσιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να τον ορμάζουμε στο
0: τέλος. Έβαλε σήμερα φωτογραφία πάντως ο Ρασνάντοβιτς μαζί με τον Σπανούλη στο ναι. κάπου εκεί σε ένα ξενοδοχείο που βρίσκονται και τα λένε.
1: Ναι.
0: Μπρουτάλ εικόνα ο Ρασνάντοβιτς, τα έλεγε και ο Φώτης πριν. Εντάξει, Βαλκάνιος. Άλλο στυλ και είπε τη Δευτέρα.
1: Κύριε Ρασνάντοβιτς, με όλο το σεβασμό που σας έχω, κανονίστε λίγο να ρωτήσετε ποιος θα είναι στην παρουσίαση του πελάτη σας πριν. Ανεβάσετε post και πείτε ότι έρχεστε.
0: Ωραία, γιατί πάμε.
1: Μπορεί να μην φανείτε ειλικρινή. Λοιπόν, αυτά περιμένουμε τη Δευτέρα, παιδιά. Όσον αφορά για τις μεταγραφές, δεν μπορώ να πω ότι έχουν παγώσει. Εντάξει, συνεχίζουν και ο Σπανούλης και ο Ζήσης να βλέπουν παίχτες, να εξετάζουν περιπτώσεις. Απλούστατα θέλουν λίγο να δούνε ποιες κινήσεις είναι να κάνουν όσον αφορά τον ελληνικό κορμό πριν προχωρήσουν στις αποκτήσεις συμφωνίες με ξένους παίχτες. Λοιπόν, αυτό λίγο. Περιμένουν λίγο να δουν κάποιους Έλληνες όπου έχουν πληροφόρηση ότι μπορεί να μείνουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ωραία, εδώ μας ενημέρωσε πάντως ο Σιάο είναι στο Μακάου.
1: Στο Μακάου.
0: Μαζί με τα αδέρφια. Συνεχίζει το... Το tour. Το tour. Ήταν στην Ιαπωνία. Στο Hong Kong. Καλά το λένε, στο Hong Kong.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι εκεί.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Θα έρθει στην Ελλάδα προφανώς κατευθείαν από εκεί.
0: Είναι καλά. Δυσκολεύει.
1: Όχι.
0: Παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται.
1: Ώρες να έχεις να ταξιδεύεις με το αεροπλάνο.
0: Τις πτήσεις πρέπει να βρει.
1: Ναι.
0: Να δει πώς θα είναι.
1: Ώρες να έχεις να ταξιδεύεις με το αεροπλάνο. Και βενζίνη να έχεις, γιατί δεν είναι και κοντινό ταξίδι. Είναι και λίγο...
0: Τα είπαμε, παιδιά, θα έχουμε παρουσία εκεί στην συνέλευση του Σπανούλη, στην αύξηση του Σπανούλη. Θα είναι ο Χρήστος Ογκάλης εκεί. Θα έχουμε και κάμερα. Θα τραβήξουμε και βίντεο. Θα έχουμε και βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία θα είναι και στο site μας. Παντού τα πάντα. Και θα έχουμε φυσικά και εκπομπή εδώ στο. Πώς το λένε, εδώ στο Yellow Radio. Εγώ θα είμαι στο στούντιο για την εκπομπή και ο Χρήστος θα είναι στο αεροδρόμιο μαζί με κάμερα για να τραβήξουμε εκεί την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, την παρουσία του κόσμου. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός στον κόσμο για να δώσει το παρόν. Εγώ ξαναλέω, δεν είμαστε εμείς αστυνομία χαράς. Όποιος θέλει να χαρεί, θα χαρεί. Ξαναλέω, για όλο αυτό που έρχεται. Δεν είναι αποκλειστικά η παρουσία του Σπανούλη, η έλευση του Σπανούλη. Μας κάνει να χαιρόμαστε. Μας κάνει να χαιρόμαστε όλο αυτό το οποίο στείνεται. Σήμερα έχουμε τελικούς Γερμανίας, Χρήστο. Δεν θα δούμε Μουντιάλ εμείς. Τώρα τι να δούμε σήμερα. Έχει ένα μάτς τώρα, μιλάμε. Μπορεί να αυτοπυροβοληθούμε κιόλας. Καναδάς Βοσνία τώρα λέει. Άσε με τώρα που θα κάτσω να δω Καναδάς Βοσνία. Έχει παίζει Μπάγερν σήμερα τελική της Γερμανίας ξεκινάνε. Οπότε θα δούμε Δημητρίγεβιτς.
1: Δημητρίγεβιτς, να πάρουμε μια ιδέα του τι μπορεί να κάνει.
0: Εντάξει, τον έχουμε δει, παιδί μου, αλλά ξέρεις. Ναι. Θέλω να το δεις περισσότερο. Πέφτει το μάτι μας. Παιδιά, live, ακούστε. Εγώ θα είμαι εδώ στο στούντιο. Θα έχουμε live εδώ από την εκπομπή εδώ. Και θα έχουμε στο διπλανό παράθυρο, όπως το κάνουμε με δύο παράθυρα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε την εικόνα live από το αεροδρόμιο. Για να μπορεί ο κόσμος να τη δει. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα θα έχουμε live πάντως στο ραδιόφωνο, με συνδέσει με τον Χρήστο, να μας δίνει εκεί τον παλμό. Από την παρουσία του κόσμου και από την έλευση του Σπανούλη. Δεν θα μιλήσει ο Σπανούλης στο αεροδρόμιο. Χρήστο, έτσι μας το διευκρίνησαν αυτό.
1: Ναι, ναι, το έχουμε πει από
0: δεν θα μιλήσει.
1: Δεν θα κάνει και δεν μπορεί να κάνει και δηλώσεις.
0: Μα γιατί να κάνει, παιδιά, την επόμενη μέρα.
1: Αφού την επόμενη μέρα είναι η επίσημη παρουσίασή του. Αλλά και με τον κόσμο που θα έχει και με αυτά που αναμένεται.
0: Κοίτα, ο Χρήστος θα είναι από νωρίς εκεί πέρα, παιδιά. Από τις 6 ώρα θα είναι εκεί πέρα. Που θα ξεκινήσει και εδώ η εκπομπή. Οπότε, Χρήστο. Και με κόσμο εκεί θα πάρει και δηλώσει και από τον κόσμο και από οτιδήποτε.
1: Βέβαια, να έρθουν εκεί πέρα δίπλα μου.
0: Όπου τον βλέπετε, θα φαίνεται, παιδιά, ο Γκάλης. Φαίνεται.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορεί να κρυφτεί.
1: Γιατί...
0: Θα φαίνεται ο Γκάλης. Οπότε.
1: Πρέπει να έχεις πολύ βαριά μοιοπία για να μην με δεις.
0: Έτσι. Αυτός είναι, Χρήστο, ο στόχος μας σε κάθε περίπτωση. Να είμαστε παντού. Και την Δευτέρα, φυσικά, κανονικά θα έχουμε την μετάδοση όλη τη συνέντευξη τύπου και τη παρουσίαση του Σπανούλη. Και μετά θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη τον Δασκάλου. Ο Χρήστος θα έρθει εδώ στο στούντιο. Και να μας πεταφέρει και εκείνος. Και ο Χρήστος θα έρθει εδώ στο στούντιο. Θα κάτσουμε και αρκετά, παιδιά. Τη Δευτέρα προγραμματίζω μια εκπομπή, Γκάλη.
1: Ναι.
0: Να κάτσουμε μέχρι τις 6, να ξέρεις.
1: Σίγουρα.
0: Φτιάξε το πρόγραμμά σου. Ναι. Να ξέρεις ότι Δευτέρα μας βλέπω μέχρι τις 6 να καθόμαστε εδώ πέρα για να είμαστε στα όσα συμβαίνουν. Να όριστε ένας φίλος λέει εδώ να κρατήσει ένα τριαντάφυλλο, λέει Χρήστο, για να σε δουν.
1: Να έχουμε και συνθηματικό.
0: Ένα κίτρινο τριαντάφυλλο.
1: Να έχουμε και συνθηματικό.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Το ρόδο του Ισπαχάν, έτσι θα λέμε.
0: Έδωσε μια ενημέρωση νωρίτερα ο Γιάννης ο Δασκάλου όσον αφορά το περιφερειακό. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Όχι.
0: Ότι θα είναι κλειστός από σήμερα για 48 ώρες και την Κυριακή θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Αυτό για την ενημέρωση του κόσμου. Να ξέρει.
1: Μην πάμε στο αεροδρόμιο μέσω περιφερειακού να πάμε.
0: Εντάξει, δεν θα μπορείς να πας γιατί θα είναι κλειστός έτσι κι αλλιώς από την κόμβο της Πηλέας. Οπότε και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Λογικό είναι, παιδιά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Εντάξει, Κυριακή είναι βέβαια. Θεωρητικά η κίνηση θα είναι όσων θα έρχονται από Χαλκιδική. Ας κινηθούμε όπως πρέπει. Ο κόσμος θα πάει στο αεροδρόμιο, θα πάει να αποδεχθεί τον Σπανούλη. Εγώ το ξαναλέω, θα πάει να αποδεχθεί τη νέα εποχή του μπασκετικού Άρη. Και τη Δευτέρα να τη ζήσουμε με τη συνέντευξη τύπου και την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη και την απάντηση που θα δώσει σε ερωτήσεις οι οποίες θα γίνουν από τους συναδέλφους οι οποίοι θα είναι παρόντες εκεί πέρα και θα είναι πολλοί. Ήδη από ό,τι μου έλεγε ο Αντώνης Ογκάτζιος, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να δώσουν το παρόν και γι' αυτό αποφασίστηκε και αυτό με τη λίστα να είναι συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα βρίσκονται μέσα, καταγεγραμμένα στη λίστα για να ξέρουν και οι άνθρωποι της ΚΑΕ πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, να τακτοποιήσουν το χώρο για να είναι όλα όπως απαιτείται σε μια τόσο σημαντική συνέντευξη τύπου και παρουσίαση όπως είναι αυτή της Δευτέρας. Παρένθεση, με τον μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε μετά και με τα μηνύματα τα δικά σας. Πάμε σε Γιάννη Λυσίκατο. Έχουμε Μουντιάλ. Ξεκίνησε από χθες και συνεχίζεται σήμερα. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά. Όλα καλά. Είδαμε καλά ματς. Όσοι τα είδαμε και τα δύο.
0: Εγώ είδα το ένα και το δεύτερο είδα το πρώτο ημίχρονο. Σχεδόν το 30-35 λεπτά μετά με πήρε ο ύπνος.
2: Στην Τσεχία, λες,
0: Ναι, το δεύτερο το είδα το πρώτο ημίχρονο μέχρι το 35.
2: Δεν είδες το καλό εσύ.
0: Αυτό λέω. Δεν είδα τίποτα μέχρι, γι' αυτό μου πήρε ο ύπνος.
1: Το ημίχρονο πόσο τελείωσε?
0: 0-0.
1: Και 3 γκολ όλο στο δεύτερο. Εγώ δεν είδα το δεύτερο μάτς.
0: Τα είδα τα γκολ μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έβαλα ξυπνητήρια, αλλά δεν σηκώθηκα ποτέ.
2: Εγώ στο δεύτερο, ό,τι είπα, έκανα.
0: Σωστό, ναι, εσύ είχε πει το δεύτερο.
2: Καλό μάτς. Καλό μάτς. Χι παίξαμε, δεν ήμασταν μακριά από το πνεύμα του αγώνα. Πάντως οι Νοτιοκορεάτες είναι πάρα πολύ καλοί. Ομάδα η οποία με το που ισοφάρισε έκανε άλλες αλλαγές για να πάει να το πάρει κιόλας. Δηλαδή είναι και πιστεύουν πολύ στις δυνατότητές τους. Οι Τσέχοι είναι καλούτσικοι, αλλά από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αν υπερήχαν εκεί στο ψηλό παιχνίδι, δεν ξέρω αν είδε κανείς τον γκολ που πέτυχε η Τσεχία.
0: Τα είδα βέβαια.
2: Ναι, εντάξει, ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα και για τους Κορεάτες, σίγουρα δίκαιο και για τους Μεξικανούς, οι οποίοι ξεκίνησαν καλά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση οι κόκκινες κάρτες, ειδικά η τελευταία που έβγαλε στο Μεξικό. Δεν ξέρω, έτσι λίγο περίεργη. Γενικά η διαιτησία του διαιτητή θα ήταν περίεργη.
0: Καλά, το Βραζιλιάνου λες?
2: Ναι. Καλά. Η κόκκινη κάρτα που έβγαλε στους Μεξικανούς ήταν τραβηγμένη.
0: Σαν καρτούν ήταν αυτός ο Βραζιλιάνος. Πού το βρούμε αυτό, που φορούσε και αυτό το πράγμα στο κεφάλι του, πώς ήταν έτσι?
2: Θα δούμε πολλά τέτοια περίεργα.
1: Προφανώς για τη δεύτερη κόκκινη όσον αφορά τη Νότια Αφρική αισθάνθηκε τύψεις, γι' αυτό και έβγαλε πολύ εύκολα την κάρτα στην
2: ενδεχομένως.
1: Σήμερα,
2: λοιπόν, πάμε σήμερα, φρέσκα κουλούρια.
1: 50% ευστοχία είχες όσον αφορά τα στοιχήματα.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι άσχημο ξεκίνημα. Πολύ καλό ξεκίνημα είναι. Ναι. Αλλά εσύ μας έχεις συνηθίσει με 100% με τριψήφια επιτυχία.
0: Για πάμε τώρα. Για πάμε.
1: Για πάμε.

0: είναι η ομάδα που θα πάει μακριά στο Μουντιάλ. Είναι οικοδεσπότες κι αυτοί. Αλλά να παίξω ένα Καναδά στο 1,80 που δεν είναι κάτι το τρελό απέναντι σε πρωτοκαπνισμένη ομάδα όπως είναι η Βόσνη, δεν θα το κάνω. Δεν θα παίξω άσο. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με το πνεύμα του Δημήτρη ότι το μάτς μπορεί να είναι ένα νιαρό, δεν νομίζω να ανοίξει.
1: Ναι.
0: Κατά την άποψή μου θα έχει και αρκετό ξύλο. Να πούμε εδώ ότι και η Βόσνη είναι παλικάρια. Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με την Τσεχία, παιδιά. Έχουν φτάσει έως εδώ. Πετώντας τα πέναλτι εκτός στην. Η Βόσνη πετάει εκτός της Ιταλούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, Ιταλούς, τα πέναλτι, ναι.
0: Βεβαίως. Και άλλη μία ομάδα είχαν πετάξει πριν. Δηλαδή, μιλάμε για μια εθνική Βοσνίας που μπορεί να μας γεμίζει το μάτι έτσι ποδοσφαιρικά, αλλά είναι παλικάρια. Είναι παλικάρια.
1: Παίζει ο Τζέκο ακόμα.
0: Παίζει ο Τζέκο.
1: Ο Έντιν Τζέκο, δηλαδή. Πόσο χρόνο είναι αυτό, δηλαδή.
0: Νομίζω είναι 41.
1: Αυτός μας είχε βάλει γκολ με τη Σίτι το 10.
0: Βεβαίως.
1: 15 χρόνια περάσανε.
0: Βεβαίως. Είχε περάσει και την Ουαλία, μπράβο, το θυμήθηκα.
1: Ναι.
0: Είχε παίξει με Ουαλία και Αγγλία, με Ουαλία και Ιταλία και τα δύο μάτς τα έφερε ένα-ένα σε κανονική διάρκεια. Τους πήγε και τους δύο πέναλτι και τους πέταξε έξω.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: Ουαλία
0: ο Καναδάς
2: και Ιταλία, ναι.
0: Μπράβο. Έχει καλούς παίχτες, έχει τον Jonathan Davis αυτός που παίζει στην Ευρώπη. Έχει έτσι αρκετούς παίχτες με παραστάσεις, αλλά έχει πολύ εμπειρία και η Βοσνία. Νομίζω ότι το μάτς θα έχει αρκετή κάρτα. Το όριο των καρτών είχε ανοίξει στις 3.30, ανέβηκε ένα σκαλοπάτι πάνω, πήγε 4.30. Νομίζω θα επαληθευτεί. Η διαιτητή έχει έναν Αργεντίνο, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά με καλή στατιστική σε κάρτες. Η πρότασή μου εδώ είναι οι κάρτες. Νομίζω ότι το μάτς μπορεί να περάσει και από το Χ. Και επίσης έχω παίξει και έναν παίχτη της Βοσνίας, τον Γκάτιτς, ο οποίος δέχεται αρκετές κάρτες. Ο Γκάτιτς πληρώνει περίπου στο 4 για να πάρει κάρτα και είναι από τους παίχτες που τους έχω στοχεύσει. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, παίζει στη Γερμανία αυτός. Αρκετά δυναμικό στυλ και από τους παίχτες που συχνά πυκνά παίρνουν κάρτες και στα φιλικά πήρε κάρτες αυτός. Θα τον δούμε και απόψε. Θα κρατήσω λοιπόν από το παιχνίδι της Βοσνίας με τον Καναδά τις κάρτες, παιδιά. Το έπαιρνε 4,5 καρτών.
1: Ο Φακούντο Τέγιο. Φακούντο Τέγιο, ο διαιτητής Αργεντίνης.
0: Μπράβο. Είναι καλός, οι Αργεντίνοι είναι καλοί. Με τη λογική ότι βγάζουν κάρτες. Και τον Κάτιτς. Και το άλλο το παιχνίδι, το είπα Παραγουάη, νομίζω ότι είναι μια από τα ίδια στην αναγνώσή του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οικοδεσπότες οι Αμερικανοί, εντάξει τώρα δεν ξέρω αν θα σβλοχτούν, μπορεί και να σβλοχτούν και να, άμα χρειαστεί να τους δώσουν κάτι παραπάνω, να το πάρουν. Βέβαια, σαν ποδοσφαιρική δύναμη, δεν τρελαίνομαι. Και από την άλλη πλευρά, οι Παραγουάνοι. Και αυτοί με το ίδιο στυλ, παλικαρίσιο, με ξύλο κτλ. Εγώ τα δύο μάτια στα σημερινά τα βλέπω να έχουν κάρτες. Δηλαδή δεν θα παίξω σημείο και έχω την εντύπωση θα είναι κλειστά. Και τα δύο μάλλον προς το άντερ.
2: Τον χάσαμε.
1: Λίγο ναι. Τώρα με τον έχουμε πάλι, έλα Γιάννη.
0: Έλα ναι. Δεν ξέρω αν ακουστικά. Προς το άντερ το βλέπω αυτό και, ναι, και κάρτες.
1: Προς το άντερ και κάρτες, μάλιστα.
2: Να πάμε ναι. Λίγο και στο Σαββατοκύριακο που εντάγει. Κατάρ Ελβετία έχει 10 η ώρα το Σάββατο το βράδυ.
0: Ναι, το Κατάρ το είδαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Νομίζω θα δούμε μια από τα ίδια.
1: Αυτό ούτε με ένεση δεν κάθομαι να το δω.
2: Δεν μου λες το Κατάρ πόσα γκολ μάζεψε στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Δεν θυμάμαι, είχε πάρει αρκετά πάντως.
2: Ναι, είχε πάει καμιά πάνω από 10.
1: Εντάξει.
2: Είχε πάει.
0: Θα το δούμε, ναι.
2: Ναι.
0: Απ' την άλλη πλευρά, η Ελβετή δεν είναι η ομάδα που θα πάει μέχρι το τέλος και θα πάρει το τουρνουά και θα πάει και στους τελικούς, θα πάει και στα ημιτελικά. Αλλά είναι μια σταθερή δύναμη η οποία έχει συχνή παρουσία στα Μουντιάλ και κάνει αυτό που πρέπει. Συνήθως που κλείνεται και από τους ομίλους. Και μετά, ό,τι γίνει. Είχαμε δει και στο προηγούμενο Μουντιάλ, νομίζω είχε πάει και μέχρι τους 8.
1: Ναι.
0: Είναι καλή η εθνική Ελβετίας. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να δούμε εδώ έκπληξη. Έχω την εντύπωση ότι το Κατάρ είναι αρκετά αδύναμο για να βάλει δύσκολα στους Ελβετούς. Νομίζω ότι το διπλό με no goal έχει μια λογική, ή αν θέλετε διπλό με άντρα 3,5. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι το any time του Τσάκα, γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορεί να κερδίσουν και κανένα πέναλτι ή κανένα φάουλ, το οποίο τα εκτελεί ως γνωστόν ο Αλβανο Ελβετός.
1: Ωραία.
0: Αυτό βλέπω.
2: Παίζει ακόμα ο Τσάκα, ρε.
1: Αυτός
2: είναι συμμαθητής του Τζέκο, ρε. Ο ένας αντέγραφε από τον άλλον.
1: Λοιπόν, το επόμενο μάτς είναι το πρώτο που με ψήνει να το δω με φανατισμό. Το
0: Βραζιλία-Μαρόκο,
1: Ναι, με ψήνει. Το πρώτο που με ψήνει από όλα που έχω δει μέχρι τώρα. Τα ονόματα.
0: Και άμα παρατηρήσεις τις τιμές, βλέπεις εδώ ότι η τιμή δεν είναι στο

0: για τον Άσο είναι στο 1,60.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να δώσουν και πολύ παραπάνω, γιατί τώρα θα μας φάνε. Αν δώσουμε κανένα 80, ναι, θα μας πλήξει όλη η γη. Σημαίνει ότι το Μαρόκο είναι καλό. Εκεί το πάω. Το Μαρόκο, ναι, είναι καλό, έχει καλούς παίχτες, καλή εθνική. Πλέον και αυτοί αποκτούν εμπειρίες από τα Μουντιάλ. Έχω την εντύπωση ότι θα σκοράρει το Μαρόκο. Αλλά θα κερδίσει η Βραζιλία.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε καλό μάτς. Και εγώ περιμένω καλό μάτς, ναι, τον Δημήτρη. Άσο, ναι, με γκολ, γκολ βλέπω.
1: Είναι και μία η ώρα. Αρκετά. Καλή ώρα είναι για να το δούμε. Μία η ώρα, μια
0: καλή
1: χαρά.
0: Είναι. Είναι. Σάββατο καλή είναι. Καλή
1: μια
0: είναι.
1: Χαρά, μια χαρά. Να γυρίσουμε σπίτι και το δούμε. Αιτή Σκωτία το επόμενο.
0: Ναι. Από τη Βραζιλία παίρνει πολλές κάρτες ο Κασεμίρο και πληρώνεται καλά. Κάπου 3,50 η κάρτα του.
1: Κασεμίρο παντού παίρνει κάρτες, εντάξει. Είναι,
0: ναι,
1: γνωστός.
0: Αιτή Σκωτία. Εντάξει. Η Αιτή έκανε μια νίκη πριν το Μουντιάλ με τη Νέα Ζηλανδία, τους κέρδισε 4-0 και έχει μπερδέψει αρκετούς ότι για το τι πραγματικά μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, μάλλον. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει και πολλά πράγματα, πόσο μάλλον απέναντι στη Σκωτία, που ούτε και αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά είναι μια κλασική, πειθαρχημένη ευρωπαϊκή. Όχι ευρωπαϊκή, μια ομάδα του μεγάλου νησιού
1: Βρετανική,
0: που θα πάει,
1: ναι,
0: να παίξει, ξέρεις τώρα, ναι, δυνατά κτλ. Νομίζω θα κερδίσουν και αυτοί τόσο όσο. Δεν τρελαίνομαι και για αυτό το μάτσο.
1: Σκοτσέζιλες, ναι.
0: Ενώ το άλλο, το Αυστραλία-Τουρκία,
1: ναι,
0: νομίζω ότι είναι πολύ απρόβλεπτο, κυρίως λόγω Τούρκων. Οι Τούρκοι, παιδιά, είναι ικανοί για όλα. Τους είδαμε σε ένα Μουντιάλ, πότε, το 2000 στην Κορέα.
1: Το 2, το 2002.
0: Ναι, το 2, πήγανε στο τέτοιο, πήγανε μέχρι τον ημιτελικό.
1: Στα ημιτελικά, ναι.
0: Απρόβλεπτοι. Μπορεί να γίνει τα πάντα. Οι Αυστραλοί δεν είναι και αυτοί υψηλού βεληνεκούς. Έχουν, βέβαια, εμπειρίες από τις οργανώσεις αυτές. Δυνατό παιχνίδι ενδεχομένως. Η Τουρκία πριν τα μάτια του Μουντιάλ έχει κάνει φιλικά με μεγάλα σκορ, δείχνει να σκοράρει πολύ. Αρκετοί θα παίξουν διπλό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι δικαιολογημένο ότι θα παίξουν διπλό. Λέω να απέχω από το 1,70 πάντως.
1: 1,70 την Τουρκία δίνει,
0: Θα πάω πάσο.
1: Πάσο.
0: Θα πάω πάσο.
1: Επόμενο, Γερμανία, Κουρακάο, πώς λέγεται αυτό.
0: Μπράβο. Κουρακάο, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει στο χάρτη που βρίσκεται.
1: Είναι και πολύ μεγάλο από ό,τι είδα. Έχει και πολύ κόσμο και τέτοια.
0: Παιδιά, μιλάμε για μια κουκίδα.
1: Μια κουκίδα, κανονικά.
0: Με πληθυσμό 158.000. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Βέβαια, οι παίχτες που παίζουν στο Κουρακάο δεν είναι και γηγενείς. Είναι όλοι, ας πούμε, naturalizé, όπως τους λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου κάνει. Η Εθνική Γερμανία δεν είναι, δεν τρελαίνει πια. Φαίνεται και από τις τιμές που τη δίνουν για το μακροχρόνιο. Νομίζω ότι τη δίνουν τυπικά εκεί στις πρώτες 6, 7, 8.
1: Επειδή είναι η Γερμανία.
0: Εντάξει, εντάξει. Βέβαια, έχει και μια φανέλα. Ναι. Ξανά με το κλασικό πείραμα Εθνική Bayern θα δούμε φέτος. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι σαν παλιά. Παρ' όλα αυτά, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να μην κερδίσει με handicap η Εθνική Γερμανία. Εδώ οι book μας λένε. Το μάτς ξεκινάει από το 3,5-0. Και σου λέει, τώρα πώς θα έρθει, 4-0 από κάτω. Εγώ νομίζω θα πάει από πάνω. Άσο handicap δηλαδή, άσο με μείον 3,5 θα παίξω.
1: Άσο με μείον 3,5, ωραία. Επόμενο, ναι. Ολλανδία, Ιαπωνία.
0: Αυτό νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήρα μια μικρή γεύση από τη σημερινή ότι Νότια Κορέα δεν είναι οι ίδιες ομάδες, αλλά είναι περίπου στο ίδιο στυλ.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Ολλανδοί, τα γνωστά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Πολύ μεγάλη φανέλα κτλ. Στα Μουντιάλ, εντάξει, έχουν κάνει κάποιες καλές παρουσίες και σε τελικούς έχουν πάει, αλλά δεν είναι και αυτή φόβητρο. Οι τιμές εδώ βάζουν τους Ολλανδούς στον Άσο γύρω στο δίφραγκο, το οποίο για κάποιον που παίζει φανέλες και παίζει έτσι, μη βλέποντας τις ομάδες, είναι αποκλειστικό.
1: Ναι.
0: Θα απέχω πάντως από το δίφραγκο, το φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Θα θυμίσω εδώ στο προηγούμενο Μουντιάλ τι κάνανε οι Ιάπωνες, δεν ξέρω να θυμάστε, κάνανε στον ίδιο όμιλο που είχαν πέσει με Ισπανία και με ποιον άλλον ήτανε, θα σου πω.
1: Πορτογαλία, όχι Πορτογαλία, ποιος ήταν άλλο.
0: Είχαν πέσει με Γερμανία-Ισπανία,
1: Γερμανία-Ισπανία,
0: είχαν
1: ναι.
0: Πέσει και με τους δύο και τους κερδίσαν παιδιά με ανατροπή.
1: Η Γερμανία είχαν μείνει έξω, είχαν συνεχίσει κιόλας η Γερμανία.
0: Μπράβο.
1: Είχαν αποκλειστεί.
0: Τις κερδίσαν με ανατροπή.
1: Ναι, εντυπωσιακά μάτσα. Εντυπωσιακά, θυμάμαι ότι ήταν κάτι μεσημεριανά μάτσα και τι, τα θυμάμαι.
0: Θα παίξω ανατροπές το μάτσα.
1: Ναι. Ανατροπές.
0: Δηλαδή, άσο μήχρονο διπλό τελικό, διπλό μήχρονο άσο τελικό. Ναι. Θα έχει γκολ-γκολ το παιχνίδι, εκτιμώ. Γκολ-γκολ και over. Και είναι το καλό το bet. Το γήινο bet, το εξωγήινο είναι ανατροπές.
1: Συνεχίζουμε με τα δύο τελευταία. Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
0: παρατηρήστε λίγο τις τιμές στο παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι από όλη την πρώτη αγωνιστική με τη χαμηλότερη τιμή στο Χ.
1: Ναι. Πολύ ισορροπημένο.
0: Δηλαδή 2,80. Ναι. Δηλαδή κάτσε, ναι. Φίλε, εντάξει. Ούτε βολικό να ήταν.
1: Όντως, πραγματικά. Πρώτη αγωνιστική 2,80.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προς τα εκεί πάει το μάτς πάντως. Σε ένα τέτοιο όμιλο που συμμετέχει μέσα η. Ποιος είναι το, η Γερμανία. Η Γερμανία, δεν
1: Γερμανία,
0: είναι.
1: Η Γερμανία, ναι.
0: Μπράβο. Και το Κουρακάο. Γιατί να μην κάνουμε ένα Χ, να κερδίσουμε το Κουρακάο και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε τι θα περάσει από τους δύο. Ναι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Δεν λέω ότι θα παίξουμε σκοπιμότητα, αλλά απλά λέω ότι. Γιατί να κάτσω να χάσω. Καλές και οι δύο ομάδες. Είσαι πάνω
1: κάτω. Γιατί όποιος χάσει, δύο... χάσει από τους δύο, ουσιαστικά ο άλλος έχει το πλεονέκτημα να περάσει ένα δεύτερο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Και εγώ εσύ βλέπω και θα το παίξω, α πούμε, την αλήθεια.
1: Ωραία. Ακτήλε φαντοστού, Κουαδόρ. Και το τελευταίο, ναι. Σουηδία την Ισία.
0: Αυτό θα είναι ωραίο. Δεν είναι κακή η Τινήση, δεν είναι σαν το Μαρόκο τόσο καλή εκτιμώ. Οι Σουηδοί με γιόκερες, με Σόρλοφ, όχι, συγγνώμη, αυτός είναι ο Νορβηγός.
1: Ναι.
0: Με γιόκερες και κάποιους άλλους που πολύ καλούς πέφτουν που μπροστά, είναι ικανοί να πυροβολήσουν. Το βλέπω προς τον Άσο, νομίζω ότι μπορεί και αυτό να πάει με Άσο και γκολ-γκολ. Μπορεί να βάλω ένα γκολ Τινήση, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Νομίζω θα είναι καλό, Δημήτρη, αυτό.
1: Ωραία. Νομίζω αυτά είναι. Χρήστο, έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι τα παιχνίδια. Έτσι μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Να δούμε. Έτσι. Ελπίζουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Βέβαια. Καλύτερο, περισσότερο. Εντάξει. Έχουμε. Διξάμε.
0: Τώρα έχει και ώρες για όλα τα γούστα. Έχει και μάτς το 7 το πρωί τώρα. Έτσι.
1: Ναι, 7 το πρωί. Έχει 8 παιχνίδι. Έχει στις 2, στη 1. Δηλαδή ώρες αρκετά φυσιολογικές για να μπορέσουμε να τα δούμε.
0: Δευτέρα. Ισπανία, πρόσφατο ακροτήριο στις 7.
1: 7 το πρωί ή το.
0: Όχι, βράδυ.
1: Α, το απόγευμα, πολύ καλό.
0: Τη Δευτέρα σου είχε 7 η ώρα Ισπανία, 8, 7 Ισπανία, 10 Βέλγιο με Αίγυπτο.
1: Α, ωραία είναι αυτά.
0: Και άμα αντέχει, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη στη μία.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Αυτά είναι ωραία.
0: Εγχειρήσιμο.
1: Αυτά είναι ωραία. Έγινε, Γιάννη μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Λυσίκατος. Έτσι, γεμάτο σήμερα το πρόγραμμα.
2: Εντάξει, επειδή έχουμε και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου που έχει πολλά παιχνίδια.
1: Είναι αρκετά. Γενικότερα ανεβαίνουν πάντως. Βλέπω τώρα 3 τη μέρα, 4 τη μέρα με τα παιχνίδια. Θα μου πεις 48 ομάδες, τόσοι όμιλοι.
2: Λοιπόν, ανακοίνωση ενημέρωση από την ΚΑΕ ΑΡΙ.
1: Δώσε.
2: Λοιπόν, λόγω αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου, εξαιτίας της θερινής περίοδου και των αρκετών πτήσεων, την Κυριακή ο Βασίλης Πανούλης θα εξέλθει από το Μακεδονία Airport Customs, δεύτερο τελωνείο αερολιμένα, και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων. Και το λέμε αυτό για να ξέρει πού να περιμένει.
1: Εντάξει, θα το κατευθύνουν τον κόσμο τώρα. Δηλαδή, πού είναι αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Τι...
2: Αυτό είναι, νομίζω. Ότι...
1: Το παλιό.
2: Όχι, ρε. Το εμπορικό αερολιμένα είναι. Όπως πηγαίνεις προς το αεροδρόμιο, πριν έχει έναν δρόμο και στρίβεις αριστερά, παιδιά.
1: Εγώ δεν το ξέρω σίγουρα, παιδιά. Θα έχει πάντως ταμπέλες και τέτοια σίγουρα.
2: Ναι.
1: Ψαχτείτε. Για ξαναπες πού ακριβώς.
2: Στο δεύτερο τελωνείο αερολιμένα. Από εκεί θα βγει.
1: Ωραία.
2: Δεύτερο, να το πούμε αυτό. Έχει πινακίδα. Δεύτερο τελωνείο αερολιμένα. Θα το δείτε. Έχει πινακίδα, θα καταλάβετε που.
1: Είναι έτοιμα των υπευθύνων του αεροδρομίου. Σου λέει θα έχει πολύ κόσμο, είναι καλοκαίρι. Έχει κίνηση το αεροδρόμιο μεγάλη.
2: Και θα φτάσετε σε ένα σημείο όπου στα, έτσι όπως θα μπείτε, έχει ένα τεράστιο χώρο για πάρκινγκ. Και στα δεξιά σας θα δείτε ότι έχει κτίρια, τα οποία είναι εταιρείες, οι οποίες κυρίως εταιρείες μεταφορών. Θα δείτε. Λοιπόν, στο δεύτερο τελωνείο αερολιμένα υπάρχει πινακίδα. Εκεί όταν θα φτάσετε στο πρώτο κύκλο, στο roundabout, στο πρώτο, θα δείτε έχει ταμπέλα προς δεύτερο τελωνείο αερολιμένα.
1: Ωραία.
2: Και από εκεί θα πάτε, θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Θα έχει, θα τους κατευθύνουν.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα. Να ρίξουμε μια ματιά. Έδωσε και την ενημέρωση ο Χρήστος για την άφιξη του Βασίλη του Σπανούλη και το αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου. Για το που θα βρεθεί ο κόσμος για να τον υποδεχθεί. Σαν σήμερα, 8 χρόνια πέρασαν από την απώλεια του Βασίλη Βουρτζούμια. Εσύ τον είχες ζήσει πολύ, πάρα πολύ.
1: Και ο Γιάννης ο δασκάλου, έτσι, και ο Πάρης ο Τσερπίνης.
0: Σε ταξίδια.
1: Σε ταξίδια μας είχε σαν τα παιδιά του, μας πρόσεχε. Εντάξει, είδα και την ανάρτηση της πρώην διευθύντριας της ΚΑΕΑΡΗ.
0: Της Έλσας Παπαδοπούλου.
1: Της Έλσας Παπαδοπούλου. Λοιπόν, και αυτή μου το θύμισε, να σας πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, την ημερομηνία την ακριβή.
1: Ναι, δεν τη θυμόμουν. Εντάξει, τον καιρό. Δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας ο Βασίλης Βουρτζούμης, ενώ είχε τόσο πολλά να προσφέρει και στον Άρη και κυρίως στην οικογένειά του.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος να λέει κάτι αρνητικό για τον Βασίλη, πάντως. Έτσι ήταν από τους πιο αγαπητούς. Είδα τώρα κάτω από εκεί και τις αναρτήσεις που έκανε ο Τσαρλς Μπάρτον, προπονητής της ομάδας, ο οποίος τον είχε ζήσει, πόσο τον είχε βοηθήσει.
1: Είχε ζήσει τον Βασίλη, είχε να πει τα.
0: Ο Μάριο Μπόν είχε γράψει, δηλαδή πολλοί είχαν γράψει ότι ήταν άνθρωπος που παντού πάντα εκεί δίπλα στην ομάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα. Ό,τι προλάβουμε να δούμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Ο Χρήστος, την καλησπέρα του, δεν καταλαβαίνω τη λογική του Νουνά. Δηλαδή, αν φοβάται, λέει ότι για τη θέση του εδώ θα υπάρχει ανταγωνισμό στη Βιλερμπάν των 20 εκατομμύρων, τι ρόλο θα έχει. Πρωταγωνιστή ή θα είναι στην άκρη του πάγκου δευτεροτρίτη επιλογή. Καλή συνέχεια, λέει ο Χρήστος Χρήστο. Τα εξηγήσαμε, νομίζω. Καλησπέρα στο Γιάννη. Ο Μάνος. Σημάνω πραγματικά, ρε φίλε. Δεν θες να ακούσεις, αλλάζεις, ξαναγυρίζεις μετά, όπως θέλεις. Τώρα δηλαδή. Ο Γιώργος, με επιτυχίες άλλης ομάδας πόλης, δεν μπορεί να είμαστε απλά και μόνο πεντάδα ή εξάδα που προτείνει πάει για να κόψει κανένα επιπλέον εισιτήριο. Οπότε χαρά στο μπάσκετ είναι μισή, λέει ο φίλος μου. Ο Γιώργος. Γιώργο, το είπα και πριν. Ένας είναι ο σύλλογος. Ο σύλλογος είναι ένας. Και όταν το ένα παιδί πονάει στην οικογένεια, δεν είμαστε χαρούμενοι που το άλλο τα καταφέρνει και πάει καλά. Είναι μισή η χαρά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν το αισθανόμαστε μόνο εμείς, αλλά όποιος είναι μέσα στην οικογένεια το αισθάνεται. Ο Βασίλης, αφού γίνεται η συζήτηση, λέει για τα αναμενόμενα νούμερα του ΝΟΑ του χρόνου και αν θα είναι ίδια με τα φετινά, με βάση ότι θα παίζει λιγότερο. Άρα θα είναι, λέει, πιο μικρά. Διαφωνώ, του χρόνου θα είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, πολύ πιο γρήγορη, με περισσότερες και καλύτερες κατοχές μπάλα, σίγουρα με πολύ λιγότερα λάθη. Εγώ πιστεύω ότι με μικρότερο χρόνο θα έχει παρόμοια νούμερα. Μακάρι. Για Σπανούλη θα βγει εκεί που βγήκε, λέμε, το ευρωπαϊκό. Από την Τόφα ο Αγγελίδης. Σωστός. Θυμάσαι τότε την έλευση της ομάδας. Από εκεί είχε το αεροπλάνο που είχε έρθει από την Προύσα. Εκεί την είχε φέρει την ομάδα, εκεί ήμουνα μπροστά. Και θυμάμαι τον Τίνο να βγαίνει με το τρόπαιο στα χέρια. Άλλες στιγμές, τρελές στιγμές. Μακάρι να ζήσουμε ξανά τέτοιες στιγμές και με τρόπαια στα χέρια. Ο Χρήστος, μιλούσα με κάποιον παίκτη, δεν λέω όνομα αφού δεν θέλεις και δεν θα το λέγα έτσι κι αλλιώς, okay. Μου είπε, λέει, πως ο Γρηγορίου κάνει καλύτερη δουλειά το Χιμένεθ, ωστόσο αυτούς που δεν υπολογίζουν τους απομακρύνει στην προπόνηση και κάνουν δικό τους πρόγραμμα. Μάλιστα, θα το δούμε, Χρήστο μου. Ο Κώστας Μπακασέτα, να φέρουμε, λέει, και το Μανιά να τη ρίξουμε την ομάδα. Εντάξει, ο Μπακασέτας και ο Μανιάς στέγαν που έπεσε η ομάδα, λέει, και εσύ τότε. Άλλη φάση ήταν. Ο Μανιάς κάπου έκλεισε σε μια ομάδα χαμηλής κατηγορίας. Κάπου το είδα ότι θα συνεχίσει. Δεν θυμάμαι πού. Ο Χρήστος, Δημήτρη, εγώ, λέει, με 500 χιλιάρικα θα έπαιρνα τον Πέρεθ για δεκάρι. Ο Θωμάς, θα πούμε το Σιώπη, λέει, ότι θα έχει ένα γείτονα, θα έρθει κατευθείαν με λιγότερο, το ξέρει ότι είμαστε γείτονες. Ο Βασίλης, η ομάδα αυτής της εβδομάδας ξεκινάει η προετοιμασία. Με ποιους παίκτες, λέει, ρωτάω. Για την προετοιμασία θα λέμε, δεν έχει σημασία, θα βλέπουμε την ομάδα κτλ. Βασίλη μου, τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Έτερος Βασίλης από το Φάληρο. Τα λεφτά, λέει, που δώσαμε για τον Χόγκλα τα δίναμε για τριετές στο Σιώπη. Σιώπης πόσο χρονών είναι, 30 πόσο. Χόγκλα είναι 27 χρονών και παίχτης. Τώρα δεν είχε μια σχέση να παίξει με τον άλλον, εσύ. Ο Δημήτρης λέει αν θα μείνει ο Κέρκης, έχει άγχος. Ο Γιώργος, καλησπέρα και σε εσένα, Γιώργο. Ο Κώστας, μαντήλι να κλάψουμε δεν θα έχουμε, λέει. Όχι, Σιώπη και Μπακασέτα. Πολύ καλά κάνεις που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Έχετε δύσκολη σεζόν. Με όλα ασχολούμαστε, Κώστα, το είπα και πριν. Με όλα. Και ό,τι είναι στην επικαιρότητα κερδίζει και περισσότερο χρόνο στην εκπομπή μας. Είμαστε εκπομπή επικαιρότητας. Άρα, ό,τι είναι στην επικαιρότητα κερδίζει και περισσότερο χρόνο. Ο Αποστόλης, δεν μπορούμε να κάνουμε εγγραφή στον Αριστέχνη, παιδιά, τι γίνεται. Αποστόλη μου, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εγγραφή. Δεν ξέρω, Αποστόλη. Ο Δημήτρης, τα διοικητικά στελέχη που έφυγαν από την ΠΑΕ αναπληρώθηκαν. Σας είπα για τον εμπορικό διευθυντή, έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης. Έτσι μου είπαν τουλάχιστον και θα ανακοινωθεί. για τον Αγισίλο του Μαζάτο δεν έχει, δεν έχω ακούσει ακόμα. Ο Τζον λέει πόσα λεφτά πήραμε.
2: Νιρβάνα, να δω τι θα καταλάβεις. Τι θα καταλάβεις τώρα που έβαλα Νιρβάνα. Καλησπέρα Ελένη, μπαίνεις για γυαλιά. Και ο Γιάννης το ίδιο. Καλησπέρα Μάρη, να είσαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Πατέρα, να είσαι καλά παικταρά μου.

IK για τον πρωινό παραγωγό του Yellow που παίζει Λίτσα Διαμάντη, βάζει λέει το τέρμα τα παράπονα Λίτσα Διαμάντη για Άρη και Σιάο. Α, εκεί το πάει. Αλλιώς πού να ξέρει να βάλει Λίτσα Διαμάντη.

0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Μιλάω.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, Νίκος Αγγελίδης.
1: Έρχονται τα αλάνια. Ναι. Από το ένα το να διώξουν τα φλόρια από το 8ο.
0: Ναι.
1: Να πάτε σπιτάκι σας, γιατί είστε πολύ light.
0: Άκουσες τι μου είχε και προχθές.
1: Βουτυράτη, ναι.
0: Βασίλης από το ένατο.
1: Τον άκουσα, θέλω να πάρω τηλέφωνο, μιλούσε 10 ώρες. Δεν μ' άφησε να
0: πήρε τελευταία γραμμή 6 παρά 6 πήρε.
1: Έλα, άστε παραμύθι. Μιλούσε 20 λεπτά, έπαιρνα.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Ωραίος, εντάξει. Ποιο κολέγιο. Ποιο ναι. Κολέγιο, λίγο. Εσείς είχατε άλλη αλητεία. Λίγο κολέγιο αλητεία, μην το λες έτσι.
1: Εμείς ήμασταν ένας και ένας φιλάστρο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εμείς
0: ναι.
1: Ήμασταν από τα 35 ναι. άτομα, 20 ναι, ναι. Και ήταν διευθυντή.
0: Δεν θυμόταν το Λαζαρίδη.
1: Τον είχα συμμαθητή εγώ το
0: Λαζαρίδη. Προαλυφόταν για μεγάλο όνομα του Άρη.
1: Ναι. Το Λάρι, ο Λάζαρος.
0: Ο Λάζαρος. Ναι.
1: Όπως είχα και συμμαθητή και τον.
0: Τον Τζανά.
1: Όχι, ρε. Τον, πώς το λένε, ρε, το μπαμπά του... Ναι ρε, κάθομαι ρε.
0: Το μπαμπά του, κάθε χαμή στο μικρόφωνο, γιατί το μικρόφωνο το έχει εδώ πέρα πάνω.
1: Έλα ρε, με τον Άγγελο, τον Κατσίβελη, μαζί μου εγώ.
0: Α, με Άγγελο ήσουν, ναι.
1: Βέβαια, συμμαθητή.
0: Πεκταράς.
1: Ναι, πολύ καλός.
0: Πολύ ωραίο παιδί και πολύ ωραίο στυλ.
1: Σκυλί μαύρο ήταν, εντάξει. Ναι. Σκυλί μαύρο.
0: Ναι.
1: Και με τον Λάρι μας μαζί.
0: Ναι. Σε συνέδεξε τύπου πρόπερση, πάει ο Γκάλης ναι. Και μιλάει, τι, ο μόνο Γκάλησαν δηλαδή ναι. Με τον Κατσίβελη
1: ναι.
0: Στο Κατσίβελη στον Άρη
1: ναι, ναι.
0: Και του λέει, έχεις χαιρετισμούς από Μάριο Ασλαμά, δώσε στον μπαμπά σου
1: α.
0: Και λέει, τι, πρώτη φορά μου λέει για τον μπαμπά μου λέει. Ντροπή ρε εσύ.
1: Όχι, εντάξει, ντροπή για το παιδί ναι. Άγγελος, σαν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, καταλαβες.
0: Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Νίκολα, τώρα με ένα απλό τα τελευταία μηνυματάκια. Ναι, για να κάνει δουλειά και ο Πέτρος εδώ πέρα και ο Σάκης. Μάριε, γνώμη για Κοριαλά. Κοριαλά, παιδιά, τα έχω πει 100 φορές. Τα λέμε και από εβδομάδα. Σάκης γυαλιά, Λάζαρος γυαλιά, Κωστής. Δεν άκουσα σωστή απάντηση. Λέει, σωστά απάντησες, να ξέρεις. Καλησπέρα, Φωτεινή, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Ελεονόρα. Τι λέει, καλησπέρα. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, Μάριε, να είσαι καλά. Στεφανάτη, ναι. Ο Θεσμανικός ήταν ο ένας δίπλα βρίσκεται στην κηδεία του Bob Marley στη Τζαμάικα. Άντε ρε, by the way, και μια που χθες είχατε κουβέντα για τους Μύρις, μπορείς να παίξεις το πιο. Δεν προλαβαίνω τώρα τίποτα. Αλλά ο Θοδωρής ήταν στο. Ναι, σοβαρά, δεν το γνώριζα αυτό. Γεια σου, Αλέξανδρο, φίλε του Μάργα, να είσαι καλά. Χάλια μούτρα, λέει ο Χρήστος ο Λούθε. Α, η Μαλέσκου. Πολύ χάλια μούτρα. Δεν τη λες και χάλια τη Μαλέσκου, ρε φίλε. Χάλια μούτρα η Μαλέσκου, δηλαδή τι να πούν τα χάλια τα μούτρα. Δε. Λοιπόν, άντε βγάζουμε μια γυναίκα σήμερα. Πολύ άντριδη βγάλαμε. Ελένη Μπεντίλα καβατζώνει τα γυαλιά ηλίου. Επαναλαμβανάνω, Ελένη Μπεντίλα καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Πάρα πολλές κυρίες και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά όλες και όλους. Να είστε καλά. Τα λέμε με το καλό. Δευτέρα εγώ δεν έχω εκπομπή. Θα γίνει μια εκπομπή φάση σπανούλης. Οπότε εγώ τη γλιτώνω, ευτυχώς να είναι καλά ο Βασίλης που έρχεται και δεν κάνω εκπομπή εγώ. Θα τα πούμε με το καλό την Τρίτη στις 4 εδώ στο Yellow Radio 101,7 αδέρφια Keep on Rocking.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το injection service θεία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και injectionservice.gr.
5: Lease access.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα.
9: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο εσείς.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
14: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
14: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάρις.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
16: Το
8: απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Νίκο, έτοιμοι?
1: Έτοιμοι, ναι, πάμε.
0: Έτοιμοι,
1: ναι.
0: Έτοιμοι,
1: έτοιμοι, έσω έτοιμοι. Ετοιμαστείτε. Όσοι υστερείτε και λίγο σε όψεις, πάρτε και κανένα σκαμπό, γιατί θα γίνει χαμός. Να ξέρετε, θα γίνει χαμός, δεν θα δείτε τίποτα. Μόνο κεφάλια θα δείτε, γιατί από το πλήθος το πολύ θα εξαφανιστεί και ο Σπανούλης και όλη η κουστοδία του. Κανονίστε. Κανονίστε, γιατί έχουμε. Πάμε! Ωπα, τα γόρι μου.
0: Έλα, μωρή αρρώστια.
1: Έλα, μωρή αρρώστια μου. Πω, αυτό πρέπει να το βρούμε. Πω. Αυτό πρέπει να το βρουν όσοι δεν ξέρουν στο YouTube. Είναι πολύ ωραίο. Από ένα κέντρο, δεν ξέρω αν είναι από το εξωτερικό ή από την Ελλάδα, με μια ορχήστρα και ένα αλάνι να χορεύει και να λέει αυτά που ακούτε τώρα. Είναι μαγικό. Πρέπει να το βρούμε αυτό, να σάγει.
0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή και έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το θέμα, γιατί έχει επικρατήσει και μια τάση, να το πω έτσι, ορισμένων, μειονότητας βέβαια.
1: Ναι.
0: Και γιατί να πάμε την Κυριακή και σιγά σηκώσαμε κανένα τίτλο και ξέρω εγώ, θα τα αναλύσουμε, ναι, αυτά στη, ναι, συνέχεια, ναι, ναι, ναι, για να πω λίγο για αυτούς εδώ τους κακομύριδες που σκέφτονται έτσι.
1: Ρίχνουν νερό στο κρασί των γειτόνων αυτοί.
0: Ναι,
1: γιατί άλλοι λένε ότι ένας παραγωγός να μην δεν πούμε όνομα.
0: Μπράβο, πες γιατί έχω να τους πω.
1: Ναι, λέει, γιατί λέει αυτός, λέει, άμα ήταν λέει, και καλός θα πήγαινε στην Euroliga, λέει, τι είναι αυτός λέει. Κατάλαβες?
0: Ποια μόμια?
1: Διπλανή, ναι, εξαίρεση. Λένε... Ο γνωστός, ναι, ο Κεφτές.
0: Λοιπόν,
1: ο Κεφτές ο γνωστός, αυτό έλεγε. Ξέρεις, δεν μην πούμε όνομα.
0: Όταν πήγαν αυτοί για ποιον, για τον Ζαφύρι, τον έλα και 50.
1: Το Μελά.
0: Τότε ήταν καλά τα αεροδρόμια. Ναι. Όταν πήγαν οι άλλοι, για να μην λένε ότι, ναι, μόνο λέμε για αυτούς.
1: Ναι.
0: Όταν πήγαν οι άλλοι για το Φουρνιέ, τότε ήταν καλά. Όταν, ναι, πήγαν οι άλλοι για οι Βάζελοι, για τους δικούς τους, τότε ήταν καλά τα αεροδρόμια. Τώρα να μην πάνε σε αεροδρόμιο. Τώρα που έρχεται ποιος? Μιλάμε τώρα για μια μεγάλη προσωπικότητα, όχι απλά ένας παίχτης, μια μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ο αναγεννητής μαζί με Σιάο και Αντετοκούμπο της ομάδος μας, έτσι εγώ τον αποκαλώ, ένας άνθρωπος που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, μαζί βέβαια και με τους άλλους, ναι, που ανέφερα πριν, για να μην ξαναλέω τα ονόματα. Ναι. Και θα πούμε βέβαια και τα τελευταία νέα, τα μεταγραφικά, και μπορεί στη δεύτερη ώρα να μπορέσω να βγάλω και τον Χρήστο τον Γκάλι να μας δώσει και αυτό τα τελευταία νέα, γιατί θα είναι και στο αεροδρόμιο ο Νίκος ο Γκάλης. Το Yellow Radio θα έχει απευθείας μετάδοση για όλα αυτά που θα συμβούν εκεί στο αεροδρόμιο. Και η χαρά των πιο πολλών αριανών και ειδικά των πιτσιρικάδων που θα περιμένουν πώς και πώς, πότε θα έρθει η ώρα να πάνε στο αεροδρόμιο, δεν περιγράφεται. Αυτό θα, όπως είπε το άλλο, θυμάσαι, δεν περιγράφω άλλο.
1: Ναι.
0: Και θα τα εξηγήσουμε γιατί. Δεν είναι για το πρόσωπο Σπανούλη, είναι για όλο αυτό που οραματίζεται ο σύλλογος, ότι θα φτιάξει ο Βασίλης Σπανούλης
1: μια νέα αυτοκρατορία. Θα γυρίσουμε, ναι, θα...
0: Έτσι.
1: Ιστορίες επαναλαμβάνονται.
0: Ο διάδοχος για μένα του Γιάννη Ιωαννίδη στο πόστο αυτό.
1: Ναι. Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Και,
1: γιατί
0: και θα πούμε και όλα τέλος πάντων τα αυτά. Να πω. Ναι, ναι, πες.
1: Όχι, ο Γιάννης Ιωαννίδης ξεκίνησε την πρώτη ομάδα καριέρα του στον Άρη. Δεν ήταν δηλαδή. Ενώ αυτός έχει και ένα background, έτσι. Δηλαδή είναι πολλά πιο υποσχόμενος.
0: Και θα ακούσουμε πάρα πολλά από τον Βασίλη τον Σπανούλη. Την Δευτέρα, στην Κυριακή δεν θα κάνει καθόλου δηλώσεις. Τη Δευτέρα λοιπόν ετοιμάζεται και η ΚΑΕ με τους εκπροσώπους της να πούνε ορισμένα πράγματα. Θα πούμε και για τις εργασίες του Παλέ, πότε θα ξεκινήσουν, τα τελευταία νέα.
1: Και οι φήμες λένε θα έρθει και ο Σιάο, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς της εκπομπής και επανερχόμαστε πολύ σύντομα. We're beautiful like diamonds in the sky.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και βεβαίως θα σας αναφέρω και τον άλλο το χορηγό, είναι τα καταστήματα Shop & Go ΑΒ Βασιλόπουλος, Σεφέρι, Γεωργίου Σεφέρι 8 στο Χαριλάο, λίγο πάνω από το γήπεδό μας, και πιο πάνω στην Νικολάου Πλαστήρα 24, το δεύτερο κατάστημα που διαθέτει και πάρκινγκ, πάλι το ίδιο, Shop & Go ΑΒ Βασιλόπουλος, με ωράρια λειτουργίας 8 έως 10.30, για να ξέρετε, και την Κυριακή ανοιχτά πάλι από τις 10 έως τις 10.30, μπορεί και 11 μερικές φορές, ειδικά στο δεύτερο κατάστημα. Καλό είναι λοιπόν να επισκεφτείτε, να στηρίζουμε και τους χορηγούς του Yellow Radio και βεβαίως όλους αυτούς που συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Πατάτε like, τα μηνύματα έρχονται βολίδα στο Viber. Να πω και το τηλέφωνο στο Viber για όσους δεν το ξέρουν, να μπορούν να στείλουν μήνυμα, και στο post της εκπομπής στο Facebook, like, και βεβαίως στο YouTube που θα ανέβει και η εκπομπή αυτή, και όπως ανεβαίνουν και άλλες εκπομπές, και εκεί λοιπόν like για να στηρίζετε αυτό το ραδιόφωνο. Το τηλέφωνο για να στείλετε μήνυμα στο Viber είναι το 6936 512 099, 6936 512 099. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό και ξεκινάμε

0: παίχτες.
1: Αν χαμπάρει όλος ο πλανήτης, ναι, θα γίνει.
0: Οι παίχτες που έρχονται είναι διαλεγμένοι προσεκτικά, είναι παίχτες του προπονητή που θα δουλεύουν για την ομάδα και όχι παίχτες που θα κοιτάξουν τα βιογραφικά τους και τα στατιστικά τους.
1: Και δεν έχει όριο, ε.
0: Όχι, δεν έχει όριο. Ξέρω,
1: δηλαδή, θες αυτό το παίκτη, πόσο κάνει, πάρ' το, τελειώσαμε. Δεν έχει, όχι να κόψουμε εκείνο, να κόψουμε τ' άλλο και είναι ακριβώς.
0: Όχι, έδωσε το ελεύθερο ΣΥΑΟ να πάρει αυτούς τους παίκτες που χρειάζεται για να ξεκινήσει η αναγέννηση του Άρη από αυτό το καλοκαίρι και βεβαίως με απότερο σκοπό την κατάκτηση του EuroCup και τη συμμετοχή της ομάδος του χρόνου στην EuroLiga. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, περιμένοντας τον ερχομό και να ξεκινήσουν μετά κατευθείαν οι ανακοινώσεις των παιχτών μετά τη συνέντευξη που θα δώσει ΚΑΕ μαζί με το και θα παρουσιάσει τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Τι, έμαθα η συνέντευξη
0: για το ΣΥΑΟ.
1: Όχι, η συνέντευξη έχει πανελλήνιο ενδιαφέρον, μην πω πανευρωπαϊκό, έτσι. Δεν θα είναι συνέντευξη, ξέρεις, μπιζέ.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Πήγαν οι άλλοι στο αεροδρόμιο για το Ζαφυράκο και για το Φουρνιέ και για τον Ναν και για ποιους άλλους έχουν πάει. Εμείς να μην πάμε. Βγαίνουν οι δικοί μας οι μίζεροι και οι κακομοίροι να μην πάμε. Λέει, τι λέει, κάνα τίτλο. Λέει, μα δεν πας για να προσκυνήσεις το Σπανούλι. Πας να πούμε για να δημιουργήσεις αυτή την ατμόσφαιρα και να την μεταδώσεις πανελλήνια και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια ότι ξεκινάει η αναγέννηση του Άρη, επιστρέφει η αυτοκρατορία.
1: Ναι, γι' αυτό
0: σου λέω. Και να δείξουμε και τη δυναμική μας. Ναι,
1: πες. Όχι, γι' αυτό σου λέω ότι το ενδιαφέρον της συνέντευξης είναι πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το τι έγινε.
1: Δεν θα είναι μπιζμπιζέ, ναι, εγώ και εσύ.
0: Όχι, ρε.
1: Το
0: τι έγινε με τις δηλώσεις συμμετοχής δεν περιγράφεται και από φωτογράφους και από δημοσιογράφους και από κανάλια και τέτοια.
1: Δεν θα χωρέσουν. Θα γίνει χαμός, δεν χωρέσουν οι δημοσιογράφοι.
0: Και λένε μετά σου οι άλλοι, τι να πάμε. Ρωτάς όλα αυτά τα παιδιά που περιμένουν πώς και πώς να γίνει κάτι και να χαρούνε. Εγώ θυμάμαι ένα πιτσιρίκι από την αυτή του Λόκου Αμπρέου.
1: Ναι.
0: Ήτανε 4 χρόνων και τώρα είναι 24.
1: Ναι.
0: Ένα παλικάρι τώρα.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και λέει από τότε θα ξαναπάω.
1: Ναι.
0: Και θα πάει με τι, με ένα όραμα ότι θα δει ξανά... κάτι τέτοιο, τέλος πάντων μια τέτοια ατμόσφαιρα, ναι, αλλά με το όραμα ότι θα δει και αυτός κάποια πράγματα καλά από εδώ και πέρα που δεν έχει δει τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Αυτή την νεολαία δηλαδή, λοιπόν, εγώ θα τη συγκρατήσω ή θα την μαλώσω μέσα σε εισαγωγικά κατά κάποιο τρόπο.
1: Μην πάτε. Άντρε, καθίστε εκεί, αφήστε τα. Όχι. Μη θα δημιουργήσουμε αυτό. Θα προσδώσουμε άγχος. Δεν κάνει. Θα χωθεί.
0: Αυτά με τρελαίνουν.
1: Ναι, κάτι τέτοιο ακούσε. Ότι ναι, και γιατί και πώς. Και...
0: με τρελαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε όσοι, δεν αισθάνονται, όσοι δεν αισθάνονται ότι η ομάδα θα πάει για μεγάλα πράγματα και δεν. Πρέπει να από το μέσο.
0: Άμα δεν νιώθεις, είδες το βίντεο της ΚΑΕ πώς τελειώνει. Θυμάσαι τις λέξεις που τελειώνει. Αυτό που είπες. Για να το νιώσεις αυτό το πράγμα. Βλέποντας το βίντεο αυτό, σε πιάνει ανατριχύλα.
1: Ναι, σωστά, βέβαια.
0: Ποιος είναι εδώ τώρα, τέτοια ώρα, είναι δυνατόν να μας παίρνουν τηλέφωνο?
1: Μπορεί να θέλει διαψευτήρα, ρε φίλε. Μπορεί
0: από την Αθήνα
1: και
0: είναι.
1: Από την Αθήνα, ναι. Να ξέρετε, μας ενοχλούν και από την Αθήνα, παιδιά. Όπως δηλαδή ήταν όταν ήρθε ο Αντιτοκούμπο και θέλανε εισιτήρια από όλο τον κόσμο, τώρα είναι και εδώ. Δώσε και εμένα θέση μπάρμπα. Θέλω και εγώ να παρευρεθώ στη συνέντευξη.
0: Να πω λίγο και για το Παλέ, για να δείξουμε ότι τα πάντα αλλάζουν μορφή. Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό, μια πανευρωπαϊκή, να πω, διοργάνωση σε ένα άθλημα που θα... όχι, θα ανοίξω σήμερα τηλέφωνο.
1: Άνοιξε. Θα είναι ο γνωστός. Άνοιξε, δεν πειράζει. Καλά, δεν πειράζει.
0: Θα ανοίξω τηλέφωνο.
1: Είναι πανηγυρική.
0: Εννοείται. Μια πανευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι. Και θα τελειώσει 1 ή 2 Ιουλίου νομίζω,
1: ναι,
0: 3.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα μετά ξεκινάνε αμέσως οι εργασίες στο Παλέ για να γίνει αυτή η προσάυξη των θέσεων και βεβαίως θα αλλαχθούν και οι μπασκέτες και το
1: παρκέ. Λυθήκαν τα θέματα των υπογραφών και τα λοιπά, γιατί κάνα λίγο το βάρη πιπόνι από το Βρούτσι και κάτι υπηρεσίες. Γιατί... Ναι, όχι.
0: Και βεβαίως θα σας τα. Αν βγάλω τον Χρήστο τον Γκάλι, μπορεί να βγει. Αλλιώς θα σας τα πω εγώ τη δεύτερη ώρα αναλυτικά. Ναι. Έρχεται και ο Αμίνουα για να συζητήσει από κοντά με τους ανθρώπους του Άρη και να τελειώσει η υπόθεσή του μια και καλή πάνω στα αυτά τα σενάρια που ακούστηκαν. Και να είμαστε σίγουροι αν θα συνεχίσει την ομάδα ή όχι, παρόλο βέβαια το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί. Αλλά,
1: εγώ σου υπογράφω. Αν μιλήσει με τον με το Σπανούλη και τον Σιάου, είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν υπάρχει.
0: Νίκο, εγώ συμφωνώ μαζί σου και προσαυξάνω για να έρχεται να συζητήσει αυτό εδώ θέλει. Γιατί αλλιώς δεν θα ερχόταν. Θα έλεγε όχι, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα, το σκεφτώ,
0: θα έρθει η ομάδα που φεύγω, θα πληρώσει τον buyout. Και... Άρα λοιπόν 99% για μας και για μένα και για τον Νίκο συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Αμίνουα συνεχίζει.
1: Μόλις ακούσει το πλάνο του Σπανούλη, του Ζήση και του Σιάου, πιστεύω η τιμή που θα ζητήσει τα λεφτά θα είναι δευτερεύον θέμα.
0: Λοιπόν, θα βγάλω λίγο το τηλέφωνο, αλλά θέλω να πω και τα μηνύματα θα διαβάσω, γιατί η εκπομπή περισσότερο θα είναι για εσάς σήμερα.
1: Ναι.
0: Θέλω να μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Μην με πάτε σε άλλα θέματα. Θα κλείνει η γραμμή, θα περνάμε στον επόμενο. Εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό το συγκεκριμένο. Τώρα,
0: και κάτι πιάνω... συγκεκριμένο. Πάμε να δω λοιπόν τώρα ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ποιος είναι,
0: καλά.
1: Ένα ακόμα 0,5 παιδί.
0: Αβραάμ, σ' άκουσα σήμερα το πρωί. Βγήκε στο Χατζη Αθανασίου. Έλα, λέγε.
2: Βγήκε στο Χατζη Αθανασίου.
0: Ναι. Σ' άκουσα, σε λέω. Σ' άκουσα. Να μην σε πω ότι σ' άκουσα. Άκουσα τη φωνούλα σου.
2: Ναι. Μίλησα καλά, ναι ή όχι.
0: Ναι, ρε, μίλησες μια χαρά.
2: Α, μπράβο. Εσύ, ρε, Σάκη.
0: Έλα, ρε, Αβραάμ.
2: Μια ρωτή το Χρήστο τον Γκάλι, ρε, και τον Άρωνα. Εσύ, επιτέλου.
0: Σιγά, ήρεμα,
2: να
0: είπα.
2: Να του βγάλει ΕΠΕ. Και λέει ο πρόεδρος, άκου, Σάκη. Ο πρόεδρος λέει, μα κάνει να γίνεται. Τι με κάνει, ρε. Προθέσει, Σάκη, ρε, σπαπέ μου. Ναι. Ήταν ο τέτοιος. Ο Παναγού, ο πρόεδρος, ο τέτοιος. Ήταν ο άλλος.
0: Άντε, πες του.
2: Λοιπόν. Και λέει, εραστέχνες, δημοσιογράφοι, και εμείς πιέσαμε την κυβέρνηση,
0: ναι,
2: την κυβέρνηση, και μας έδωσαν τον κύβο του Βοτανικού, να κάνουμε κύβο Βοτανικού.
0: Α, λες ο Αλαφούζος μαζί με τον Βαρδινογιάννη.
2: Επιτέμπτω ο Ευαζής που έρνει πρώτος και λέει, με κάνει να βρεθεί, τι με κάνει να βρεθεί, ρε, τι με κάνει να βρεθεί, ρε, θα πάω κοντά, θα φάω, θα ζητώ το μισό και το κάνω, κύριε, είναι μπάντσο, θέλω να περιπεί, τελείωσε, έτσι είναι, άκου και ο Χρήστος Γκάλης.
0: Λοιπόν, Αβραάμ,
2: καλός δημοσιογράφος,
0: ναι. Θα κάνουμε ομάδα κρούσης που θα κατέβει κάτω στην Αθήνα και θα σε βάλω αρχηγό.
2: Όχι, Έτσι θα βγει στο Γκάλι και το.
0: Καλά, άκου λίγο. Με το που θα πας στο Υπουργείο, άκου. Θα πας στο Υπουργείο, θα σε έχω εκεί πρώτο. Θα σε πει η γραμματέας και αυτά. Έχετε ραντεβού και θα την πεις εσύ. Ποιο ραντεβού μου κάνει στην άκρη, ο Άρης είναι εδώ.
2: Ο Τσακάου τι κάνει, ρε. Η Αντωνίου τι κάνει, ρε. Τι κάνουν αυτοί, ρε. Τι κάνουν αυτοί.
0: Λοιπόν, έγινε, άντε στο αεροδρόμιο θα έρθει.
2: Όχι, ακούς.
0: Έλα, άντε πες και αυτό το τελευταίο, άντε.
2: Πήραν το ζευγί του Μελάρη.
0: Το ζευγί του
2: Μελάρη. Θα τραγουδήσει. Η Ζήλια τελείωσε.
0: Η Ζήλια.
2: Έτσι επίσης το Χρήστο Γκάλι.
0: Εντάξει, άντε. Γεια. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Καλησπέρα, Σάκη και Νίκο. 4 χρόνια λέει.
1: Τι λέει.
0: Χωρίς αναστολή. Α, για το γιο του Ρώσου.
1: Θα το λέγαμε και αυτό.
0: Ναι, θα τα πει ο Νίκος αυτά. Αυτά είναι του Νίκου.
1: Ναι. Να το πούμε και αυτό.
0: Ο Γιώργος, καλησπέρα στο Πειρατικό. Έχουμε έλλειμμα επικοινωνιακό. Λέει, μακάρι να γιγαντώσει τόσο και να αγοράσει κανένα Euronews, λέει, παγκόσμια σε Βέλε Σοσιάου και να το μετατρέψει σε Άρης BC TV. Πάμε στο Μάκη. Καλησπέρα, φίλε Σάκη και Νίκο. Την Κυριακή όλοι στο αεροδρόμιο Πρόδρομος. Έτσι ακριβώς, αγόρι μου, μη μασάτε και μη τρώτε τον παπά από όλα αυτά που δηλητηριάζουν αυτό τον κόσμο και αυτό το σύλλογο. Και όσοι μπορείτε, εγώ έτσι θα πω, όσοι μπορείτε
1: εντάξει, εννοείται,
0: και έχετε τη διάθεση, πάμε να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε να την απολαύσουμε και να ευχηθούμε να συνεχιστούν αυτές οι στιγμές και να μην σταματήσει να πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο.
1: Ρεσάκη, πριν δύο χρόνια πήγαμε μετά μια νίκη μέσα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, ναι, στο άσχετο. Μια νίκη που δεν σημαίνει τίποτα κάτι ιδιαίτερο, αλλά ήταν.
0: Λοιπόν,
1: τώρα που δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπαίνουν όλες οι βάσεις, δημιουργούνται προσδοκίες και βάσιμες, όχι τώρα του αέρα, για να κάνεις κάτι μεγάλο και τα λοιπά και πανευρωπαϊκά και αυτά. Γιατί δεν θα πάμε, είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα σου είπα.
1: Ναι. Όποιος μπορεί θα πάει.
0: Οι άλλοι πήγανε για τις μπρίζες.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν θα πάμε να πούμε για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα.
1: Όχι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Οποία...
0: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που θα ηγηθεί τις προσπάθειες αυτής μαζί με τον Αντετοκούνμπο.
1: Όσοι οι διπλανοί θα κάνουν τα ούλα τους και ξέρω ότι χάσαν το
0: φιλαλιά τους. Μα και οι Αθηναίοι, αγόρι, δεν είναι μόνο οι διπλανοί.
1: Ναι.
0: Και, οι Αθηναίοι, ναι.
1: Και λένε ότι ποιος αυτό και γιατί, αν ήταν καλός θα πήγαινε σε EuroLeague. Εμένα με χαροποιεί και με δείχνουν ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Τελείωσε. Απλά
0: έτσι,
1: πράγματα.
0: Έλα τώρα ο Τριαντάφυλλος. Τι λέει, γεια σου Σάκη και Νίκο. Άιντε μωρή αρρώστια και ρίξε και το Α.
1: Ο Αριστοτέλης. Είναι λίγο μπλοκαρισμένος. Δεν το περίμενε αυτό. Αυτή τη στροφή δεν την περίμενε. Αλλά υπομονή. Αριστοτέλη.
0: Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα αδέρφια. Μιλάνε οι οπαδοί που πήγαν, όσοι πήγαν μέσα σε παρέθεση, να υποδεχτούν το Μίκι Κουίν ή Μάρτον. Όλοι στο αεροδρόμιο για τον αυτοκράτο. Έτσι λέει, Λεβέντη Κωνσταντίνη. Να σε καλά, αγόρι μου. Πάμε στον Κώστα. Άλλος ένας Κώστας. Καλησπέρα παιδιά, να νοικιάσουμε κανένα ανυψωτικό μηχάνημα, γιατί δεν νομίζω να δούμε τίποτα την Κυριακή. Πείτε τους τεχνικούς του σταθμού για το σήμα στην Πιερία. Έχει παρεβολές εδώ και ένα μήνα. Ακούει και ο διευθυντής τώρα την εκπομπή, αλλά θα το πω κιόλας, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Πάμε στον Απόστολο. Φήμες λένε ότι την Κυριακή στο αεροδρόμιο θα είναι και ο Αριστοτέλης.
1: Τώρα έχει,
0: ωραία, μ' αρέσει όταν έχετε το έτσι χιούμορ και βγαίνει έτσι εκπομπή. Και θέλω να είστε χαρούμενοι, γι' αυτό θα πάμε για να απολαύσουμε τη στιγμή αυτή που λέει και ένα ρητό, ζήσε τη στιγμή.
1: Άμπρο.
0: Και να χαρούμε ρε φίλε. Αυτό θέλουμε, να πάμε να απολαύσουμε και να χαρούμε. Να έχουμε ένα κυριακάτικο απόγευμα να πούμε ωραίο. Ξέρεις τώρα τι είναι, να πας να πεις τα τσιπουράκια σου, τα τέτοια.
1: Ναι.
0: Να φας και το ψαράκι σου και μετά να πας και στα αεροδρόμια, ναι, να γουστάρεις, να πούμε και... Εγώ ναι, ξέρεις με τι θα γουστάρω περισσότερο. Με όλη αυτή την ελπίδα που θα έχουν αυτά τα νέα τα παιδιά που θα δω εκεί να βροντοπονάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι πως θα τα δω χαρούμενα, περήφανα και μέσα με την ελπίδα τους να πούμε ότι πάει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο και θα το ζήσουν, ναι, ναι. Αυτό εμένα με φτιάχνει.
1: Για τα νέα τα παιδιά που και που θα
0: με φτιάχνει,
1: έφηβα παιδιά που θα πάνε μόνο τους, και για τα παιδιά, ναι, με τους μπαμπάδες που θα είναι μαζί,
0: ναι,
1: θα
0: εγώ φτιάχνει. Χαίρομαι, ναι, με τη χαρά τους διπλά. Πάμε στον Εστί. Καλησπέρα Αλάνια. Βρε, και στο αεροδρόμιο θα πάμε και ένα μεγάλο λεμόνι θα το κάνουμε. Τι, και ένα μεγάλο λεμόνι θα το κάνουμε. Και τρέλα θα πουλήσουμε σε όλη την Ελλάδα. Μ' αρέσει αυτό να πουλήσουμε έτσι την,
1: ναι,
0: τρελίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έτσι γουστάρουμε. Αυτό είσαι, αγόρι. Έτσι. Γιατί αργιανάρα πάμε. Τι λέει, πάμε, λέει, αύριο μεθαύριο πάρουμε και κάνα τίτλο, θα το κατεδαφίσουμε κιόλας, λέει, για να ταξιδεύουν όλοι με πλοία και με τρένα. Έτσι, γιατί γουστάρουμε και πάλι. Αυτό που θα γίνει την Κυριακή θα το νιώσουν και τα αδέρφια μας εκεί ψηλά. Σωστός. Τα αδέρφια μας που λείπουν, για όσους κράτησαν τη φλόγα, αναμένει ο Θάνος. Γεια σου, ρε Θανούλη. Ρεμπίλη, ρεμπίλη, ρεμπίλη, ήρθες και άναψες τη βόβα στο φυτίλι, δεις, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ήρθες εδώ, καλό μου παλικάρι, να ξανακάνεις αυτοκράτορα τον Άρη. Ήρθες εδώ μαζί με τον, τι λέει, μαζί με τον Κουμπάρο την Ευρωλίγκα σε δύο χρόνια, λέει, να την πάρω. Και κάτι λέει για τον Αβραάμ, να πούμε.
1: Ναι. Καλά, ο Αβραάμ είναι εντάξει.
0: Τον αποπήρα πολλές φορές, γι' αυτό τώρα είπα, άντε φτάνει, λέω, άστο να μιλήσει. Τον άκουσα και το πρωί, να πούμε, στο Δημήτρη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές για σήμερα. Όσοι θέλουν να
0: συνεχίσουν,
1: ναι, να τη χαρά μαζί μας, όλοι μαζί. Ναι.
0: Και πάω και σε ένα ακόμα μήνυμα. Πιστεύετε ότι η ομάδα μας θα κάνει.

0: έκλεκτα.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα... Ναι, να ακούσουμε ένα ηχητικό αυτό από το τελευταίο αυτό τραγουδάκι που έβγαλε ένας δικός μας συνοπαδός και ταυτίζομαι πλήρως. Πάμε.
2: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.
1: Πάμε να τους πουλήσουμε τρέλα και να γουστάρουμε την Κυριακή, αυτό θέλουμε.

0: Και πάμε λοιπόν να διαβάσω κάτι από έναν συναριανό μας. Όταν άκουσα, λέει, για υποδοχή του Σπανούλη, λέει, ψιλοξενέρωσα, γιατί το αεροδρόμιο το έχω συνδέσει με στιγμές, λέει, Τωρίνο, Προύσα κτλ. Μετά από λίγη σκέψη όμως, άλλαξα γνώμη και οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής. Οι καιροί δεν είναι οι ίδιοι. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος και διψασμένος. Εγώ θα πω, θα συμπληρώσω εδώ, φίλε μου, και προδομένος και κουρασμένος από τις αποτυχίες που έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια και δεν ανταποκρίνονται στη δικιά του δυναμική και τον πρωταθλητισμό που έκανε αυτός σαν λαός. Συνεχίζω. Πέρασαν 22 χρόνια από τον τελευταίο τίτλο και κάθε αφορμή για πανηγύρι είναι καλοδεχούμενη. Εγώ δεν θα το πω ότι είναι πανηγύρι αυτό και θα το αναλύσει, ναι. Μάλλον θα το εξηγήσει και πιο κάτω μόνος του, χωρίς να...
1: Ναι.
0: Για να δημοσιοποιήσει την άβυξη διοίκηση σημαίνει ότι θέλει να γίνει αυτή η υποδοχή. Και βέβαια αυτό θέλει, εννοείται. Μα πρώτο θα είναι διαφήμιση για το σύλλογο, παιδιά, αυτό. Και θα δούνε όλοι ότι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάτι δυνατό, πάρα πολύ δυνατό ξεκινάει. Με τέτοια δυναμική, με τέτοιο προπονητή, με τέτοιο ιδιοκτήτη, με τέτοιο συμπαραστάτη.
1: Κάτσε, δηλαδή, εσύ θες να ξαναφέρεις ο μπάσκετ στην Βορρά, δηλαδή. Αφού το έχουν οι άλλοι, λέει. Εμείς, λέει, θα φέρουμε το
0: μπάσκετ. Οι άλλοι ξέρεις τι θα ξαναφέρουν. Λέει.
1: Έτσι λένε.
0: Τη λατέρνα.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε Ψάκη μου?
0: Ξέρεις τι είναι εκεί πέρα στο κρατικό? Να έχει απέξει το λατερνατζί και δώστης και το γαρίφαλο στα αυτή.
1: Και θα λένε, αααα, δώσε κανένα κέρμα να παίξει λατέρνα.
0: Σωστό.

0: Δώσε κανένα γύρμα να παίξει λαντένα. Αλλά όταν μιλάμε για στήριξη, λέει, στη νέα προσπάθεια, ακόμα και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της στήριξης. Βεβαίως. Με βάση τη μαυρίλα του ποδοσφαίρου, είναι και αυτό μια ευκαιρία να δείξουμε τη δυναμική του κόσμου και να ξεπλύνουμε την εικόνα του Χαριλάου στα τελευταία μάτς. Οπότε στην τελική δεν πάμε να υποδεχτούμε απλώς ένα νέο προπονητή. Πάμε να υποδεχτούμε τη νέα εποχή. Αυτό ακριβώς. Να πούμε ευχαριστώ με τον τρόπο μας τη νέα διοίκηση για την προοπτική και το όραμα που μας έδωσε. Να δώσουμε στο Σπανούλη να καταλάβει την εκτίμησή μας, αλλά και την ευθύνη που αναλαμβάνει να μας ξανακάνει πρώτους. Θα συμπληρώσω εγώ. Και στην τελική πάμε να πουλήσουμε τρέλα και να ζεσταθούμε για τα επόμενα αεροδρόμια που έρχονται. Αυτή η τελευταία πρόταση τα λέει όλα.
1: Σάκη, και δεν άδεισαι. Εγώ πιστεύω ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτή η προσέλευση του κόσμου και η υποδοχή δεν αντανακλάει μόνο για τον μπάσκετ. Ναι. Πολλοί μην νομίζουν. Ναι. Η αντανακλάει για όλο το σύλλογο. Δηλαδή η προσδοκία για όλο, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλφασίγμα, γενικά για το σύλλογο. Και δεν θα πάνε μπασκετικοί. Θα πάνε αριανοί οι οποίοι υποστηρίζουν κάθε τι που είναι το σήμα του πολέμου εδώ.
0: Και εγώ πολύ πιστεύω ότι από τις 6 ώρα που έδωσε και εντολή ο σύνδεσμος για να αρχίσουν να πηγαίνουν οι αριανοί, θα ακουστούν και συνθήματα κι άλλα, όχι μόνο μπασκετικά.
1: Ναι, δεν είναι θέμα μπάσκετ καθαρά, είναι θέμα οργανισμού Άρη. Τελείωσε. Ο κόσμος διψάει.
0: Αυτό γιατί... ναι, μπορεί να είναι και μία αφορμή για ένα γενικό ξεσηκωμό και να απαιτήσουμε λύση στο σύλλογο και στο θέμα του ποδοσφαίρου, αλλά και στο θέμα των εγκαταστάσεων, να τελειώνουμε με τις υποθέσεις αυτές που χρονοτριβούν και να πάρουμε, όπως λέει και ο Νίκος, τις υπογραφές προτού έρθουν οι νέες εκλογές. Οι νέες εκλογές προσδιορίζονται για τις αρχές της άνοιξης του 2027, άρα λοιπόν πρέπει όλα τα γραφειοκρατικά και όλα τα χαρτιά να τα τρέξουμε γρήγορα μέσα στο 2026, να τελειώνουμε με όλες αυτές τις υποθέσεις.
1: Και να προσέχει ο οργανισμός, ναι, να μην εφηνδιαστεί. Γιατί λέμε 27 τον Μάρτιο, έτσι. Μην γίνει καμιά έκπληξη και πάμε τέλη 26, κάνουν Οκτώβριο μετά την έκθεση και βρεθούμε εξαπίνης. Δηλαδή πρέπει ήδη από τώρα να πάρουμε
0: σίγουρο,
1: φωτιά, ναι, όλοι. Ναι.
0: Το σίγουρο μπορεί να ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τη ανακοίνωση, αλλά το σίγουρο είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι, από εκεί και πέρα δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να αποσχεθεί 5 πράγματα, να πει μετά τον Οκτώβριο κάνω εκλογές.
0: Γίνεται κάτι, να πούμε. Βγαίνουν και άλλα κόμματα στο προσκήνιο και αρχίζει και πληθαίνει η υπόθεση. Αρχίζουν τα γκάλωπ να μοιράζουν την ψήφια και αυτά. Σε λέει κάτσε γρήγορα να πάω σε εκλογές.
1: Μπορεί να κατέβεις και άλλο κάτω. Οπότε, ναι, οπότε τώρα πρέπει οι διαδικασίες να έχουν πάρει, ήδη να έχουν φτάσει στο τέλος. Και δεν θέλω χρονοτριβές ούτε, γιατί βλέπω τώρα τα βλέπεις, τα έχουν πει και 100 φορές. Τα άλλα γήπεδα προχωρήσανε, κάνανε, δώσανε. Εγώ δεν μπορώ να ακούω τώρα ότι καθυστερούν υπογραφές γιατί οι υπάλληλοι και τα λεφτά είναι του κόλλου τα 9 μέρα. Συγγνώμη, όταν πάρει ένα τηλέφωνο ο υπουργός, τελειώνει η μπουγάδα. Και δεν θέλω να ακούω τώρα ότι υπάρχουν έλεγχοι κτλ. Και εδώ μιλάμε τώρα για η κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει γραμμένη. Είδατε τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι, κάνει ό,τι θέλει. Δεν μην πει τώρα ότι θα κολλήσει τώρα σε ένα θέμα για το παραχώρηση γηπέδου ή για το IKEA, να το δώσουμε στην ομάδα του Άρη για να γίνει εκεί το Άρης Land που λέμε. Γιατί τώρα, φίλε Σάκη, αυτά που λέγαμε πριν ένα χρόνο, ένα μισή, βλέπω και τα ψηλίζουν μερικοί άλλοι. Και ναι, αυτά τα λέγαμε πριν πόσο καιρό. Ότι πρέπει να γίνει εκεί. Ότι πρέπει. Και ακόμα και το ΣΥΑ, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι κοιτάξτε από τον ΑΣΥΓΜΑ. Όμορφα και ωραία, πιάσε τον, πέστε τον εδώ, κύριε Σιάου, έχουμε κάτι. Με τόσους επιχειρηματίες συνεργάζεται. Πρέπει κάτι για το ποδόσφαιρο, να κάνουμε μια σύμπραξη, εσύ με κάποιον άλλον, να κάνουμε το κόπεδο, είναι φιλέτο εκεί. Τώρα βλέπω ψελίζουν μερικοί δημοσιογράφοι, ναι, το έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει αυτά να τα έχετε ήδη πάρει πρέφα. Τα πράγματα είναι...
0: Κάθε μέρα πρέπει να αναφέρονται στα ρεπορτάζ.
1: Ναι, όχι, αυτά πρέπει
0: και να... Και συνεχώς η πίεση και η απέτηση πρέπει
1: αυτό
0: να...
1: Αυτό είναι για το γήπεδο στο ΟΚΕΑ, για τα έργα, γρήγορες από υπογραφές. Τώρα, εγώ δεν με ενδιαφέρει τώρα, ειδικά ποιος παίκτης θα έρθει, και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Γι' αυτό θέλω εγώ, Αβραάμ, να κατεβαίνει κάτω στα Υπουργεία χωρίς να ραντεβού.
1: Να πατάει
0: μπροστά την πόρτα και να μπαίνει μέσα.
1: Είμαι Αβραάρης, τέλος. Γεια σας, τελείωσες. Η γραμματέα θα εφημερίδα εκτός, μα αυτό δεν είναι υπουργό. Δεν είναι, είναι. Μπα, κατευθείαν.
0: Όχι, ο υπουργός είναι σε σχέση.
1: Α, ναι.
0: Ποια σύσκεψη, ρε. Είναι
1: μέσα και ο υπουργός έχει τα πόδια στο γραφείο και διαβάζει βίπερνα. Ποια σύσκεψη. Αυτά ξέρω, τα έχω περάσει. Άστα τώρα. Εντάξει. Μπαίνει μέσα και τελείω. Θα κάνει ρημαδιό. Τέρμα. Τέρμα πλέον οι αφροσύνες και ναι, και ξέρετε. Και... Μα δεν γίνεται. Είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Είναι το τέτοιο. Υπάρχουν διαδικασίες. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Εντάξει, αυτά τώρα είναι να χαμένα λέγαμε. Για τον Άρη μόνο δεν θα λέτε υπάρχουν διαδικασίες. Θα λέτε θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Αλλά πρέπει και οι δικούντες να μπαίνουν με ευθυτενείς ψηλά το κεφάλι και να λένε: Υπουργέ μου, θέλω να γίνει. Στο όνομα του Άρη, τελείωσε. Τέρμα, τέρμα. Δεν θέλω τίποτα άλλο, ούτε δικαιολογία.
0: Τώρα που η δυναμική του συλλόγου θα πολλαπλασιάζεται. Και όχι ότι δεν είχε, θα πολλαπλασιάζεται επικοινωνιακά. Γιατί πια θα βλέπουν το τι θα γίνεται στο παλέ και τα λοιπά.
1: Και για την υποδοχή, ρε φίλε Σάκη. Το παίρνει αυτό.
0: Όλα αυτά θα είναι όπλα στα χέρια του διοικητικού. Όπλα πίεση και απέτηση.
1: Την υποδοχή αυτή θα τη στείλει και στου τοπικού βουλευτέ και κάτω θα πει και τώρα. Τι κοιτάτε, γίνεται, θέλετε. Θέλετε να πάτε μπροστά εσεί ή θέλετε να πάτε πίσω, σαν κόμμα ή και σαν κυβέρνηση.
0: Παρακαλώ.
2: Σάκη, δευτερολογώ, ακούς,
0: ναι.
2: Αυτό που είπε ο Νίκος είναι έτσι,
0: ναι.
2: Εκλογές δεν έρχονται,
0: ναι.
2: Εσείς τέτοιο και βουλευτής, ο υπουργός Γεωργίας, ο τέτοιος.
0: Ναι, για τους σκηνάλες, εντάξει.
2: Ναι. Εσείς σκηνά, εσύ, Γιαχιάο, πρώτα θα λύσετε το δικό μας το τέτοιο και μετά, αυτό είναι. Φίλε Σάκη και δικό της, εγώ Σάκη, ειλικρινά σου λέω, δεν το περίμενα, εγώ εκτιμώ πολύ και τον Χριστοκαλή.
0: Πάλι τα ίδια με λες, σε κλείνω, με λες τα ίδια και δεν μπορώ να ακούω τα ίδια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Να πω λίγο τους χορηγούς που είναι ο Στέλιος ο Τζογμάγος με το κοσμηματοπωλείο του. Και ένα λεπτάκι θα παίξει πρωτού πάμε στο διάλειμμα. Ακούμε λοιπόν ένα λεπτάκι αυτό και επανερχόμαστε.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας Τσομάκος Jewels Παπαναστασίου 168 Πλησίων Γηπέδου Άρη τηλέφωνο 2314-00-7171 Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop and Go Σεφέρι, Γεωργίου Σεφέρι 8 Χαριλάου λίγο πάνω από το γήπεδο και βεβαίως Νικολάου Πλαστήρα 24 που διαθέτει και πάρκινγκ από τις 8 έως τις 10.30 από τη Δευτέρα έως το Σάββατο και την Κυριακή ανοιχτά από τις 10 έως τις 10.30 και στην Πλαστήρα έως τις 11. Αυτά λοιπόν από τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και αυτό που θέλω να σας πω τώρα με τις ακριβείς ημερομηνίες είναι ότι το Αλεξάνδρο Μέλαθρο θα φιλοξενήσει από τις 28 Ιουνίου στις 5 Ιουλίου το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Goal Ball κατηγορίας Β και τις μέρες που θα ακολουθήσουν μετά 6 έως 7 Ιουλίου θα μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσουν τα σχετικά έργα. Εκτιμάται ότι το γήπεδο θα παραδοθεί μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη και μένει να φανεί κατά πόσο θα επηρεαστεί η προετοιμασία της ομάδος, η οποία θα αρχίσει την εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο. Οι Κιτρινόβαροι πάντως προγραμματίζουν να δώσουν τα περισσότερα φιλικά τους παιχνίδια μακριά από την έδρα τους και αν προλάβουν θα δώσουν ένα στο Nick Gallis Hall. Βέβαια στη συνέντευξη τύπου θα περιμένουμε εκτός από θα μας δώσουν κάποιες διευκρινήσεις για τα έργα και το χρονοδιάγραμμα αλλά και για τα διαρκείας. Τι?
1: Δεν πιστεύω κατά τη διάρκεια των αγώνων να κατεβάσουν τίποτα κανένα λάβαρο κτλ. Γιατί έχει γίνει, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Σε μια συγκέντρωση. Εντάξει. Αυτά να τα προσέξει ο ΑΣ και η ΚΑΕ εκεί πέρα να είναι σε γρήγορση. Μην τολμήσουν και κατεβάσουν τα λάβαρα για τους αγώνες αυτούς. Το λέω από τώρα να ξέρουν.
0: Τώρα να πούμε τι ώρα πήγε, παραπέντε. Όχι, ναι. Θα πάω σε διάλειμμα τώρα για να μιλήσω Συγκύνηση, λίγο με τον ναι. Χρήστο τον Γκάλη και να έχουμε όλα τα τελευταία νέα. Και μετά στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε ξανά για τη υποδοχή που θα γίνει στο αεροδρόμιο και
1: να πούμε πες και για τον Γιώργη ένα λεπτό κάτι, ένα λεπτό διαφήμιση.
0: Α ναι, πες το τώρα, πες
1: ένα λεπτό
0: ναι,
1: για όσους δεν έχουν ακούσει
0: ναι.
1: Ο Γιώργη Ιγνατίευς καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση. Εντάξει, ναι. Ήταν για ηθικό αυτούργο σε, πώς το λένε,
0: σε εκβιασμό
1: παράγοντα μάνατζερ που ενός παίκτη που δεν υπέγραφε στην ομάδα τους και τον πιέζανε και τα λοιπά, και ήταν εμπλεκμένος με διάφορους και
0: τέλος πάντων αυτά δίκηση, ναι, δεν μας αφορούν οι αιτίες, το αποτέλεσμα
1: και τα λοιπά, και γι' αυτό και όταν, αν θυμάσαι, πριν περίπου κάνα χρόνο έφυγε πρόωρα από την Δέλτα Σίγμα. Βέβαια αλλάξαν και τις ημερομηνίες γιατί υπάρχει νόμος αυτό.
0: Τώρα έχει και φετίο αυτό.
1: Ναι, και φετίο, αλλά πρωτόδικα καταδικάσει. Αλλά αν θυμάσαι, ενώ ήταν μέλος Δέλτα Σίγμα, όταν είσαι μέλος Δέλτα Σίγμα, απαγορεύεται να έχεις καταδικαστικές αποφάσεις. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγε πριν, κάνανε μαϊμού τις ημερομηνίες, ναι. Ήταν εκπρόθεσμοι. Και αν υπήρχαν νόμοι στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν, αυτό επιφέρει και βλουμ, β' εθνική. Αλλά ξέρει πώς θα καταφέρουν, πώς θα μπλαμπαλώνουν. Έχουν δώσει πάρα πολλές φορές η Β' Εθνική από πολλές απόψεις. Και είναι ένα θέμα γιατί αυτοί θα φέρνανε. Και κλείνω τώρα, δεν θα χρειαστεί. Ναι. Αυτοί θα φέρνανε την ηθική, την κάθεση στο ποδόσφαιρο, θα φέρνανε τους βαρ, θα φέρνανε αυτά κτλ. Αυτό το παραμύθι που μας είχε φλωμώσει τα χρόνια. Και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματά τους.
0: Τώρα η πόλη από εδώ και πέρα θα δει όμορφα πράγματα. Θα είναι μια αριστοκρατική πόλη, μια καθαρή πόλη.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα θα φανεί το μια πόλη, μια ομάδα.
1: Όχι, αυτό το είπαν τώρα, το αλλάξαν τώρα. Δύο πόλεις, μια ομάδα.
0: Δύο πόλεις, μια ομάδα.
1: Πόλη, ναι. Δηλαδή αυτοί θα φάνε τώρα και την Μπεσίκτας και τη Γαλατά Σεράκη.
0: Και την Κωνσταντινούπολη.
1: Όλοι. Την είναι ο δικιά τους, όλα είναι τελειωμένα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Βέβαια, λοιπόν, το μόνο που έχουν και το καταστατικό της στα τουρκικά γραμμένο, όταν ιδρυθήκαν, δεν ξέρω πότε ιδρυθήκαν, για μένα τα λέει όλα. Εντάξει,
0: πάμε λοιπόν σε αυτά που θέλουμε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Φτάνει πολλά.
1: Ναι, τελειώσαμε. Όχι από μένα, δεν χρειάζεται. Είναι άνθρωποι, εντάξει. Λέγε.
0: Δες πώς θα πάμε στο διάλειμμα. Άκου μάλλον.
1: Α, ναι, ακούω, ναι.
0: Άντε ρε, πότε θα ξημερώσει Κυριακή?
1: Αυτό θέλω να το βρω ρε. Πώς θα το βρούμε αυτό, να μπορεί να μου πεις τώρα? Κάνε ένα κάλεσμα, ποιος είναι, να μας πει ποιος είναι. Δεν γίνεται αυτός. Αυτή η χρειά της φωνής είναι, βγαίνει μέσα τα βάθη της καρδιάς σου. Έλα μωρή αρρώστια. Πω
0: και να πω λίγο και το άλλο μισό λεπτό. Θα δώσει διευκρινήσεις και ο Χρήστος. Γιατί ναι. Ήρθε μια ανακοίνωση λόγω, λέει, της μεγάλης προσέλευσης εκεί στο αεροδρόμιο του κόσμου, αλλά και βεβαίως ναι. του κόσμου που ταξιδεύει με πτήση τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, από πού θα αφηχθεί ο Βασίλης Πανούλης. Ναι. Αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο διαλυματάκι μας.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε
0: τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
13: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
15: Smart Finance.
14: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
15: Smart Finance.
14: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
15: Smart Finance.
14: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
18: Ergo. Τέλεια νέα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή. Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
22: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Λαέ του Άρη, ετοιμάσου από την Κυριακή. Αρχίζει να χτίζεται ξανά όλο όλο αυτό το μεγαλείο που έχουμε να ζήσουμε, να ξαναχτίζεται η αυτοκρατορία. Και όπως λέει και το βίντεο που έκανε ΚΑΕ, μπορείς, λέει, να το νιώσεις αυτό.
1: Can you feel it?
0: Ναι. Μπορείς να το νιώσεις αυτό, όπως λέει και το βίντεο της ΚΑΕ στο τέλος. Όσοι λοιπόν μπορούν να το νιώσουν αυτό, θα, την Κυριακή θα είναι στο αεροδρόμιο. Αυτό λοιπόν, αυτό πρέπει να το νιώθεις για να παρευρεθείς. Αγκαρία δεν θέλουμε να έρθει κανένας. Και ούτε υπάρχει και κανένας λόγος να έρθει κανένας αγκαρία.
1: Ούτε
0: εμείς
1: για...
0: θα πάμε να χαρούμε και να απολαύσουμε τη στιγμή.
1: Ούτε για selfie και φιγούρα. Πλάς, το αισθάνεσαι, το νιώθεις και πας γιατί γουστάρεις. Τώρα...
0: Εδώ ο άλλος μέχρι που καυτηρίασε και το βίντεο. Τι, πες μου εσύ τι καυτηρία από το βίντεο ενός λεπτού, ένα πόσο
1: ναι.
0: Είναι.
1: Από φυσικά, ναι.
0: Δεν δείχνει εκεί τα λάβαρα με μια καρδιά από πάνω και τα χαρτάκια και αυτά. Ο άλλος τα έκανε τα χαρτάκια ότι είναι διαρκείας και τι λέει, μας λένε με το ζόρι, λέει, να πάρουμε διαρκείας.
1: Σώπα, ρε, πολύ.
0: Δηλαδή, πώς έκανες αυτό το συνειρμό μέσα στο μυαλό σου, ας το πούμε. Δεν μπορούσα να το καταλάβω.
1: Κοίτα, άμα είσαι κακοπροαίρετος.
0: Μπορεί να είναι το μαγικό χαρτάκι, γιατί στο τέλος ένα μαγικό χαρτάκι έρχεται στο χέρι, ας πούμε, του παιδιού.
1: Κάτι μαγικό χαρτάκι θα καταντήσει από εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό.
1: Αν δισεύρω, θα έχει την. Θα είναι όπως ένα ομόλογο, φίλε, εκεί. Το διστητήριο διαρκές του της ΠΑΕΡΕΣΑΝ, της ΚΑΕΡΕΣΑΝ, έχει ένα ομόλογο. Το οποίο θα αποδώσει μελλοντικά και θα τρέχει. Ο κόσμος τώρα...
0: Εδώ πάει να γίνει κάτι με προσωπικότητες παγκοσμίου φήμης. Παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Αντετοκούμπο, Σιάου, Σπανούλης και βεβαίως και οι παίχτες που θα έρχονται κατά τη διάρκεια. Και εδώ οι άλλοι με ψημιρούν, να πούμε.
1: Ναι. Και προσπαθούν να βρουν, ναι, να κάνουν την τρίχια τριχιά, ρε παιδί μου, γιατί είναι εκείνο, γιατί βγήκε εκείνο εκεί στη γωνία. Όχι, δεν μ' άρεσε,
0: όχι,
1: το χρώμα του βίντεο.
0: Όχι πανηγυρτζίδες.
1: Όχι, ναι, ναι, χίλια δυο.
0: Όχι πιγκάλ, όχι εκείνο,
1: ναι,
0: όχι τάλο.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Είπα, μάμα, έχεις θέμα.
0: Το ότι θα υποθούν πάρα πολλά πράγματα τη Δευτέρα και θα μπορέσετε να καταλάβετε, και όσοι δεν έχετε καταλάβει, το τι πάει να γίνει και τι, ότι πάει να... Ξέρεις τι, μερικοί δεν μπορούν να είναι τόσο ανοιχτόμυαλοι που να το καταλάβουν αυτό σε όλη του τη διάσταση. Δεν μπορούν. Για δηλαδή να... όποια άλλη ομάδα και να έλεγε εσύ, ρε, να σκεφτώσουν, ναι, για μια αντίπαλη ομάδα ότι θα έρθει ο Αντετοκούμπο, θα τους πάρει ο Σιάο, ένας δισεκατομμυρίουχος, ας πούμε, αυτό, που έχει τρέλα και με τον μπάσκετ. Θα έρθει ο Σπανούλης και δεν θα λέει, πω, ρε, τι ομαδάρα θα κάνουν αυτοί. Θα χαθούμε εμείς τώρα. Τι είναι, αλλά για 10 χρόνια αυτοί θα πρωταγωνιστούν. Έτσι θα έλεγες εσύ και εγώ. Έτσι δεν είναι. Εγώ έτσι τα έλεγα τουλάχιστον. Θα πω τώρα, αυτοί τουλάχιστον για 10 χρόνια θα πρωταγωνιστούν. Τουλάχιστον. Για να μην σας πάω και πιο.
1: Σάκη, δεν είναι τυχαίο.
0: Μελλοντικά.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Γιατί, ναι, ο Αντετοκούμπο δεν έρχεται στη Μακεδονία απλώς γιατί έτσι του ήρθε να πάρει τον Άρη μαζί με το φίλο του, το Σιάο. Υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα και σχέδια για το μέλλον. Πες, Νίκο.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. Και μόνο που ασχολούνται τα. Γιατί, κοίτα να δεις, όταν θέλει να βλέπει όλη την εικόνα, έτσι,
0: ναι,
1: τη γενική εικόνα, ψάχνει ράνει. Άμα δεις ότι όλα τα site αθηναϊκά ακόμα και σήμερα και από χθες και σήμερα γράφουν για την επικείμενη συνέντευξη.
0: Ναι,
1: επικείμενη συνέντευξη, κάνουν άρθρα επί άρθρων κτλ. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή καθόλου αυτό. Για πάρουμε τη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Σάκη, Νίκο.
0: Έλα, Λεβέντη μου, έλα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλά είστε.
0: Καλά, γόρι, να μεσύ. Περιμένω το Δημήτρη τον Οσαλή να βγει στον αέρα για να μας πει, γιατί το Χρήστο δεν μπορώ να τον πιάσω και να ξέρω ότι τότε θα σου πω ανάτους. Θα ξαναπάρεις σε λίγο, αγόρι μου.
2: Ναι, θα πάρεις σε λίγο.
0: Ναι, έγινε, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Λοιπόν, να βγάλουμε λίγο τον Δημήτρη τον Οσαλή. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σάκη.
0: Ωραία. Ο Δημήτρης Οσαλής λοιπόν στον αέρα για να μας πει τα τελευταία νέα, και βεβαίως ρωτάει και ο κόσμος αν το ραδιόφωνο, Δημήτρη, θα έχει και απευθείας σύνδεση την Κυριακή το απόγευμα. Για να μας πληροφορήσεις.
3: Βεβαίως, βεβαίως, κανονικά και εκπομπή θα έχουμε. Εγώ θα είμαι στο στούντιο. Ο Χρήστος Σογκάλης θα είναι στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
3: Θα έχουμε και κάμερα εκεί. Θα μεταφέρουμε και με εικόνα δηλαδή.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Το έχουμε μόνο με ήχο. Θα έχουμε και εικόνα μέσα από το YouTube. Θα μπορεί ο κόσμος να την παρακολουθήσει. Θα είναι νομίζω έτσι μια ωραία έτσι.
0: Πιστεύω
3: ωραία,
0: ότι...
3: ωραίο απόγευμα.
0: Ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι θα σπάσει και όλους τους μετρητές που θα υπάρχουν. Γιατί δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη απευθείας εκείνη τη στιγμή.
3: Έτσι,
0: όλοι θα τα δείξουν μετά. Ναι.
3: Για όσους δεν έχουν δυνατότητα να είναι εκεί, θα μπορέσουν να το δουν και αργότερα, όσοι θέλουν να το δουν, να το παρακολουθήσουν.
0: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση που δίνεις και μια πληροφόρηση για τον κόσμο, Δημήτρη, γιατί με ρωτάνε αρκετοί εδώ στα μηνύματα. Ωραία, πες μας λίγο τώρα τα τελευταία νέα και κάτι άκουσα που είπατε το μεσημέρι στην εκπομπή σας για το σημείο που θα αφηχθεί ο Βασίλης Πανούλης.
3: Ναι, ναι, υπάρχει μια ενημέρωση, θα είναι στον εμπορευματικό σταθμό, δηλαδή θα είναι. Όπως πηγαίνουμε ευθεία για το αεροδρόμιο, αριστερά, πριν φτάσουμε στον κύκλο, αριστερά.
0: Μπράβο,
3: μέσα.
0: Ναι, ναι.
3: Θυμάται παλιά ο κόσμος εκεί είχε γίνει υποδοχή όταν η ομάδα είχε επιστρέψει από την Προύσα κατακτώντας το κύπελο Κόρατς. Εκεί είχε γίνει υποδοχή για να μην ενοχλεί τον υπόλοιπο κόσμο στον αεροδιάδρομο.
0: Mm-hmm.
3: Επειδή είναι καλοκαίρι, έχει ναι. κίνηση το αεροδρόμιο, όπως είναι λογικό, πολλές πτήσεις.
0: Σωστό.
3: Γι' αυτό ζήτησε τον υπεύθυνο του αεροδρομίου να γίνει εκεί υποδοχή, να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση για τον κόσμο. Μπορείς να παρκάρεις και πιο εύκολα εκεί.
0: Ναι,
3: εκεί
0: ναι.
3: νομίζω είναι. Καλύτερη συγκεκριμένη επιλογή που γίνεται από τους ανθρώπους του αεροδρομίου για να μπορέσει ο κόσμος έτσι να κάνει αυτό που θέλει, να υποδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη, να υποδεχθεί ουσιαστικά αυτή τη νέα εποχή που έτσι. ανατέλει για τον μπασκετικό Άρη. Ξέρεις, ήταν το περσινό αυτό που έγινε με το Σιάο, με την έλευση του Σιάο. Περάσαμε ένα χρόνο περίπου προσαρμογής όλοι μας και νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε έτσι σε μια φάση που όλοι περιμένουμε το καλύτερο, όλοι περιμένουμε να. Αυτές οι καλύτερες μέρες να έρθουν σταδιακά για την ομάδα μας μέσω της έλευσης του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά με όλα τα υπόλοιπα τα οποία τη συνοδεύουν. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Αρχικά θα υπάρξει συνέντευξη τύπου, θα το διαχωρίσουν κάπως. Αρχικά θα γίνει συνέντευξη τύπου των ανθρώπων της διοίκησης μαζί με τον Νίκο το Ζήση. Ουσιαστικά ανάλυση τι έγινε τη φετινή χρονιά που μας πέρασε, τι περιμένουμε να γίνει την επόμενη και στη συνέχεια μια μικρή διακοπή και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα μιλήσει για πρώτη φορά και ο Βασίλης Σπανούλης σαν προπονητής του Άρη που έχει το ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον Λαρισαίο τεχνικό πώς πήρε αυτή την απόφαση. Γιατί όλοι μας το συζητάμε, το λέμε, πώς την πήρε την απόφαση, τι σκέφτηκε, τι του είπαν οι άνθρωποι του Άρη, τι του είπε ο Ζήσης, τι του είπε ο Σκιάο, τι του είπε ο Αντετοκούμπο, τι του είπαν όλοι όσοι συνέβαλαν στο να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Αλλά το να το ακούσει από τον ίδιο νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Έτσι, γιατί πλέον εννοείται. Από τη Δευτέρα θα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ομάδας του Άρη.
0: Δημήτρη, ακούστηκαν κάτι φήμες ότι θα παρευρεθεί και ο Σιάο. Ισχύουν.
3: Ναι, υπάρχει μια πληροφόρηση. Δεν υπάρχει επίσημα από την ΚΑΙΑΡΗ, συγγνώμη. Mm-hmm. Δεν μας έξερε δηλαδή η ΚΑΙΑΡΗ ενημέρωση να μας πει ότι θα είναι ο Σιάο, αλλά το συνηθίζει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΙΑΡΗ. Έτσι και σαν έκπληξη να εμφανίζεται, ακόμα τις στιγμές που δεν τον περιμένουν. Νομίζω ότι ο Σιάο τριγυρίζει τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από τη μία πλευρά βρίσκεται στην άλλη πολύ γρήγορα. Οπότε νομίζω ότι θα την κάνει τη στάση και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Θα την κάνει τη στάση και στη Θεσσαλονίκη για να έρθει. Εντάξει, μια πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα του. Νομίζω και ο ίδιος θέλει να το ζήσει, διαζώσεις να το ζήσει δηλαδή.
0: Μάλιστα, ωραία. Έχουμε και κάτι να μας πεις και για το ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο που θες να συμπληρώσεις, Δημήτρη?
3: Δεν υπάρχει για το ποδόσφαιρο κάτι, τίποτα, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή. Για τον μπάσκετ υπάρχει και το θέμα του Νουά, ο οποίος
0: ναι.
3: θα είναι το επόμενο 48ωρο στην Θεσσαλονίκη. Και αναμένεται να έχει μια συνάντηση με τους ανθρώπους του Άρη, με τον Σπανούλη, με τον Ζήση. Υπάρχει μια τέτοια πληροφόρηση ότι θα έχει μια συνάντηση με τους ανθρώπους του Άρη. Νομίζω ότι η έλευσή του εδώ δεν είναι απλά για να μαζεύσει τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση ότι κάτι θα γίνει και θα γίνει συζήτηση για να δούμε αν θα παραμείνει στην ομάδα ή όχι. Εγώ δίνω κάποιες παραπάνω το 50% πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα.
0: Να ισχύσει δηλαδή και το συμβόλαιο που υπέγραψε, λες, το τριετές.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο Σπανούλης τον θέλει.
0: Αυτό εντάξει, είναι το βασικό. Κάτι,
3: μπαίνουν στο μυαλό των παικτών. Υπάρχει πάντα έτσι χώρος για να μπουν και ένα δαιμόνια, όπως λέμε. Όπως μπήκαν, πιστεύω ότι θα βγουν και ο Νουά θα συνεχίσει στην ομάδα.
0: Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και έτσι λοιπόν.
3: Καλά, Σακή.
0: Σου εύχομαι καλή συνέχεια και βεβαίως την Κυριακή να κάνεις την ομορφότερη εκπομπή που έχεις κάνει στο γέλο από τότε που άρχισε. Λοιπόν,
3: να είσαι καλά.
0: Χαιρετούμε τον Δημήτρη και να συνεχίσουμε εμείς, να ξαναπώ λίγο τους χορηγούς μας, το κοσματοπολείο του Στέλιου του Τζομάκου, όπως βάζω και το ηχητικό, με ευρεία γκάμα προϊόντων Παπαναστασίου 168, δωρεάν σέρβις για πάντα σε ό,τι και αν αγοράσετε, και βεβαίως πολύ καλές τιμές και εκπτώσεις σε όσους λένε ότι έρχονται από το Yellow Radio ή την εκπομπή μας. Τι,
1: Σάκη,
0: θες να πεις κάτι?
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι ευκαιρία μεγάλη για μένα να το εκμεταλλευτούν πολύ, πάρα πολύ επικοινωνιακά και την εποχή του Ισπανούλη και τη συνέντευξη τύπου και όλο αυτό το τώρα που γίνεται.
0: Ναι.
1: Επικοινωνιακά μιλάμε για σκοπό παραγωγικό, έτσι, δηλαδή και για το ποδόσφαιρο να πιέσουν καταστάσεις και για το μπάσκετ, για έργα κτλ. Γιατί χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί πάντα ήμασταν επικοινωνιακά ανύπαρκτοι.
0: Ναι.
1: Το 2010 κατεβάσαμε 25.000 και στο
0: 30,
1: θα σου πω. Εκείνο πέρασε μπάι. Εγώ τα έλεγα από τότε.
0: Ναι,
1: τα έλεγα.
0: Ναι, και έγινε ένα πρωτοσέλιδο την άλλη μέρα, θυμάμαι, δείχνοντας τη φωτογραφία του λαού.
1: Να ξεχάσει. Γιατί αν είχε δίκη σωστή, εγώ αν ήμουν δίκη τότε, θα έπαιρναν τι εφημερίδε τότε, αθηναϊκέ εδώ, θα πήγαινα στα γραφεία των υπουργών, των βουλευτών, τότε και τι πετούσα στη μάπα. Έτσι, πλάτη στο τραπέζι επάνω, μάλλον όχι στη μάπα. Εδώ θα πω, κοίτα να δει, το βλέπει αυτό. Μα μου όμω εδώ, λοιπόν, θα κάνει αυτό. Λοιπόν, 35.000 από τον κόσμο. Κατάλαβε. Αυτά να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
0: Τα λέμε και θα τα ξαναλέμε.
1: Ναι, και ο ΑΣ και τη ΚΑΕ. Ναι. Όλο αυτό το υλικό να το μαζέψουν, να το έχουν και να το έχουν εδώ. Να το έχουν πρόσταγμα, δηλαδή τέτοιο, φάρο.
0: Λοιπόν, και ο άλλος μας ο χορηγός με τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλο Shop and Go εδώ στην περιοχή την δικιά μας. Και καλό είναι να ενισχύετε τα καταστήματα της περιοχής σας. Γεωργίου Σεφέρι 8, Χαριλάου, πάνω από το γήπεδο του Άρη, και βεβαίως Νικολάου Πλαστήρα 24, με ωράρια λειτουργίας 8 με 10 και μισή, έτσι, για, ειδικά για τους ξεχασιάριδες είναι, βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα καταστήματα,
1: που σχολάνε αργά.
0: Ναι, και την Κυριακή ανοιχτά από τις 10 έως τις 10 και μισή, μπορεί και 11, άμα έτσι έχει.
1: Ναι, κάτι δουλειά. Ξαφνικό, ρε φίλε. Ναι. Γίνεται κάτι, θες να κάνεις κάτι, έρχονται φίλοι ξαφνικά. Λες, τι να πάρω τώρα. Πετάγεσαι, ψωνίζεις και κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα να διαβάσω τα μηνύματα. Βέβαια, θα κάνω λίγο ένα διαλυματάκι με ένα ηχητικό ενός λεπτού, όχι πολύ. Και θα διαβάσω τα μηνύματά σας που έρχονται πάρα πολύ και είναι αρκετά στο Viber. Να διαβάσω και στο post στο Facebook τα μηνύματα που έχουν έρθει. Για να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, πάμε λοιπόν

0: Δεν είναι ομάδα. Λοιπόν, για να το φέρω και το μικρόφωνο κοντά και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μηνύματά σας και πάμε στο Χρήστο. Ο Χρήστος, σε κατάληψη του αεροδρομίου θα είναι ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ στο Ρίτσαρτ Τσιάου. Βάμος Επανομή, να είσαι καλά παιδαρά από την Επανομή. Ο Μπιλ, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή, ξέρετε αν η επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη τη Δευτέρα θα έχει ζωντανή μετάδοση από YouTube ή από άλλο μέσο? Ναι. Και ειδικά από εδώ, από το ραδιόφωνο μας, φίλε μου. Και του αεροδρομίου την Κυριακή, ακούσατε τον Δημήτρη τον Οσαλή, και δηλαδή η υποδοχή του Σπανούλη στο αεροδρόμιο την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα η παρουσίασή του. Πάμε στο Σέρτζιο. Είναι μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο μετά από χρόνια, ειδικά εμείς εδώ στην επαρχία πιεζόμαστε πλέον πάρα πολύ, σε σημείο να μην μπορούμε να πείσουμε ούτε τα παιδιά μας, γιατί μη γελιόμαστε, θέλουμε και τίτλους. Σέρτζιο, πολύ σωστό αυτό που λες αγόρι μου, και το έχουμε χιλιοπεί εδώ και εγώ έχω κάνει ειδικά πάρα πολλές εκπομπές που λέω ότι σταματήστε να λέτε αυτό που μας που κατασκεύασαν και το πέρασαν στον κόσμο, να λέει ότι έλα ρε, δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους. Μα πρέπει να κατακτάς τίτλους για να παραμένεις μεγάλη ομάδα και να κρατάς το λαό σου μεγάλο και να τον αυξάνεις. Και σας είπα, ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Άρη είχε πει κάποτε αυτό και το κράτησα, ότι οι μεγάλοι σύλλογοι τρέφονται από τους τίτλους. Το κράτησα λοιπόν αυτό, γιατί αυτό είναι όλη η ουσία, όλο το ρεζουμέ, όλο το ζουμί της υπόθεσης. Έτσι παραμένουν μεγάλοι κάποιοι σύλλογοι, γιατί και παλαιότερα, Νίκο, υπήρχαν κάποιοι σύλλογοι που παίρναν τίτλους τα παλιά χρόνια, πριν 50-60 χρόνια, μετά όμως χάθηκαν από το προσκήνιο και χάθηκαν και σαν ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιά δηλαδή υπήρχε και μια ουγγρική ομάδα, θυμάμαι τότε, και με τον Μπούσκας και τα λοιπά.
1: Η Χόμετ ήταν, εντάξει, ναι. και η Νότιχαμ Φόρεστ που είναι πιο γνωστή δηλαδή. Που,
0: εδώ τώρα χάθηκε από το προσκήνιο η Manchester United.
1: Α, μπράβο,
0: γιατί η Manchester City τώρα σαρώνει τους τίτλους.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: Την
0: καπάκωση στην κυριολεξία μέσα στην ίδια πόλη.
1: Ναι.
0: Για να δω ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Από κατακίτρινη Χαλκιδική.
0: Έλα φίλε μου.
2: Από Πολύγυρο.
0: Πολύγυρο, ωραίος.
2: Αντρέας είπα.
0: Α, έλα Αντρέα μου, έλα.
2: Τι κάνετε φίλε.
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή, για το αεροδρόμιο.
0: Έτσι, σωστός ο παίχτης.
2: Και πρέπει να πάει ο κόσμος, όσους ενδιασμούς και να υπάρχουν, θα είναι ένα μήνυμα νέας εποχής, της νέας εποχής του Άρη.
0: Πολύ αυτό. Σωστά. Και επειδή πρωτοπορούμε, θα το κάνουμε και πρώτοι εμείς, ναι.
2: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι για το γαμώτο του κόσμου, για τα τόσα χρόνια πείνας που υπάρχουν, για τα τόσα χρόνια στέρησης.
0: Σωστός.
2: Να πάει
0: σωστός
2: ο κόσμος και να γουστάρει αυτό.
0: Έτσι, Νικόλα μου.
2: Είναι
0: έτσι, Αντρέα μου.
2: Είναι, ναι. ένα μήνυμα του κόσμου, το ότι αλλάζουν τα πράγματα στο
0: σύλλογο. Στο σύλλογο,
2: και
0: έτσι.
2: Μακάρι να αυτό το πράγμα να γίνει και στο ποδόσφαιρο σύντομα.
0: Μακάρι, ναι, εγώ πιστεύω ότι θα σμπρώξει και την υπόθεση στο ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Μακάρι, μακάρι Σάκη, μακάρι Νίκο, όλα αυτά να συμπαρασύρουν και το μεγάλο ασθενή του συλλόγου που είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Έγινε, Αντρέκα μου, να είσαι καλά,
2: γόρι. Να είσαι καλά, παιδιά, να είσαι καλά.
1: Σου, γεια σου, Αντρέα, γεια.
0: Πάμε και μετά τον Αντρέα, πάμε και στα υπόλοιπα τα μηνύματα του Σέρτζιο, που έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει για την επαρχία,
1: ναι,
0: το έχουμε,
1: ναι,
0: πει χιλιάδες,
1: ναι,
0: φορές, ότι πιεζόμαστε, λέει, και ούτε τα παιδιά μας δεν μπορούμε πια να πείσουμε.
1: Εντάξει.
0: Ενώ κάποτε στην επαρχία δημιουργούνταν αριανάκια από την τότε αυτοκρατορία,
1: ναι,
0: χωρίς να υπάρχει μπαμπάς και μαμά. Μόνα τους γινόταν από όλο αυτό το που επικρατούσε. Πάμε στο Σοκράτη από το Κιλκίες. Γεια σου ρε Σοκράτη. Σάκη, καλησπέρα από κατακίτρινο Κιλκιστάν. James, λένε, λέει, πως πάει προς Βαρκελόνη μεριά, αληθεύει? Κοίτα να δεις, ο James να σας πω δύο περιπτώσεις που ακούστηκαν ότι πάει, ας πούμε, στην Μπαρτσελόνα. Έχει πάρα πολλές ομάδες από την Euroliga που τον θέλουν, να ξέρετε. Έχει πάρα πολλές προτάσεις.
1: Παικταράς, εντάξει.
0: Ναι. Στην Μπαρτσελόνα ακουγόταν και για το Σπανούλι, έτσι, και ξαφνικά βγήκε από τη μέση. Το Τουμπάι πάρα πολύ, και ξέρετε και τι λεφτά δίνουν αυτοί, ναι, θέλει το James. Θα περιμένουμε όμως, γιατί όλα μπορούν να γίνουν, όπως και κάποιοι δίνανε κάποτε για το Σπανούλι το 0,1%.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Έτσι λοιπόν κρατήστε και εσείς αυτό το 0,1%. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει. Εγώ είδατε τι σας λέω, 0,1% κάποτε δίνανε για το Σπανούλι. Αφήστε το λοιπόν να κυλήσει.
1: Υπήρχαν και διαρρεύσεις ότι μπορεί να μείνει ο Μίλισιτς, ή μπορεί να πάρεις κάτι. Έτσι,
0: καλά, χίλια δυο.
1: Ναι, και χίλια ξαφνικά δυο. Από το Μίλισιτς που υπήρχαν κάποιες ελπίδες να μείνει, τάκ ήρθε, προέκυψε ο Σπανούλης.
0: Και το άλλο που θέλω να σας πω για τον James είναι ότι κυκλοφόρησε ένα σενάριο και το απάντησε ο ίδιος ο παίχτης αυτό που θα σας πω. Ότι δεν μπορεί να έρθει, λέει, στην Ελλάδα, γιατί έχει, λέει, προβλήματα με το κράτος και έχει δικαστικές διαμάχες και αυτά, ναι, λόγω φορολογικών περιπτώσεων που τέλος πάντων δεν ήταν σωστές, και το διέψευσε πλήρως ο James.
1: Όχι, δεν υπήρχε θέμα. Κάτι είχε γίνει, ναι, νομίζω κάτι με τα αμάξι, κανένα ένα φεγγάρι με τον Παναθηναϊκό, ναι, κάτι.
0: Ο James ο ίδιος λοιπόν είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και άνετα μπορεί να έρθει. Γιατί και αυτό κυκλοφόρησε.
1: Αυτά είναι, μόλις θα ακούσετε, καταλαβαίνετε, είναι μούφαρε τώρα. Απλά ξένος παίκτης τώρα με δικηγόρους εδώ και τα λοιπά θα έχει φορολογικές υποχρεώσεις σε ξένη χώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, εντάξει. Μπορεί να είναι το παιδί που πήρε προηγουμένως.
0: Ναι, μπορεί, για να δω. Παρακαλώ.
3: Έλα, παιδιά, ο Παναγιώτης μου. Έλα,
0: Παναγιώτη, αγόρι μου.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Για πες μου εσύ τώρα, τι ατμόσφαιρα επικρατεί εκεί πέρα κάτω που είσαι.
3: Αθήνα, ναι, ναι, θα σου πω κάποια πράγματα, Σάκη και Νίκο. Ναι. Εγώ ξέρεις ότι είμαι από την Αθήνα και εγώ τους γονείς μου τους έκανα Άρης. Θέλω λίγο να συζητήσουμε λίγο το θέμα που είπε το παλικάρι.
0: Ναι.
3: Το Σέρτζιο.
0: Ναι, ναι. Από την επαρχία που
3: γιατί
0: είπε.
3: Γιατί θεωρώ είναι αυτό πολύ πιο σημαντικό από αυτά που είχα να πω προηγουμένως.
0: Ναι.
3: Το μόνο που θέλω να σου πω για την Κυριακή είναι απαράδεκτο να βγαίνουν ορισμένοι και να λένε στον κόσμο να μην πάει στο αεροδρόμιο.
0: Έλαντε.
3: Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, ήμαρτον. Μόνο στον Άρη γίνεται αυτό.
0: Έλαντε, μπράβο ρε ζή. Μπράβο ρε παλικάρι.
3: Σε καμιά άλλη μεγάλη ομάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Είναι τρομερό αυτό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς όπως το λες. Μόνο σε εμάς γίνονται αυτά. Ακριβώς. Δεν έχω ακούσει κι εγώ σε άλλη ομάδα να λένε μην πάτε ρε στο αεροδρόμιο. Είναι, ας πούμε, πανηγυρτζίδικο. Είναι, ξέρω εγώ.
3: Όχι, όχι. Να πανηγυρίσω, ας πούμε, θα πρέπει να ρωτήσω το γείτονα, ας πούμε, έτσι, αν ήταν αδιανόητο. Γιατί δεν καταστάσει, δηλαδή. Τέλος πάντων. Πάμε στην. Το αφήνουμε αυτό. Δεύτερον, αυτό που είπε το παλικάρι ο αδερφός ο Σέρτζιο, ας πούμε ότι το είπε το παλικάρι καλοπέρατα. Να μην παρεξηγείτε το παλικάρι από αυτό που θα του πω,
0: ναι,
3: αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος έστω και επικοινωνιακά να βγαίνουν στο ραδιόφωνο και λέμε αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, και θα σου πω γιατί σου το λέω. Εγώ είμαι Αθηναίος,
0: ναι,
3: δεν είμαι περισσότερο Αριανός από εσάς, αλλά οι γονείς μου δεν έχουν καμία σχέση με Θεσσαλονίκη, όπως δεν έχω και εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ εκείνη από πολύ μικρή ηλικία, ο πατέρας, ναι, μας δώσε να καταλάβεις, είναι απολωνιστής.
0: Ναι.
3: Έτσι, η μητέρα μου δεν ασχολιόταν με ομάδες,
0: mm-hmm,
3: την έκανα εγώ τη
0: μητέρα. Ναι. Ναι.
3: Και ο πατέρας μου τον συμπαθεί τον Άρη λόγω ότι ήμουν εγώ, έτσι. Και
0: ναι, εσύ πώς έγινες, εσύ πώς έγινες.
3: Θα σου πω.
0: Ναι.
3: Εγώ έγινα για ένα και μόνο λόγο. Mm-hmm. Γι' αυτό να το καταλάβει, το λέω κυρίως στον, ναι, αδερφό του Σέρτζιο, να καταλάβει και τι να λέει και στο παιδί του αν έχει τέτοια θέματα.
0: Mm-hmm.
3: Ότι ο Άρης, ό,τι νίκες έχει κάνει, είναι πεντακάθαρες.
0: Ναι.
3: Είτε λίγες είναι στο ποδόσφαιρο, είτε λίγες ήταν στο μπάσκετ μετά την αυτοκρατορία, δεν αδείξε καμία ομάδα.
0: Σωστός.
3: Οι υπόλοιποι τρεις όμως των Αθηνών έχουν πατήσει φιλαράκι Σέρτζιο επιπτωμάτων.
0: Σωστό.
3: Για να ανέβουνε. Το ερώτημα λοιπόν πρέπει να κάνεις όσοι έχετε αυτή την απορία, να κάνετε στα παιδιά σας. Θέλετε την ομάδα που να υποστηρίζετε να έχουν αυτά τα μέσα, ή θέλετε μια ομάδα να είναι καθαρή στο γήπεδο και να περπατάτε στο δρόμο με ψηλά το κεφάλι. Αυτό την ερώτηση πρέπει να κάνουν στα παιδιά τους. Τίποτα παραπάνω. Θα το καταλάβουν σε βάθος χρόνου. Μπορεί να μην το καταλάβουν αμέσως,
0: mm-hmm,
3: και να αντιδράσουν. Σε βάθος όμως χρόνου, αδέρφια, θα την καταλάβουν. Θα το καταλάβουν αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει, Λεβέντη μου. Ναι,
3: το μεγαλύτερο για μένα, και συγγνώμη που καταλήγω την γραμμή, θέλω να
0: σου πω. Πες το, γιατί τα βγάζεις μέσα από την ψυχή σου αυτά, αγόρι μου.
3: Αυτό ακριβώς. στην Αθήνα υπήρχε τη δεκαετία του 80, όταν εγώ πήγαινα σχολείο. Δυστυχώς η προπαγάνδα είχε περάσει και στην Αθήνα και αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή της προπαγάνδας στο σπορ του Βορρά, ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ. Αυτό που είχε, κάνει ο Μπούζας. Έτσι. Όσοι λοιπόν ήμασταν αριανοί στην Αθήνα, προσπαθούσαμε αυτό στους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς και τους Ερακλείδες να τους πούμε ότι αυτό είναι παραμύθια, μην τα πιστεύετε.
0: Ναι, αλλά όμως...
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Πέρασε όμως δυστυχώς.
0: Έτσι
3: σε
0: ακριβώς.
3: Σε ένα μεγάλο φοβό και πολλών χρόνων. Αυτό που λέει ο Νίκος και λες και εσύ για επικοινωνία είναι το μεγαλύτερη πληγή που υπάρχει στον Άρη εδώ και 50 και 60 χρόνια. Εγώ είμαι 54 χρονών, έχω γνωρίσει την αυτοκρατορία, έτσι, και εύχομαι ολόψυχα τα πιτσιρίκια να τη γνωρίσουν την αυτοκρατορία που δεν είχαν ζήσει όταν την είχαμε ζήσει εμείς.
0: Θα τη γνωρίσουν αγόρι, θα τη γνωρίσουν.
3: Όμως,
0: έρχεται η ώρα.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτή η στιγμή θα είναι πολύ πιο καλύτερη για έναν και μόνο λόγο. Συμφωνώ απόλυτα αυτό που είπατε προηγουμένως, θα συμπαρασύρει παιδιά και το ποδόσφαιρο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα πάντως. Γι' αυτό και το είπα.
3: Είναι έγκλημα αυτό που λένε να μην πάτε στο αεροδρόμιο. Ειδικά και μόνο και για το ποδόσφαιρο θα πρέπει να πάτε στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
3: Πρώτο, να δείξετε στο Σιάο το ευχαριστώ, αλλά να καταλάβει και ο Σιάο ακόμα μια φορά που έχει έρθει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σωστό.
3: Δεν αρκεί να πας να γεμίσεις το γήπεδο του Αλεξάνδριο, να πηγαίνεις να το γεμίσεις κάθε Κυριακή. Κάθε φορά θα πρέπει να δείχνεις τον ιδιοκτήτη της ομάδας ότι φιλαράκι είσαι στη σωστή ομάδα.
0: Στη σωστή ομάδα και σε μεγάλη ομάδα με μεγάλο λαό, έτσι ακριβώς.
3: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, και ψηλά τα λάβαρα εκεί κάτω.
3: Πάντα.
0: Δεν μας είπες όμως αυτοί πώς αντιδρούν λίγο κάτω εκεί με την αύξηση Σπανούλη. Δηλαδή, πώς το άκουσμα της είδησης ότι ο Σπανούλης στον Άρη, τι άρχισε να λένε.
3: Θα σου πω κάτι. Θα ακούσετε και ανθρώπους, εγώ κυρίως από δημοσιογράφους Αθηναίους, θα το πείσουν ότι είναι φίλοι με τον Άρη, τώρα ξέρεις για να πάρουν τα κλικ να κάνουν τις εκπομπές. Όταν θα δεις όμως ο Άρης να κερδίζει στο μπάσκετ, θα κάνει νίκες και θα παίξει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα δεις πως θα γυρίσουν τον μπιφτέκι
0: και
3: θα δεις το πρόσωπο. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα ενός δημοσιογράφου, θα το πω και στον Άρη, δεν έχω ένα θέμα γιατί είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
3: Αυτό το λέω για τους Αριανούς πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν τα ξέρετε αυτά και δεν είναι δύσκολο να τα ξέρετε γιατί δεν είστε στην Αθήνα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Εδώ βγήκε ένας από τους μεγαλύτερους εκτούς του Άρη, ο Κέσαρης.
1: Ναι, μπράβο.
3: Εσείς οι δύο το γνωρίζετε.
1: Ναι, τον Κέσαρη.
3: Ο μπαμπάς του ήταν ο αποθετηριάκας στο Φύλαφλο.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Έτσι. Άλλο που πουχεί του μπάξε κι αυτός.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Κέσαρης, όταν είχαμε το Μάτζιο, να σας θυμίσω, να θυμίσω και στα αδέρφια, ναι, όταν είχαμε χάσει τους τρεις αγώνες τα ντέρμπι με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ που είχαν γίνει μέσα σε μια εβδομάδα, αν θυμάστε, που είχαν παίξει Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή.
0: Ναι.
3: Θυμάστε το 0-1 στο λεπτό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είχαμε χάσει 22 ευκαιρίες.
0: Ναι, πώς το θυμάμαι.
3: Μπράβο. Ξέρεις τι είχε βγει αυτός και είχε γράψει εκεί που έγραφε. Τέλος ο Άρης. Τότε που ήμασταν στις πρώτες θέσεις, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό περιμένουν.
1: Γνωστό σαν διαργιανό.
0: Στο πέσιμό σου να σε τσαλαπατήσουν.
3: Τώρα αυτός μετά τα μπουμπούκια εκεί στο στούντιο και κάθονται ρε φίλε και λένε για τον Άρη. Για να πάρουν απλά και μόνο φίλε
1: τα κλικ. Ναι, αυτό τίποτε έτσι.
3: Θέλω να πω πολλές φορές στα αδέρφια να στηρίζουν μόνο τα μέσα του Άρη. Κάνε άλλο, γιατί όλοι άλλοι είναι υποκριτές, αδερφέ μου.
0: Έτσι ακριβώς, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
1: Σωστός.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη.
1: Γεια σου, αγόρι.
3: Καλά. Μακάρι, παιδιά, να ήμουν πάνω κι εγώ. Εγώ θα σου πω ένα περιστατικό, παλικάρι μου. Εγώ έχω πόλεμο όρασης, είμαι σωστικά τυφλός. Όταν πήγαινα σχολείο, ίσως να κατέσει αυτό, θεωρώ είναι απαράδεκτο να λέμε ότι για τα παιδάκια πρέπει τον Άρη να το στηρίζουμε παντού και πάντοτε. Όταν πήγαινα σχολείο, όταν έπαιζε ο Άρης στο μπάσκετ με τις ομάδες Σοβιετικής, την ομάδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αν θυμάσαι, στο Πρωταθλητριόν.
0: Ναι.
3: Έκανα κοπάνα παλικάρι μου τελευταία ώρα, γιατί τότε ήμασταν πρωί, μια εβδομάδα από
0: ναι,
3: το απόγευμα
0: στο
3: σχολείο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και τύχαινε τελευταία ώρα και έπαιζε ο Άρης 7 η ώρα, αν θυμάσαι, τότε στη Ρωσία. Κάναμε κοπάνα παλικάρι μου για να ακούσω απλά τον Άρη, όχι να τον δω, γιατί μπορούσα να τον δω. Αφήστε λοιπόν, μην μου λέτε λοιπόν ότι όποιος θέλει παλικάρι μου να υποστηρίξει τον Άρη θα τον υποστηρίξει και θα κάνει και το παιδάκι του.
0: Αγόρι μου, θα σου πω αυτή την έκφραση που είχε το βίντεο της ΚΑΕ ξανά. Το είπα και πριν, μπορείς λέει να το νιώσεις αυτό. Εσύ το νιώθεις, Λεβέντη μου. Αφού δεν μπορείς να δεις, το νιώθεις. Και έτσι θέλω να πάνε και οι Αριανοί την Κυριακή στο αεροδρόμιο, αυτοί που νιώθουν.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου.
3: Στηρίξτε, παιδιά, δεν το λέω για σας, ξέρω ότι στηρίζετε την ομάδα. Στηρίξτε τον Άρη παντού, παιδιά. Και το έχουμε αυτή τη στιγμή έναν ασθενή που είναι στο ποδόσφαιρο και αυτός χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη στήριξη.
0: Όλα θα τα προσπαθήσουμε για να σας κάνουμε περήφανους, Λεβέντη μου. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά,
0: αγόρι μου.
1: Καλά, μπράβο. Φίλε, εμένα με συγκίνησε πολύ. Το παιδί με συγκίνησε πραγματικά.
4: Καλά, σοβαρά μιλήσω.
1: Δεν το ξέρα. Το πρόβλημα που είχε.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχει πάρει.
1: Το ξέρω και εγώ, έχω μιλήσει και δεν το ήξερα και τώρα ειλικρινά συγκίνηθηκα. Μα την Παναγία, δεν ξέρω.
0: Να είσαι γερός, Λεβέντη μου.
1: Παρακαλώ. Με συγκίνησε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Εδώ πήγαμε, ρε παιδιά, αεροδρόμιο για να αποδεχτούμε επί Λαμογιάς, θα πω. Μαρμαρόζο, αμπρέο κτλ.
0: Ναι.
5: Δεν θα πάμε τώρα, είστε καλά.
0: Έλαντε. Αυτά. Δηλαδή, πες τα σε αυτούς που κάνουν και αναρτήσεις.
5: Έχω κουραστεί, παιδιά. Έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί επίσης με τους πανηγυρτζίδες συναριανούς μας.
0: Ναι.
5: Που θα πούνε φέτος στο παλέ και θα ζητάνε εισιτήριο. Ούτε να σκεφτούν το διαρκή. Όταν παίζαμε με Κολοσσούς, Μαρούσια και τα λοιπά, δεν ήταν εκεί, σε άδειο γήπεδο με 800 άτομα. Εγώ με αυτούς εκνευρίζομαι, που κάθονται μόνο με τη χαρά. Μόνο με τη χαρά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων...
5: Πώς ήταν αυτοί που γυρνούσαν με τα χωριά, πήτα γάμα εθνικές, και ξαφνικά ανεβήκαμε Ευρώπη.

0: στο φευγιό μας που θα φύγουμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή, τι έχει να γίνει, πόση ώρα θα κάνουμε να βγούμε από το αεροδρόμιο από εκεί το φανάρι.
1: Να μπούμε το ΣΥΑΝ να μας κανονίσει κάπου να φτιάξει ένα δρόμο πρόχειρο να φύγουμε πιο γρήγορα εμείς.
0: Ας πούμε και την τροχιά να έχει τροχονόμα εκεί στο φανάρι, μην μπαινοβγαίνουμε να πούμε.
1: Παιδιά, αυτό φοβάμαι πολύ, ότι θα πέσουν και γραψίματα την Κυριακή, δυστυχώς.
0: Όχι, γραψίματα δεν θα πέσουν. Θέλω να έχει στο φανάρι τροχονόμο να δίνει να φεύγουν τα αυτοκίνητα.
1: Η τροχιά του αεροδρομίου είναι πάρα πολύ αυστηρή, παιδιά.
0: Όχι, εκεί που θα έρθει, πρόσεξε να δεις, εκεί που θα έρθει ο Σπανούλης, εκεί που θα αφιχθεί, έχει πάρκινγκ κανονικό. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, να είσαι καλά.
1: Καλύτερα έρχονται.
0: Έγινε, αγόρι μου.
2: Εγώ, Σάκη, θέλω να κάνω μια παρένθεση. Ειλικρινά, ναι, με άγγιξε το παιδί ο Παναγιώτης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρα το πρόβλημά του.
0: Ούτε κι εγώ. Πρώτη φορά το λέει στον αέρα.
2: Ναι,
0: το
2: πρώτη φορά ειλικρινά με ταρακούνησε και κάνω μια έκκληση στην ΚΑΕ. Μετά από αυτά που. Δηλαδή, να μπόρεσε να προσκαλέσει από τον άνθρωπο όσο σαν αμάτησε εδώ, με έξοδα τη ΚΑΕ. Ειλικρινά το λέω.
0: Τι σε ένα, μόνο. Για όλο τον χρόνο.
2: Δηλαδή, αυτό το παιδί τώρα που είναι μαχητής του Άρη, έχει αυτό το πρόβλημα που μιλάει με τόσο ένθερμα λόγια για τον Άρη, που δεν είναι καν από Θεσσαλονίκη. Για μένα, εγώ κάνω κάλεσμα στην ΚΑΕ να τον καλέσει, να τον τιμήσει.
0: Πολύ σωστά.
2: Και να δει όσα παιχνίδια μπορεί το παιδί στη Θεσσαλονίκη.
0: Ανοιχτή πρόσκληση για όλο τον χρόνο. Ναι.
2: Αν μας ακούνε και από τον ΑΣΥ άνθρωποι κτλ. Ειλικρινά, τέτοιοι άνθρωποι και με τέτοια προβλήματα υγείας να είναι τόσο παλικάρια δηλαδή και να, είναι τόσο, να αγαπάνε τον Άρη τόσο άδολα, ας πούμε.
0: Πολύ
2: ειλικρινά
0: σωστά,
2: συγκινήθηκα.
0: Πολύ σωστά, Ανίκο, πολύ σωστά. Παρακαλώ.
3: Έλα, Σάκη.
0: Ναι.
3: Με έλα. Προλάβατε. Για τον Παναγιώτη ήθελα να μιλήσω.
0: Ναι.
3: Αυτό που είπατε τώρα,
0: ναι,
3: το έχω κάνει πρόταση εγώ από παλιά ακόμα,
0: ναι,
3: να μπορούσα να τον φέρουν γιατί το αξίζει.
0: Βέβαια το αξίζει.
3: Με κάτι να τον ανταμείψουμε.
0: Εγώ θα το πω και στον Γαβριλίδη και στον Οσαλή τη Δευτέρα να το πει κιόλας εκεί στην εκδήλωση και στη συνέντευξη τύπου.
3: Κάνε κάτι κι εσύ μπορείς να κάνεις.
0: Ναι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Άντε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου. Εννοείται θα το πούμε. Και εγώ τόσες φορές έχει βγει το παιδί, έχει χρόνια που βγαίνει.
2: Ναι, χρόνια.
0: Έχει χρόνια που βγαίνει και ποτέ δεν είπε,
2: ναι,
0: το πρόβλημά του.
2: Ναι, ειλικρινά, δεν το είπε.
0: Τώρα πάνω στην έντονη, ναι, συγκίνηση, στο έντονο συνέστημα τέλος πάντων που το διακατήχε εκείνη τη στιγμή.
2: Και έχει μια μεγάλη αξιοπρέπεια γιατί μπορούσε να το ρίξει από παλιά, ξέρεις τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κρατούσε το τέτοιο του και το είπε ίσως με τη χαρά του, με την προσμονή κτλ. Όχι, πρέπει για μένα το παιδί αυτό.
0: Να δώσει και κουράγιο και στο Σέρτζιο. Και σε κάθε Σέρτζιο στην επαρχία.
2: Γι' αυτό το είπε το παιδί. Ναι, όχι, όχι, ναι, γιατί. Σάκη, εγώ και εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να το παίξω ότι είμαι κάτι. Και εγώ το γιο μου, όταν ήταν στη Β' Εθνική, δεν είχαν προβληματίσει ο γιος μου. Όταν κάθεσαι και τον εξήγησε ακριβώς τι εστιάρει, ποια είναι η ιστορία του, ποια είναι η σχέση του και τι υπάρχει η μεγάλη διαφορά με τους απέναντι και γενικά με τις άλλες ομάδες, δεν είχε καμία αντίρρηση ο γιος μου, ούτε καν μου είπε μπαμπά γιατί με κάνει Αριανό. Ακόμα και τώρα είναι περήφανος. Απλά τα παιδιά πρέπει να τα μιλάτε. Πρέπει να τα μιλάτε όπως πρέπει και να τους εξηγείτε την ιστορία της ομάδος και την υπερηφάνεια που έχει αυτός ο σύλλογος. Αρκεί να είστε κοντά στα παιδιά σας. Δεν πρόκειται να χαθούν από την οικογένεια του Άρη.
0: Παναγιώτη μου, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να στείλεις στο Messenger το προσωπικό μου, Σάκης Κίτρινο Πειρατικό, το ξέρεις, να στείλεις το όνομά σου και το τηλέφωνό σου. Αυτό μόνο θέλω για να μπορέσω να τα δώσω κάπου, να επικοινωνήσω μαζί σου. Γιατί και εδώ που παίρνεις δεν μπορώ να δω ούτε το νούμερό σου ούτε τίποτα. Θα σε παρακαλέσω πολύ αν θέλεις, βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλεις να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Αλλά καλύτερα να το κάνεις, δεν το κάνουμε εγώ, για λόγους.
0: Πάντως αν μου στείλεις το τηλέφωνό σου και το όνομά σου, θα τα προωθήσω στον Δημήτρη τον Οσαλή και στον Χρήστο Γκάλη και την Δευτέρα θα γίνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα, αν μπορεί καε.
2: Όχι, θα μπορέσει, δεν έχει αν μπορεί. Για μένα δεν έχει αυτό αν
0: όχι,
2: μπορεί.
0: Ναι, ναι. Λάθος η έκφραση, ναι, όχι αν μπορεί.
2: Όχι,
0: αν,
2: είναι, επιβάλλεται αυτό το παιδί, δηλαδή μπράβο, γιατί αυτά που είπε και βγήκαν από την ψυχή του και είναι και 500 χιλιόμετρα μακριά και κρατάει τη σημαία του Άρη ψηλά και υποστηρίζει με.
0: Τι έκανα, λέει, και τη μάνα μου, λέει Άρης.
2: Ναι, ναι.
0: Ο παπάς μου, λέει, ήταν απολωνιστής.
2: Μπράβο, μπράβο. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω, ειλικρινά. Ειλικρινά, εγώ ακόμα και τώρα δεν ξέρω.
0: Συγκλονισμένος βλέπω να μου, ναι, και εγώ, ναι, το ίδιο και έχασα και τα λόγια μου κατά κάποιο τρόπο. Γιατί...
2: Ναι, ναι, ναι, είναι λίγο δύσκολη θέση σου τώρα. Θα σε λέω άνθρωπο ότι έχει θέμα, ναι, με την μόρασή του.
0: Σαν εμείς δεν είμαστε ούτε οι δημοσιογράφοι μας, ούτε οι παδί είμαστε.
2: Ναι, ναι, ρε, ναι, ρε, φίλε.
0: Όπως θυμάσαι τότε που είχαν δει το βίντεο με το παιδί με την πατερίτσα στο αεροδρόμιο.
2: Μπράβο, ναι, και το φωνάξε.
0: Κάτι τέτοιο παρόμοιο είναι και αυτό.
2: Ναι, μη σου πω και, ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Σάκη και Νίκο.
0: Ναι.
3: Ναι. Γεια

0: Το να βγάζετε καμιά γραμμή κάπου κάπου. Αυτό το παιδί έχει ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Πολλές φορές, το ξέρω αυτό το παιδί και την αγαπάει και την εκπομπή και το ραδιόφωνο.
0: Το έχω ακούσει.
1: Μπράβο.
0: Το άκουσα που το είπε.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει έρθει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Και έλεγα να πρέπει να κάνουν κάτι, να το φέρουν εδώ
1: πέρα. Ναι.
0: Την Αθήνα κάτω, του λέγανε τι ομάδα είσαι και έλεγε είμαι Άρης. Και λέει καλή ομάδα ο Άρης, λέει, αλλά δεν έχει κόσμο. Όταν κατέβηκαν λέει 30.000, όλοι του δίνανε συγχαρητήρια.
1: Πάρα
0: έχει κόσμο. Τότε πίστηκαν λέει. Τον άκουσα που το είπε.
1: Το θυμάμαι.
0: Αυτός ο Χρυσοπαππούς, που παίρνει τηλέφωνο μια φορά και έλεγε Παναγιώτη να έρθεις εγώ λέει θα σε φιλοξενήσω. Και τότε στη Μάριον είχε βγει και έλεγε πάρε τηλέφωνο Παναγιώτη, αλλά από τότε δεν ξαναπήρε.
1: Κατάλαβες.
0: Οπότε εντάξει, έγινε.
1: Γι' αυτό λέω
2: όχι, το παιδί άμα δεν έρθει ειδικά κιόλας στη Θεσσαλονίκη πρέπει οπωσδήποτε επιβάλλεται να το καλέσει. Δεν το συζητάμε.
0: Πιο καθαρή ομάδα, αυτά που λέμε εμείς.
1: Να, μπράβο.
0: Πιο καθαρή ομάδα.
2: Αυτά που λέει αυτός, τα στερνίζεται και έχει αριανούς που λοξοδρομούν και λένε ό,τι να είναι. Άσε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ένα ακόμα θα σου πω, χθες άκουγα την Έρα Σπορ, έχει καιρό δηλαδή. Και ήτανε, παίρνει τηλέφωνο ένας από την Κρήτη. Κρητικός. Και του λέει, τι λέει, όφη, ξέρω εγώ, λέει, α, εγώ λέει είμαι Άρης είμαι. Λέει, δεν μου λες πώς έγινες Άρης. Ο θείος μου λέει, με πήρε στο γήπεδο πρώτη φορά λέει, για να δω τον Όφη. Εκεί τη μέρα λέει έπαιζε με τον Άρη. Και εκεί έξω λέει που περιμέναμε, έρχεται το πούλμα του Άρη και μου δίνουν λέει αναμνηστικά του Άρη. Μου δώσανε. Από τότε λέει είμαι Άρης. Έγινα λέει, ενώ ο θείος μου με πήρε για να με κάνει
1: Όφη.
0: Εγώ λέει έγινε Άρης.
1: Να σου πω λίγο το όνομά σου.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιώργο. Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι θα γιγαντωθεί πάλι η δυναμική του Άρη σε όλη την Ελλάδα και, και στην
0: όλοι
1: Ευρώπη.
0: Όλοι είναι παρκαρισμένοι, όλοι περιμένουν, αναμένουν όλοι.
1: Έτσι ακριβώς, όπως είναι η τηλεοράση με το κόκκινο το φωτάκι που είναι στην αναμονή, τώρα θα ανάψουν όλες.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά ρε Γιώργη, να είσαι καλά εγώ.
2: Και αυτά τώρα που είπε και αυτό θέλω και ο Αλφα Σίγμα και ΚΑΕ και πάει γενικά να υστεριστούν αυτά, ότι πρέπει να ανοιχθούν στον κόσμο, να δίνουν μπουλές στα παιδάκια. Αυτό και με το Σύλλογο Άρης που πάρει σε όλη την Ελλάδα, αυτό που ξεκίνησε να δραστηριοποιηθεί, να γίνει πιο έντονο. Δηλαδή δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά. Έχουμε κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
1: Τις γραμμές τις έκλεισα παιδιά για να κλείσουμε έτσι ωραία και με τον τελευταίο ακροατή τον Γιώργο και βεβαίως με το τηλεφώνημα του Παναγιώτη που μας άφησε εδώ πέρα.
2: Παγωτό, εγώ τώρα ειλικρινά με επηρέασε πάρα πολύ. Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να συνεχίσω την εκπομπή και να διαβάσω τα μηνύματα ολονών. Παρόλο που ευνηδιαστήκαμε τελείως με αυτό το τηλεφώνημα και ειδικά με αυτό που είπε, γιατί ο Παναγιώτης πάντα έλεγε πράγματα.
2: Δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι είχε πρόβλημα υγείας.
1: Με τίποτα. Και άκου να δεις, εγώ λέει, έκανα κοπάνα για να πάω να ακούσω τον αγώνα, όχι να το δω.
2: Γιατί
1: δεν μπορώ να το δω.
2: Ναι, είχε πρόβλημα. Αυτό το τα λέει όλα. Άστο δυστυχώς και άλλοι αριάνοι που είναι Θεσσαλονίκη. Δεν παίρνουν τα πόδια τους να πάνε στο γήπεδο γενικά και λένε και θεωρίες, ας πούμε, έλεος δηλαδή. Ακούστε αυτό τον άνθρωπο, για μένα αυτό το κομμάτι Σάκη πρέπει να το κρατήσει και σαν εκπομπή.
1: Θα το πω σου λέω στον Γαβριλή, θα το πάρω τηλέφωνο μετά.
2: Και αυτό, και αυτό το κομμάτι, ότι αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή να καταλάβουμε κόσμος τι γίνεται. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή ένα παιδί στην Αθήνα με πρόβλημα υγείας να έχει τη σημαία τώρα ψηλά και να είναι περήφανος που είναι αριανός. Εμένα με έκανε τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Θα πάω εγώ στον Γιώργο λίγο για να έτσι από αποσυμφορήσουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Πήγα να διαβάσω του Γιώργου ένα μήνυμα που πήγε, δεν ξέρω εδώ τι έγινε εδώ πέρα, πήγε πιο πάνω, πιο πάνω πήγε. Θα το διαβάσω μετά τότε, ας πάω με τη σειρά για να μην τα χάσω εδώ πέρα ο Βασίλης. Βασίλη λέει, έλα μας έχει πιάσει τρέλα. Θέλω δύο λόγια λέει για το σχόλιο του Διαμαντίδη για το πισωγύρισμα. Διαμαντίδης. Λοιπόν, όπως είναι ο Διαμαντίδης, είναι και όλοι αυτοί που σας λένε να μην πάτε στα αεροδρόμια, ενώ αυτοί πήγαν στο Φουρνιέ, πήγαν στο Ζαφύρι, πήγαν στον έναν, πήγαν στον άλλον. Αυτοί είναι που σας λένε να μην πάτε, καταλάβατε. Και κάτι άλλα βέβαια, κάτι άλλες οδοντόπαστες δικές μας, που είναι μόνο να πούμε για να φασονάρουν τα λόγια και τα δηλητήρια των άλλων. Αυτοί είναι που σας λένε λοιπόν. Και τώρα από πείσμα, σοβαρά σου μιλάω, τώρα από πείσμα, μην με το αυτοκίνητο βάλω και κάνα τροχόσπιτο πίσω να πούμε και βάλω κι άλλους να πούμε να πάω στο αεροδρόμιο. Τόσο πολύ τώρα με έχει γυρίσει.
2: Ναι.
1: Το μυαλό με όλους αυτούς. Ο Ιγκόρ. Γεια σου ρε Ιγκόρ. Καλησπέρα παιδιά και σε όλο το λαό του Άρη μας. Εγώ προσωπικά θέλω να κατέβει τόσος κόσμος, λέει, που να έχει μποτιλιάρισμα για 2 μέρες για να μας δείξει και το CNN. Και θα ήθελα ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλο το λαό του Άρη μας. Έχω ένα ποντιακό που λέει για Σπανούλη και Ζήση και ένα τσιβετέλη που λέει για τη νέα εποχή του Αυτοκράτορα. Αν έχετε τη διάθεση να το βάλετε, πείτε μου να σας στείλω, λέει, στο... να το στείλω. Μόνο Άρης, αν θέλετε εσείς. Κοίτα, τώρα τι ώρα είναι?
2: Την άλλη κουμπή τώρα.
1: Ναι, την Τρίτη, Γκορ, την Τρίτη αγόρι μου. Και νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, είσαι εσύ που μας έστειλες ένα. Και το έπαιξα ένα, με ένα παιδάκι που μιλούσε έτσι μορουδίστικα.
2: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Και βεβαίως και τα τραγούδια του Όντι. Ναι, να το στείλεις την Τρίτη να το βάλουμε. Πάμε στον Όντι. Να μας πει και τι του είπε, λέει, ο Διαμαντίδης για το Σπανούλη. Αυτό να γίνει ερώτηση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι σε είπε ο Διαμαντίδης? Άρα, Διαμαντίδη, εγώ, άλλο αυτό με το πισωγύρισμα. Όλοι πισωγύρισμα. Βγαίνουν και άλλοι από εδώ πέρα πισωγύρισμα. Ο Τριγκέρι που πήγε στο Ιουμίλκο, ναι, Κάπ, ναι, δεν είναι πισωγύρισμα. Ο Ιτούδης που πήγε τότε στη Χαποέλ δεν είναι, ναι, πισωγύρισμα. Ναι. Όλοι γι' αυτό είχαν να πούνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε. Εμείς μόνοι μας και όλοι οι άλλοι μαζί.
2: Ναι, ρε, έντεχνα πάνε να σε δείξουν αυτή την παγίδα, ότι ξέρεις, ναι, και τα λοιπά. Γιατί φοβούνται ότι άμα θα μαζευτεί κόσμος, θα δημιουργηθούν ότι δεν θα θέλουν.
1: Ρε, εσύ,
2: δεν το χωνεύουν αυτό.
1: Θα ξυπνήσει όλη η Ελλάδα και όλο μέσα το συνέστημα και η συμπάθεια που έχει προς τον Άρη. Αυτό και ξέρουν ότι θα γίνει χαμός.
2: Αυτό φοβούνται, φίλε Σάκη. Αυτό, ναι, φοβούνται. Ξέρουν ότι η αυτοκρατορία μπορεί να επιστρέψει. Γιατί όσοι ξέρουν από ιστορία. Ξέρουν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται αργά ή γρήγορα.
1: Σου λέει τώρα θα ξυπνήσουν και οι πέτρες και οι γιαγιάδες στην Αλεξανδρούπολη και στο Καστελόριζο οι παππούδες και τα λοιπά. Και σου λέει.
2: Και άμα γίνει και
1: άντε, σταμάτα τους μετά αυτούς.
2: Και άμα γίνει και κάνα μπαμ στο ποδόσφαιρο και αλλάξει τη δέκα και υπάρχει κάνα τίτλο, θα εκεί να δεις έχει να γίνει. Κουτρουβάλα. Και να δεις έχει να γίνει. Αυτό δεν θέλουν. Αυτό φοβούνται. Γιατί σου είπα, ομάδα σαν τον Άρη που πήρε πρωταθλήματα και σε όλα τα αθλήματα, φοβούνται μην ξαναεπιστρέψει. Αυτό είναι ο φόβος τους. Γιατί το ποτάμι μετά θα είναι πολύ δυνατό, φίλε Σάκη. Θα τους παρασύρει όλους το ρεύμα. Από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Ναι,
2: από
1: έτσι ακριβώς.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
1: Περίμενε τώρα μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Μου θύμπησε στον Καρά και ήθελα να βάλω ένα τραγούδι και το είχα ξεχάσει. Κάτσε τώρα να το βάλω.
2: Α, μπράβο.
1: Μόνο η αρχή θα πέσει.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Μην νομίζετε ότι θα φάμε πολλή ώρα.
2: Όχι, τα 5 λόγια που θα πει τα πρώτα, ναι, καταλαβαίνει, ναι, ο κόσμος.
1: Λοιπόν, για όλους αυτούς που
2: αμφιβάλλουν και λένε, και εντάξει, και έχουν μια φοβία, ρε.
1: Πάμε,
2: παιδί μου. Θέλει μήπως γίνει.
1: Τώρα! Τι γίνεται τώρα? Τώρα
3: τι
1: γίνεται τώρα που έρχεται ο Σπανούλης? Τα φώτα.
3: Γιατί προκλειδώστε τη φώτα.
2: Ρε, τι πρεσάρισμα έχετε να φάτε.
3: Για τον εαυτό μου να κρίνω.
1: Πολλοί δεν πιστεύατε ότι θα έρθει ο Σπανούλης. Ποιο Σπανούλης θα έρθει και τέτοιοι, τι ονειρεύονται οι Αριανοί και ξέρω εγώ. Και τα λέγανε πάλι αυτά, γιατί σου λέει άμα θα έρθει αυτός θα ξυπνήσουν εκεί πέτρες. Θα κυτρινήσουν εκεί πέτρες, θα γίνουν όλοι Άρης.
2: Φίλε, αν δεν ερχόταν ο Σπανούλης και έπαιρνε κάποιο προμοντή τυχαίο.
1: Τίποτα, ναι.
2: Ξέρεις τι θα παίζονταν τα τελευταίες 10 μέρες για τους διπλανούς. Πήρε ο Φόρες, πήρε ο Γκρέι, αυτά, ναι, ο Τρικέριο, ναι, έτσι αυτός. Μόλις ήρθε ο Σπανούλης, τέρμα. Αυτοί μπήκαν στη σκιά, μπήκαν στα λαγούμια τους. Δεν ακούγονται πουθενά και ούτε παίζονται.
1: Πάμε λοιπόν ακόμα μια φορά για να το εμπεδώσετε.
3: Τώρα. Τι γίνεται τώρα
1: που θα το δείτε να κατεβαίνει.
3: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
2: Ρε Μπίλη, τι ζημιά θα κάνεις, ρε Μπίλη? Ρε Μπίλη, γιατί, ρε Μπίλη, γιατί το κάνεις αυτό, ρε Μπίλη? Εκεί που ήταν ήρεμα τα πράγματα, ρε Μπίλη, ανακατεύεις τώρα το χυλό. Τον ανακατεύεις τώρα, τελειώνει η μπουγάδα. Τέρμα, άρε Μπίλι, τι κάνει.
1: Ο Μάνος από Σουηδία. Καλησπέρα στο κίνδυνο πειρατικό. Καινούριο γήπεδο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Μάνος ορθοπαιδικός.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Εδώ μαζί εμείς με τον λέμε, Μάνο. Παρέα.
2: Εμείς εδώ με το Σάκη λέμε Άρισλαντ. Άρισλαντ, να το καταλάβετε όλοι οι ΑΣΚΑΕ παράγοντες και όλοι. Στο IKEA. Γήπεδο ποδοσφαίρο, γήπεδο μπάσκετ. Ξενοδοχείο, εγκαταστάσεις. Και η ομάδα θα απογειωθεί για τα επόμενα 70 χρόνια. Αυτό πρέπει να είναι το μότο του Άρη. Γήπεδο εκεί στον ίδιο χώρο, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Έτσι αρθεί και ο επενδυτής, έτσι ανέβει η ομάδα επίπεδο. Τελείωσε.
1: Ο Κοσμάς. Καλησπέρα, Σάκη. Πόσο απίθανο σου φαίνεται του Mike James? Για μένα τίποτα δεν είναι απίθανο, φίλε. Όλα μπορούν να συμβούν. Με λίγες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, με λίγες πιθανότητες. Εγώ όμως είμαι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό με ενδιαφέρει. Ότι είμαι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Τώρα την τελική απόφαση θα την πάρω ο ίδιος. Πάντως σε ερώτηση που του κάνανε και απάντησε ο ίδιος στο Instagram, έχεις πρόβλημα να έρθεις στην Ελλάδα λόγω αυτών των προβλημάτων, των δικαστικών που έχεις για υποθέσεις φορολογικές, και είπε καμία σχέση, δεν υπάρχει
2: που
1: κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απάντησε ο ίδιος. Αποστόλης από το Χορτιάτι. Καλησπέρα, Αλάνια, στο κίνδυνο πειρατικό. Από κατακίνδυνο Χορτιάτι. Το καλύτερο Σαββατοκύριακο δεύτερο, λέει, προβλέπεται να είναι αυτό, επειδή τη Δευτέρα έχει και τη συνέντευξη. Μέχρι, λέει, το επόμενο. Και όπως είπε και ο τεράστιος Νίκος Γκάλης, και κάτι ακόμα. Μόλις είδα μήνυμα, λέει, mail, πως εγκρίθηκε η εγγραφή μου στον ΑΣ. Άντε, αγόρι μου, επιτέλους. Θα το διαβάσω τώρα καλύτερα για να δω το πώς θα ολοκληρώσω ηλεκτρονικά την πληρωμή. Παιδιά, επανέρχομαι. Έκανα εγγραφή και πληρωμή, οικονομική ενίσχυση κτλ. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Εμείς άμα τις δώσαμε, τους έδωσα μόνο το μητρό μου εγώ από μέλος. Ο δικός μου σου έδωσα, γράφτηκε, εντάξει. Και ο Νίκος έδωσα και στον Νίκο να πάρει και έναν φίλο του στην Αθήνα.
2: Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα σαν εκεί, και τα που μα διαβάσαμε να έχουν λυθεί, έτσι. Μετά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πιστεύω και όποιος άλλος θέλει να τον βοηθήσω, εγώ
2: Δευτέρα,
1: θα τον βοηθήσω.
2: Παρουσία κάπου, ναι. Πες το, γιατί ναι. Εγώ τα παιδιά θα... εκείνα, μπράβο, να το επιληφθούν, να μην έχουμε κολλάμε.
1: Ο Αποστόλης, το παιδί, χίλιες φορές ευχαριστώ, με είπε να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Και εκεί πέρα στον κατακίνδυνο Χορτιάτι, όπως είπες. Ο Τάσο Σάκη την Κυριακή, λέει, πρέπει εκτός από την υποδοχή στο Σπανούλ να σταλεί με κάποιο τρόπο μήνυμα με πολλαπλούς αποδέχτες και για το ποδόσφαιρο. 10.000 λαός, λέει, θα στείλει το μήνυμα σε αυτούς που στους δίπλα, λέει, στέλνουν φυτευτούς, ανοίγουν Κυριακή τράπεζες κτλ. Άρης εναντίον όλων. Μπράβο, ρε Τάσο. Έτσι ακριβώς. Άρης εναντίον όλων. Έτσι είμαστε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν, αν νιώθετε την Κυριακή, ξέρετε που θα είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα να γουστάρουμε. Πάμε στον Κώστα. Αδερφέ από Αθήνα, λέει, μην ξεχνάς ότι μιλάμε για παιδιά. Το παιδί θέλει νίκη, θέλει τη χαρά, δεν καταλαβαίνει τη βρώμα της κατάστασης. Εννοείται, φίλε μου, ότι όλα αυτά πρέπει να του τα εξηγήσεις, και εννοείται ότι όλα τα παιδιά δεν είναι με το με το IQ και με την ευφυΐα που μπορεί να σκέφτεται ο Παναγιώτης. Άλλα παιδιά σκέφτονται πιο επιφανειακά, άλλοι άνθρωποι, να το πω έτσι. Και έτσι λοιπόν δεν μπορείς όλους να τους πείσεις με τον ίδιο τρόπο, εννοείται. Κάποιος θα τους πείσεις έτσι, κάποιος θα τους πείσεις αλλιώς, και κάποιος θα τους πείσεις με τους τίτλους σου. Εννοείται. Απλώς ο Παναγιώτης μίλησε μέσα από την ψυχή του, μέσα από την καρδιά του, και είπε, ας πούμε, κάποια πράγματα που νιώθει ο ίδιος. Και βλέπεις, σας είπα ότι εδώ μέχρι και σχολιάσαν και το βιντεάκι που έκανε ΚΑΕ, που στο τέλος λέει, μπορείς να το νιώσεις. Και αυτοί μιλούσαν, να πούμε, ότι κάνει προπαγάνδα για τα διαρκείας, λες και για ανάγκη. Εδώ θα βγουν οι χίλια και λένε, όλοι μου μιλάνε και λένε, αν θα προλάβω να πάρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Αυτοί, λέει, που μας, λέει ο Γιώργος, αυτοί που μας λένε, λέει, πανηγυρτζίδες, το καλοκαίρι θα πάνε, λέει, σε ό,τι πανηγύρι υπάρχει στην Ελλάδα. Ρε, κάντε τη χάρη, λέει, στον εαυτό σας και απολαύστε τη στιγμή, έτσι. Αυτό που λέω και εγώ, μπράβο, ρε Γιώργο, συμφωνούμε. Έρχονται. Άιντε, Αργιανάρα, να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Τώρα, επειδή είπε το άιντε, Αργιανάρα, κάτσε τώρα, ξέρεις τι θα βάλω τώρα.
2: Ναι, ρίξε.
1: Περίμενε τώρα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: Και περιμένω με αγωνία τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936 512 099.
1: Σκυλή στις γειτονιές, βράδυ Σαββάτου.
0: Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι έχετε πιάσει τις παραλίες, αλλά αύριο θα επιστρέψετε.
1: Να με τυλί,
0: καθότι έχουμε υποχρέωση.
1: Χωρίς να φταίς, άδεια η πόλη.
0: Υποχρέωση να πάμε να υποδεχτούμε τον coach Σπανούλη, για όσους θέλουν τουλάχιστον.

ένα νέο πρόσωπο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή. Μια εποχή που θα συμπαρασύρει, νομίζω, και το ποδόσφαιρο. Έτσι θέλω τουλάχιστον εγώ να πιστεύω. Είπαμε λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, βέβαια. Το διέγραψες κατευθείαν εσύ. Συν τη ζητάς εδώ πέρα δεν μπορώ να καταλάβω. Ασχολήσουμε εκεί που μπορείς. Ξέρω ότι ακούς τώρα. Γιατί τουλάχιστον σε μένα αυτά εδώ, όχι, δεν περνάνε, αγαπητέ. Άστα τα που ήξερες. Τρογόμαστε μεταξύ μας και λοιπά και λοιπά. Εγώ δεν σε έχω ξαναδεί εδώ πέρα. Πρώτη φορά σε βλέπω. Λοιπόν, πάω εγώ συνεχίζω. Μην φορτώσω από τώρα, δεν κάνει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, Γιάννη μου, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στον όμορφο Βόλο με τον πιο... Χριστό Δήμαρχο. Τι δεν θέλω να σταματήσω εκεί πέρα για την κρατάτε, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, είχα ένα μηνυματάκι προηγουμένως. Από ένα παλικαράκι που μόλις άκουσε τη γλυκιά μου, τη φωνούλα γλυκιά, τέλος πάντων ο Θεός να την κάνει, την έκανε με λαφρά πηδηματάκια, τα διέγραψε όλα και εξυφανίστη. Μόνο που ξέχασε να διαγράψει και τα προηγούμενα μηνύματα που έχει στείλει. Και ξέρουμε και τις επιδίσεις, τις οπαδικές πλέον. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες? Τον έχει μαζέψει εδώ πέρα κάποιος. Αλλά εξυφανίστη. Μας κάνει και τον καλό παιδί. Τέλος πάντων, να φορτώσω εγώ τώρα, να μην φορτώσω, δεν ξέρω. Αλλά την έκανε. Τόσο... Άντε να μη, άντε, άντε, άντε, άντε, ας πάω σε τραγούδι καλύτερα. Πρέπει να πέσουν και τα δικά μου τα νεύρα. Έλα Γιάννη μου, αφιερωμένο αγόρι μου.

Λοιπόν, και συνομιλώ εδώ πέρα τώρα και με τον Παναγιώτη και με τον Γιάννη και με τον Κυριάκο. Καταρχάς, Παναγιώτη, καλησπέρα. Να διαβάσω και το μήνυμά σου. Από την κατακίτρινη Πάτρα, συγγνώμη, φέτος ίσως είδαμε για τελευταία φορά το ζευγάρι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν έχει ίσως, τελευταία ήταν. Πάει ο ένας. Χαίρετε. Έρχεται το άνθρωπο να ταράξει τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ας καθίσουν αναπαυτικά στον καναπέ τους για να απολαύσουν αυτό που έρχεται. Σωστό. Συμφωνώ. Απεριόριστα. Η αρχή γίνεται αύριο στο αεροδρόμιο. Μακάρι να είμαστε να έρθουμε κι εμείς. Να πάτε όσοι περισσότερο γίνεται. Το μήνυμα θα είναι πολύ ισχυρό. Τώρα εγώ εσένα πώς δεν σε ξέρω. 10 χρόνια στην Πάτρα είμανε. Δεν σε ξέρω. Δεν ξέρω πώς μου ξέφυγες εσύ. Και δεν γνωριστήκα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Κυριάκος. Γιατί με τον Γιάννη τα είπαμε. Ναι, λέει, ακούν τα πουλάκια μου. Βέβαια, τι λες τώρα. Έτσι λέει πρέπει. Η αυτοκρατορία αντεπιτίδεται. Να σου πω όμως, κάνε μου μια χάρη εδώ πέρα. Κάνε μου μια χάρη. Άλλαξε φωτογραφία. Το λέω σαν... σαν άνθρωπος παραπάνω και όχι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, μην εκθέτεις έτσι το παλικάρι. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Έχουμε και ηλιθίους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δεν ξέρεις σε ποιανό χέρια μπορεί να πέσει. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Γιώργο, καλησπέρα και στο Θωμά. Αμάν με το καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό. Σιγά βρε, αδερφή, άποψή μου σήμερα, ο Αταμάν, μην τον λες Αταμάν. Θα το βάζεις όλο μαζί. Ο Αμάν, Αμάν, Αθαμάν. Κάλτρι, τσακάλτρι. Εξέδεσε τον Τολιόπουλο και έδειξε στο τελευταίο αγώνα μαζί γιατί δεν τον εμπιστεύεται όλο τον χρόνο. Ας μην τον εμπιστεύεται τον πάρκο μας. Σιγά. Όχι, θα κάτσω να σκάσω με τον Αμάν, Αμάν, Αμάν, Αμάν, Αμάν. Ο Βασίλης καλός χρυσός, αλλά από άμυνα σε υψηλό επίπεδο λόγω σωματοδομής παίρνει 0. Δεν πειράζει. Βάλουμε άλλο να παίξει άμυνα. Κουλούρι Σαλονικιώτικο. Τα σέβουν. Ναι, ρε εσύ Κυριάκο. Εντάξει, το ξέχασα. Αλλά ποτέ δεν ξέρω αγόρι μου. Από κυτρινό μαύρο βούπερτα λέει ο Κυριάκος. Άρης βλάβη. Το ξέχασα Κυριάκο μου, το ξέχασα. Αλλά μην καλείτε στο Viber. Μην καλείτε στο Viber, έχω κατηλημμένη γούβρη τη γραμμή. Κοιτάξτε με ένα έξω μητά τι γίνεται. Λοιπόν, όπως έλεγα, κατά λάθος κλείση. Το θέμα εσύ κατά λάθος κλείση να κάνεις εμένα. Δεν σου κάνει εσένα κατά λάθος κλείση. Κάστρο γέος, Παναγιά μου. Χτυπάω ξύλο. Δαγκώνω και τη γλώσσα μου. Και έχουμε άλλα μετά. Μετά ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Πήρε πέναλτι, λέει η Ελβετία. Σώπα, ρε. Και από τον πανικό λέει πάτησε, λέει. Γιατί. Γιατί πιστεύουμε ποιο παίζει η Ελβετία. Άλλο είναι ο θύλευμα αυτό. Ναι. Ποιο παίζει η Ελβετία σήμερα. Ο Καναδάς έπαιξε. Ποιο παίζει η Ελβετία. Ξέχασα. Ρε. Κάτσε να ρίξω εγώ ένα κομμάτι εδώ πέρα. Κάτσε να ρίξω ένα κομμάτι εγώ εδώ πέρα, λέμε. Αφιερωμένο σε αυτό που την έκανε. Που μόλις άκουσε τη φωνή μου, την έκανε. Την έκανε, δειλά. Πονηρά που έλεγε και ο Πανούσης. Του κρατάει, ναι. Α, καλά, σιγά.

Είπανε, το αφιέρωσα, ναι, σε αυτόν που την έκανε αμέσως μόλις μ' άκουσε. Εξυφανίστη. Εξυφανίστη ο Έρμος. Που έλεγε κιόλας, λέει, ναι, λέει, κακό στρογόμαστε εδώ αναμεταξύ μας, λέει, ήρθε η ώρα να ενωθούμε, λέει, να χτυπήσουμε το πόκλημα, αφού και εσύ πόκλησε. Άσε μας τώρα από εδώ, χάμου, που λέμε και πιο κάτω. Σε παρακαλώ τώρα. Μάθατε μικρή μεγάλη στο καφενείο και γλυκή βραστό. Ορίστε μας. Θα ακούσουμε κανένα κομματάκι εμείς. Γιατί δεν με βλέπω καλά. Αρχίζω και τσατίζομαι. Και μα τι να κάνω και εγώ χριστιανός τώρα. Τι γίνεται με τους καταραμένους. Με τους καταραμένους τι γίνεται, λέμε. Για πάρε τώρα εσύ πότε βούδας, πότε κούδας. Τα κάναν όλα σκούπα οι άλλοι. Μαλώνουν μεταξύ τους πάλι.

Και μεταφέρω είδηση επί του πιεστηρίου από το τεράστιο ρεπόρτερ Γιώργο, ο οποίος μας μεταφέρει την εξής είδηση. Ωρε παιδί μου. Η ομάδα βόλεϊ Παγκορασίδων του Άρη, πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκης μετά την νίκη της επί 3-0 επί του ΑΣ Ελπής. Συγχαρητήρια στις κοριτσάρες μας. Και στο προπονητικό team και στον ΑΣ. Τέτοια να ακούμε. Τέτοια να ακούμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Τώρα πάμε για το Πανελλήνιο. Να δούμε πότε θα γίνει από το Πανελλήνιο. Έχουμε πιάσει 10 Ιουνίου. Πώς έχουμε σήμερα. Τι 10. 13. Πάω. Κομμάτι. Κομμάτι. Άρε Γιώργη. Σε παιχταράς μεγάλο. Μπράβο τα αγόρι μου. Μπράβο. Το άλλο δύναμη. Δύναμη.

0: πάω λοιπόν στα μηνύματα Μανώλης. Ξέφυγα, λέει, αυτό κάτσε, κάτσε, το διαβάσω, ναι, περίμενε Μανώλη. Μανώλη, στάσου, στάσου. Τελικά όλοι άρεσε, ναι, λέει ο Μανώλης. Περίμενε, γιατί μου το έχουν στείλει σε πιο ωραίο. Το βλέπω καλύτερα δηλαδή. Δηλαδή να ανοίξω το link δηλαδή. Ενώ εμένα, να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει να μπαίνουμε στο τρυπάκι να συγκρινόμαστε με τους δίπλα. Λέει ο Χάρης. Ο Άρης για μένα είναι μεγέθους Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και ακόμα πιο πάνω ως πρωτοπόρος στον μπάσκετ. Για μένα ο Άρης είναι στην πρώτη ταχύτητα, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη δεύτερη και η Άρη και ο Πάκος στην τρίτη. Άρα δεν πρέπει να μπαίνουμε στο τρυπάκι με τους δίπλα που ίσως σε αυτό το τρυπάκι θέλουν να μας βάλουν οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι. Ναι, τώρα δεν σου πει. Ναι, δημοσιογράφοι. Μα καλά. Ο Άρης είναι στις πρώτες τρίτες ομάδες της Ελλάδας και αντίπαλοι του είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Πάει ο ένας. Πάει ο ένας. Λοιπόν, ποιος μου το έστειλε, ποιος μου το έστειλε. Ποιος μου το έστειλε, ο Γιώργος μου το έστειλε. Δηλώσεις πώς του Γιανακόπουλου. Ανακούφιση στον Πειραιά που ξέφυγε με 6 πρωταθλήματα από τον Άρη που επιστρέφει. Τι λες, σοβαρά. Αχ, για γέλια είστε και κάτω. Για γέλια, αλλά δεν πειράζει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Έρχεται. Πάω στο Χάρη. Πάω στο Χάρη που συνεχίζει. Και όλος τυχαίος. Με το που είδε ο μεγαλοπαράγοντας στον Άρη, έσλαν και στους δίπλα. Ώστε να μην ανακατευόμαστε στα πόδια των Αθηναίων και να χτυπιόμαστε εμείς με τους δίπλα που γελάνε. Μεταξύ μας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα δημιούργησαν δηλαδή πάλι το αντίβαρο για να μην χτυπάμε την Αθήνα και χτυπιόμαστε μεταξύ μας. Ναι, καλά. Πάλι λέει τραγουδάρες ακούω. Λέει ο Κωνσταντίνος. Άντε ρε Αριανά, λέει αυτοκρατορία, αντεπιτίθεται. Πάω τραγούδι, τραγούδι, τραγούδι και επανέρχομαι. Πού να πω.
1: Μη μου λέτε

0: να πάμε και λίγο στα μηνύματα, ρε παιδί μου. Μην ζητάμε μόνο μηνύματα. Έλεος. Φωτεινή. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Εδώ στην Πάρδια και εμείς. Καλώς την, καλώς. Ο Αβραάμ λέει δεν θα βγει απόψε. Αλλά είναι ικανός να παίρνει τηλέφωνο να μην το σηκώνει κανένας και να τσαντιστεί κιόλας, έτσι. Λοιπόν, λέει τώρα ο φίλος μου, ο Χάρης. Αδίπολος του Άρη λέει είναι η Αθήνα. Μάλλον λέει η Αττική. Λοιπόν, Κωνσταντίνος. Αλέξανδρε, έχω ζήσει λέει το κύπελο του 1970, τη δεκαετία του 1980 και πάω πρώτα Θεός για την επόμενη αυτοκρατορία. Αισθάνομαι ευλογημένος. Νομίζω πως όλοι μας, αδερφέ Κωνσταντίνε, κάπως έτσι αισθανόμαστε σε ένα παραπάνω. Είδες και το 70.
1: Για πάμε αλλιώς τώρα. Λίγο βάθος μπορώ να έχω. Λίγο ακόμα.
0: Δεν το είδαμε, μη το είδαμε. Δεν το είδαμε.

Το ξαναπέρνω από την αρχή. Και ευχαριστώ τον Στράτο. Λοιπόν, μου είχε στείλει μία φωτογραφία, λέω, και πάλι ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος, πού τη βρήκε ρε παιδί μου, πού την ξέραψε, δικιά του πρέπει να είναι, δεν ξέρω τώρα. Στο παιχνίδι πριν τη βάλετε, πριν ανοίξουν οι πόρτες. Κοσμοσυρωή, σαν τσαβιά από στα φύλλα κρέμεται ο ένας από τον άλλον και πάνω από τις σκάλες, τις κυκλικές, αυτό το Σαλιγκάρι, στο Αλεξάνδριο, λίγο πριν το παιχνίδι με τη Βαρέζη. Ημιτελικό κυπέλλου Κόρατς, που εμείς κερδίζαμε μεν εδώ, με μικρή διαφορά, αλλά χάσαμε εκεί. Μας πήραν τη διαφορά. Λοιπόν, και λέει, όλοι αύριο αεροδρόμιο για να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον άνθρωπο που μας δίνει χαρές. Σιάου, πάρε και την ΠΑΕ να δεις κάτι, να γράψεις ιστορία υποδογύλη μέχρι την επόμενη. Λοιπόν, Μανώλης, στη Φυσούνα λέει έγινε γάμος. Τι να ανοίξω τώρα, ανοίξω κάσετα, το ανοίξω μετά, Μανώλη μου, δώσε μου λίγο χρόνο, αγόρι μου. Το post του Super 3 πριν από 2 ώρες, όλοι αεροδρόμιο, Κυριακή 14/6, 6 ώρα, 18.00. Είναι η άφηξη. Κυριακή 17.30, εκεί 5.30. Όλοι στο κεντρικό σούπερ με μηχανές και αμάξια. Ωπω, ό,τι κακομοίρας. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο, για την ειδοποίηση. Δώσε λίγο και λίγο πόνο. Μόλις έβαλα και ένα αμπειρόνι κρίσταλο. Στην υγειά σου, αγόρι μου, στην υγειά σου. Και πάω τώρα στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, και λέει τώρα, μάλλον λέει θέλει να με τρελάνεις επειδή γνωρίζει την καταγωγή μου με τις μουσικές σου επιλογές, Ελένη Βιτάλη. Ας ακούσουμε και λίγο Λάζαρο Κουλαξίδη να το ξεφυλίσω το μπουκάλι, λέει ο ουίσκι σήμερα. Περίμενε, έχει συνέχεια. Στάσου, πάρε αυτό.

Κράτο, θα πας με το φαν να φέρεις το Βασίλη. 90 φορές που θα πας πάνω κάτω σίγουρα θα το πετύχεις.

Εντάξει, λέει ο Γιώργος τώρα. Τόσο αδόρυβο λέει τον αγώνα του Κατάρ και ακούω, σε ακούμε τα τσιφετέλια, είναι σαν να κάνω κερκίδα με τους Άραβες. Όχι, έτσι είπαμε ρε παιδί μου, εσύ το παρατράβηκες.

Καλησπέριζω και τον Ιωάννη. Μου λέει, σε φαντάζομαι, λέει, σαν πασά στα γάνα με αυτά που παίζει σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κωνσταντίνα. Αυτά ορισμένα πράγματα πρέπει να σα τα πω για από κοντά, γιατί τώρα αν τα λέω από το μικρόφωνο εδώ πέρα, μόνο εσύ δεν καταλαβαίνεις και εγώ. Και οι υπόλοιποι θα μένουν με το στόμα ανοιχτό και θα λένε τι λένε αυτοί οι δύο τώρα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Είναι το θέμα λίγο πιο ιδιαίτερο τώρα. Αυτό που με ρώτησε τι όργανο έχει ο Κουλαξίδης, μου σαν πως έχει ένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, να τον έχει καλά ο Θεός, τον είδα πριν από δύο χρόνια, ήταν μια χαρά. Μια χαρά και στο χωριό του στην Καβάλα, ήταν μια χαρά. Λοιπόν, πάω. Γεωργίτσα. Κάσαμε τώρα την Ανατολή σήμερα, τι να κάνει.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το τραγούδι Γεωργίτσα από την Κατερίνα Παπαλοπούλου και μια χοροδία. Και πάμε εμείς τώρα για το επόμενο, αλλά θα γυρίσουμε λίγο πιο δυτικά, θα έλεγε κανένας. Οκ. Πάμε. Με συγχωρείτε, τούτο.

Λοιπόν, Σοφία Παπάζογλου, Μανώλης Καραντίνης και Ντάσο Κούρτη. Και που λες, φίλε Κωνσταντίνο, γιατί είπα εδώ σε Κωνσταντίνο. Το εξής, λέω μια βόλτα στην Αθήνα πρέπει να κάνουμε, διότι εκεί είναι το κέντρο, τέτοια μαγαζιά. Δυστυχώς πλέον στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν. Τα χάσαμε. Πάω πάλι ξανά να το

Τι να σου κάνει το νερό βρε τα αγόρι μου με τέτοιες κομματάρες εδώ. Ούτε τον Κωνσταντίνε ούτε τ' άλλο.

Και τι ώρα πες στη Βραζιλία, ρε εσύ, Γιώργο? Είπαμε να έχουμε και δουλειά το πρωί, πρέπει να σηκωθώ 6 ώρα πάλι. Συνέχισε εσύ, λέει, και θα βιάσει το μπουκάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τυφλοδοτούμε τα κομμάτια γκολ. Ποιος έβαλε γκολ? Ποιος έβαλε γκολ? Οι καταραμένοι βάλαν γκολ. Α, 1-1. Μάλιστα. Ελβετία καταραμένη 1-1. Τι πάθαμε. Συνηθίζουμε λοιπόν να τυκλοδοτούμε τα κομμάτια σύμφωνα με το πρώτο δύστιχο τετράστιχο. Δεν είναι έτσι. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Σμυρνέικος Μπάλος και παίζεται σε όλο το Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο συν Σμύρνη Κωνσταντινούπολη. Οκ. Λοιπόν, για να δω εγώ τι έχω το επόμενο. Για να δω. Για μια στιγμή. Αυτό εδώ. Επίσης, ακούγεται πολύ στη Μυτιλίνη. Πολύ. Και όχι μόνο. Καλύτερη εκτέλεση τώρα είναι από του παπά σου, αλλά εκείνη δεν έχει καλό ήχο.

Πάμε ξανά, ξανά. Εκεί εμείς δεν αλλάζουμε τοποθεσία. Εδώ παραμένουμε. Στην Ανατολή. Για να κάνω και το σχόλιο μετά σχετικά με αυτό το μήνυμα που έστειλε ο Ιωάννης.

Λοιπόν, Κατερίνα Παπαδοπούλου και πάλι, η οποία δραστηριοποιείται μόνο στο παραδοσιακό και δει το Σμυρναίκο, αν το θέλετε, της Καπαδοκίας ή της Κωνσταντινούπολης. Ακούσματα που ευτυχώς που υπήρξε η Δόμνα Σανή και μας τα γνωστοποίησε, μας τα κοινώνησε ή αν το θέλετε μας τα επικοινώνησε. Και έτσι τα γνωρίσαμε και εμείς και αρχίζουμε και τα λατρεύουμε και τα δουλεύουμε, τα επεξεργαζόμαστε. Ευτυχώς. Γιάννη μου, στο επόμενο. Δεν σε ξεχνώ.

Λοιπόν, και λέει ο Κωνσταντίνος τώρα για την αρετή και τιμή που ακούς και μόλις τώρα στο αγαπώ μια παντρεμένη. Σταμάτησε του Σαντούρη λόγω προβλημάτων στα χέρια της. Εδώ είναι το μυστικό λοιπόν, το ότι και η μουσική με ήττα αλλά και με όμικρον γιώτα χρειάζεται ζέσταμα. Και μάλιστα πάρα πολύ καλό, γιατί ο τραυματισμός παραμονεύει. Και αν πάθεις ζημιά, ειδικά στον καρπίο σωλήνα, χαίρεται. Πάντα χεράκια μετά. Μετά παρατάς όργανο. Θες, δεν θες. Στροφή τώρα κάνω λοιπόν. Α, πρέπει να πάω και στο φίλο μου τον Ιωάννη, βεβαίως. Τώρα λέει, μας έφτιαξες. Λέει, τι μουσική υπάρχει στην Ελλάδα, λέει. Τι ακούσματα, τι κουλτούρα. Γεια σου, Άλεξ Πασά στα Γιάννενα. Τεράστια. Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι που ζούμε σε αυτή τη χώρα, πλην να εξαιρέσουμε τη χώρα του κράτους, για να καταλάβουμε τι λέμε. Για μια τεράστια κουλτούρα. Είμαστε το σταυροδρόμι της Ανατολής και της Δύσης, γεωστρατηγικά ακόμα. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το έχουν πει εκατοντάδες ιστορικοί πριν από μένα. Και έτσι είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο πολιτισμός και η μουσική, η οποία δεν γνωρίζει σύνορα και ξέρει να τρυπά τα σύρματα και να περνάει στην απέναντι πλευρά, δίνει πολύ μεγάλη ευδαιμονία, θα έλεγα. Έτσι. Πηγαίνουμε τώρα αρκετά δυτικά. Μακεδονία. Έτσι, να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Λάζαρ, ποιος δυσταριστήθηκε με τους καταραμένους. Λάσκα και Ζάρανο. Αν και ο Λάζαρος είναι ποντιάκι, δεν πειράζει. Θα βάλω μετά.

Και προειδεάζω λοιπόν το εξαίρετο αυτό κοινό που έχει μαζευτεί εδώ κάθε Σάββατο παρέα και ανταλλάσσουμε απόψεις. Κάνουμε τα αστεία μας. Κάνουμε και την καζούρα μας. Προειδεάζω λοιπόν ότι την επόμενη φορά που θα μαζευτούμε για να πιούμε τα ποτηράκια μας και να ακούσουμε τις μουσικούλες μας, θα παίξουμε περισσότερο Μακεδονία, Ήπειρο, ίσως και λίγο Πόντο. Έτσι, γιατί πρέπει να το πω να το πάμε μαζί με τη Θράκη κανονικά. Τέλος πάντων. Okay. Κλείνω λοιπόν με ένα κομμάτι πίστης Μακεδονίας. Και σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Αύριο, όπως είπαμε, το ραντεβού στο αεροδρόμιο. Εκεί στις 5.30 ώρα να είμαστε εκεί να υποδεχτούμε τον Κώστα Σπανούλη. Αλλά τη νέα εποχή του Άρη που έρχεται. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται και στο επανακούει.